0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο

0: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Με ένα ερώτημα θα ξεκινήσω την εκπομπή μου σήμερα. Είναι ο Τσίπρας Καραγκιόζης? Ρωτάω κυρίες και κύριοι, γιατί ο εκπρόσωπος στα μέσα ενημέρωσης της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας, του κόμματος που ανακοίνωσε πριν από μερικά 24 ώρα ο Τσίπρας, ο εκπρόσωπος κόμματος, ο κύριος Νίκος Νιφούδης, χαρακτήρισε κάποτε τον Τσίπρα Καραγκιόζη. Και ο Καραγκιόζης τώρα εντός εισαγωγικών τον έκανε εκπρόσωπο τύπου. Είναι κυρίες και κύριοι σημάδια, πολιτικά σημάδια, σε μια χώρα όπου επικρατεί η παρακμή σε όλα τα επίπεδα, όπου γύρω μας υπάρχουν πολιτικοί απατεώνες κάθε λογής, οι οποίοι τρίβουν τα χεράκια τους για να κάνουν βουτιά στο βάζο με τα μέλη, με το μέλι των χρημάτων που πληρώνετε εσείς μέσα από τη δυσβάσταχτη φορολογία για να γεμίσει το βάζο και να πάει μέσα ο κάθε Τσίπρας, ο κάθε Νιφούδης, ο κάθε Μαρατζίδης, ο τελευταίος συνεργάτης του Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, κύριος Μαρατζίδης, ο οποίος έλεγε ότι οι Γερμανοί καλά έκαναν που εκτελούσαν τότε που ήταν στη χώρα μας τον κόσμο, γιατί οι αντάρτες δεν έπρεπε να σκοτώνουν Γερμανούς. Δηλαδή δεν έπρεπε να υπάρχει κατά τον κύριο Μαρατζίδη εθνική αντίσταση. Αυτούς τους τύπους, κυρίες και κύριοι, έχει στο πλευρό του σήμερα ο Τσίπρας, τον οποίον τα κατευθυνόμενα και καλοπληρωμένα ΜΜΕ τον εμφανίζουν δεύτερο, λέει, πάνω και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε λίγο θα τον εμφανίζουν και πρώτο. Γιατί πρέπει να υπάρξει αυτό το δίπολο για να πάει ο Μητσοτάκης μετά με διάφορες συνεργασίες να γίνει ξανά πρωθυπουργός. Είναι ιστορίες οι οποίες έτσι ακούγονται στα πηγαδάκια των δημοσιογράφων και των πολιτικών αναλυτών τελευταία. Πάμε τώρα στον κύριο Νίκο Νιφούδη, κυρίες και κύριοι. Αξίζει έτσι να σας διαβάσω, να δείτε ποιον έχει εκπρόσωπο του κόμματός του, ο κύριος Τσίπρας. Ο Νίκος Νιφούδης, λοιπόν, ο οποίος ανέλαβε χρέη αναπληρωτή εκπροσώπου της Ελλάς, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έχει περάσει από διαφορετικά πολιτικά μετερίζια κατά τη διάρκεια της πολιτικής του ζωής και συναντήθηκε και με την ΟΝΕΔ κάποτε στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα, ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με το ποτάμι και επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, συμμετείχε το 2017 στο πλαίσιο της καμπάνιας της ΟΝΕΔ Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο Αύριο, όπου υπερθεμάτισε την υιοθέτηση ενός πιο φιλικού μοντέλου δημόσιας διοίκησης προς τους επιχειρηματίες. Τι κορόιδο ήταν, επιχειρηματίας ο ίδιος, τι προς εσάς που με ακούτε τώρα που είστε στο χωράφι, στο αυτοκίνητό σας, που πηγαίνετε στη δουλειά σας ή στο γραφείο σας και παίρνετε μισθούς 8, 9, 7 εκατοστάρικα. Βεβαίως, ο κύριος Νιφούδης, λοιπόν, υπερθεμάτισε τότε την υιοθέτηση ενός πιο φιλικού μοντέλου δημόσιας διοίκησης προς τους επιχειρηματίες, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της μίσθωσης σε ιδιώτη σημαντικών διαδικαστικών κρατικών υπηρεσιών αναφορικά με τη λειτουργία ενός καταστήματος. Έχοντας χαράξει μια πολυδέδαλη πολιτική διαδρομή, πέρασε από το ΠΑΣΟΚ, ο συγκεκριμένος κύριος, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ποτάμι, στόλισε προετών τον Αλέξη Τσίπρα σε διάφορες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρήκε κατά τα φαινόμενα χρόνου να συμμετάσχει με την ιδιότητά του ως επιχειρηματίας στην πρωτοβουλία της ΟΝΕΔ στο Λονδίνο. Παρευρέθηκε λοιπόν τον Νοέμβρη του 2017 στη Βρετανική πρωτεύουσα, στην πρωτοβουλία της Γαλάζιας Οργάνωσης, που περιέλαμβανε συναντήσεις με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και υπάρχει η σχετική ανακοίνωση της ΟΝΕΔ με την θέση του κυρίου Νιφούδη. Ο Νίκος Νιφούδης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφού πέρασε από το ΠΑΣΟΚ, όπως σας είπα, το ΣΥΡΙΖΑ και το ποτάμι, είχε στολίσει, εντός εισαγωγικών η λέξη στολίσει, προετών τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο ανεπανάληπτο ψεύτη στην ιστορία και προσάπτοντάς του κατά καιρούς και άλλες αυρότητες. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά βρήκε το δρόμο του στο στρατόπεδο του πρώην Πρωθυπουργού. Οι τρεις τώρα χαρακτηριστικές στιγμές είναι το Το 2016, με αφορμή την κατάργηση του ΕΚΑΣ, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ως τον πιο ανεπανάληπτο ψεύτη της ιστορίας. Το 2017 τον αποκάλεσε Καραγκιόζη. Μάλιστα με κάπα κεφαλαίο, με αφορμή την επίθεση περί επιχειρηματικότητας του πρώην Πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Νικφούδης το 2023 μάλιστα πανηγύριζε για το τέλος της τοξικότητας, επειδή νίκησε στις εκλογές τότε η Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι φρούτα έχει ο Τσίπρας μαζέψει στην αυλή του, τα οποία μεθαύριο θα γίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, αν κυβερνήσει, λέμε, ο κύριος Τσίπρας. Σε περίπτωση που κυβερνήσει, θα έχουμε τον κάθε Νικφούδη να μας κουνάει το δάχτυλο, τον κάθε πολιτικό τυχοδιώκτη. Ο Νικφούδης λοιπόν έχει σπουδές στις πολιτικές επιστήμες και στα οικονομικά, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπήρξε ενεργός από νεαρή ηλικία σε ευρωπαϊκά φόρουμ νεολαίας και εθελοντισμού, έχοντας εκπροσωπήσει τη χώρα στα σημαντικότερα γεγονότα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία της πολιτικής για νέους. Έχει αυτοδιοικητική δράση στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, είναι δυναμικός επιχειρηματίας. Στα 22 του υπήρξε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Πηλαίας, στα 24 υποψήφιος νομαρχιακός και στα 30 υποψήφιος δήμαρχος Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Διατέλεσε αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πηλαίας. Ως νέος εθελοντής υπήρξε μέλος της Επιτροπής Υλοποίησης και Σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας. Αλλά εγώ, κυρίες και κύριοι, κρατάω αυτά τα οποία αποκάλυψαν αυτά τα παλιόπαιδα οι συνάδελφοι στην εφημερίδα Documento. Το 2016, τα ξαναλέω, με αφορμή την κατάργηση του ΕΚΑΣ, χαρακτήρισε ο κύριος Νικφούδης, ο εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, ο Νιν, τον χαρακτήρισε τότε τον Τσίπρα ως ανεπανάληπτο ψεύτη. Το 2017, ο κύριος Νικφούδης, ο εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα σήμερα, χαρακτήρισε κύριο Τσίπρα Καραγκιόζη με κάπα κεφαλαίο. Με αφορμή την επίθεση του κυρίου Τσίπρα τότε περί επιχειρηματικότητας στη Νέα Δημοκρατία, τον έλεγε Καραγκιόζη με κάπα κεφαλαίο το 17 και σήμερα τον έχει ο Τσίπρας υπεύθυνο επικοινωνίας. Και το 2023 πανηγύριζε για το τέλος της τοξικότητας, δηλαδή που έχασε και νίκησε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Αυτοί οι τύποι, κυρίες και κύριοι, τρίβουν έτσι τα χεράκια τους με ικανοποίηση και ετοιμάζονται να κάνουν βουτιά στο βάζο με το μέλι. Θα τους ψηφίσετε? Θα ξαναγίνουμε όλοι κορόιδα? Θα τους ξαναδώσουμε τη δυνατότητα να ξεπουλήσουν τη χώρα ή να ξεπουλήσουν ό,τι έχει μείνει από τη χώρα? Δεν ξέρω. Για να δούμε, πηγαίνοντας στις εκλογές, τι θα κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψη και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
7: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
0: Αποκαλύψεις.
1: Τις τελευταίες ημέρες μεθοδεύεται μία εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα και κέντρα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στην διακυβέρνηση της χώρας. Λέει η ανακοίνωση που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, πριν από μερικές ώρες, με αφορμή όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που γίνονται με τις δημοσκοπήσεις που δίνουν τον Τσίπρα δεύτερο κόμμα πάνω από τον Ανδρουλάκη, πάλι καλά που δεν τον έβαλαν και πρώτο. Προφανώς για να δημιουργήσουν έτσι κλίμα στην κοινή γνώμη και να οδηγήσουν τους πολίτες να ψηφίσουν αυτό που γουστάρουν αυτοί, αυτό που θέλουν να δημιουργήσουν αυτοί. Κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων, γράφει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες πριν την ίδρυση του κόμματος του Τσίπρα. Πριν την ίδρυση του κόμματος. Η δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5 μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ενώ εκείνη της Real Pulse δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων. Αναφορικά δε με την εταιρεία Real Pulse προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντηση, γράφει η ανακοίνωση του Πασόκ. Καθώς εκπροσωπείται από τον κύριο Αλληλόμη, συνεργάτη του Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της Πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής. Τα στελέχη του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται να βγουν σε πάνελ με στελέχη άλλων κομμάτων, ακολουθώντας τακτική των μονολόγων που έχουν εγκαινιάσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δοξάζονται αμβότεροι κρυπτόμενοι. Όσοι παίζουν τα ρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό θα διαψευστούν όπως πάντα με κοφαντικό τρόπο από τον ελληνικό λαό. Είναι η ανακοίνωση, παύλα αντίδραση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τα οποία ακούτε και διαβάζετε και ακούμε τελευταία, ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη διαφορά. Πάλι καλά που δεν τον έβαλαν και πρώτο πάνω από το Μητσοτάκη. Λοιπόν, είναι παιχνιδάκια τα οποία παίζονται από σκοτεινά κέντρα, τα οποία επιχειρούν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και να οδηγήσουν τους πολίτες κατά τη διάρκεια των εκλογών εκεί που θέλουν αυτοί. Με αντίτιμο το γνωστό. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Καταλαβαίνετε όλοι τι παίζεται από κάτω. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ε, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
9: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα, η οποία έτσι κι αλλιώς θα είναι πλούσια πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Κάθε μέρα θα έχουμε και από ένα σπουδαίο νέο, όπως αυτό με τον Νιφούδη, τον εκπρόσωπο του κόμματος, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που κάποτε τον έβριζε και σήμερα τον έκανε εκπρόσωπο ο Τσίπρας. Αφήνουμε στην άκρη την πολιτική επικαιρότητα και πάμε στα δικά μας. Πάμε στο Δήμο Αντραβίδας Χιλινής να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Αντραβίδας Χιλινής, τον κύριο Γιάννη Λέτζα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
10: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του Ιόνιου.
9: Κύριε Λέτζα, σας βγάζω στην εκπομπή μου σήμερα γιατί διαβάζω ότι υπάρχουν κάποιες σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά χρηματοδοτήσεις στο Δήμο σας. Για παράδειγμα, βλέπω ότι υπάρχει μια νέα χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η χρηματοδότηση, δηλαδή πού θα χρησιμοποιήσετε τα συγκεκριμένα χρήματα και πώς εκταμείευτηκαν αυτά, πώς οδηγηθήκαμε στην εκταμείευση αυτού του μεγάλου ποσού, του σημαντικού ποσού.
10: Είναι χρήματα τα οποία ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία είχαν παρουσιαστεί το Φεβρουάριο μήνα, όλοι τα θυμόμαστε, η αγροτική οδοπία η δικιά μας είχε υποστεί τεράστιες ζημιές και η προσβασιμότητα, αλλά και κάποια γεφυρίδια, γέφυρες, είχαμε θέματα. Αμέσως η τεχνική υπηρεσία, αλλά και όλο το επιτελείο του Δήμου προχωρήσαμε στη σύνταξη αυτών των μελετών. Καταθέσαμε τις μελέτες καθώς και το κόστος που πρέπει να δαπανηθεί για να γίνουν αυτά τα έργα, με ολοκληρωμένες προτάσεις. Κάναμε και επαφές με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, παρουσία και του κυρίου Νικολακόπουλου και με τον κύριο Χιονίδη, και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε αυτό το αρκετά σημαντικό ποσό,
9: βέβαια,
10: το οποίο είναι για τις υποδομές του Δήμου, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη, γιατί ξαναλέω είμαστε ένας αγροτοκτηνοτροφικός δήμος, άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε σε αποκατάσταση όλων αυτών των θεμάτων που έχουν προκαλέσει η θεομηνία που μας έπληξε τον Φλεβάρι μήνα.
9: Άρα λοιπόν, υπάρχει ένας σχεδιασμός, αφού μου λέτε ότι οι μελέτες είναι έτοιμες, άρα υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός τα χρήματα αυτά να ξεκινήσουν σιγά σιγά να χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία. Μέσα στο καλοκαίρι, κύριε Δημάρχε, μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν αυτά.
10: Κοιτάξτε, επειδή τώρα έγινε η πρώτη φάση που ήταν η ένταξη, να το πω έτσι,
9: ναι.
10: Μάλλον η πρόθεση.
9: Ναι.
10: Καταθέτουμε τις μελέτες. Θεωρώ ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το πολύ σε 1,5 μήνα θα έχουμε την τελική ένταξη για αυτά τα 2 εκατομμύρια.
9: Μάλιστα.
10: Και μετά κατευθείαν θα κάνουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Θέλω να πιστεύω ότι σε 3-4 μήνες θα είμαστε έτοιμοι.
9: Το φθινόπωρο
10: πρέπει
9: δηλαδή.
10: Να προσέχουμε και λίγο, γιατί μην μας πιάσει άλλη κακοκαιρία η επόμενη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
9: Ναι, γι' αυτό λέω ότι το καλοκαίρι θα πρέπει να τρέξετε, να το τρέξετε αυτό και το φθινόπωρο μετά. Ναι.
10: Αυτό δεν εξαρτάται όπως όλα από εμάς. Ήταν πολύ σωστό το βήμα αυτό, ότι βγήκε η χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα τρέχουμε τα υπόλοιπα για να είμαστε σωστοί στις ημερολογιακές μας υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα όμως, ξαναλέω και πάλι, υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει μια προοπτική, υπάρχει ένα σχέδιο. Θα ακούσετε και πολύ σύντομα μέσα και στην επόμενη εβδομάδα και την μεθεπόμενη και άλλες χρηματοδοτήσεις του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης που αφορούν σε ευαίσθητες υποδομές, όπως είναι, ξαναλέω και πάλι, οδοποιίες, όπως είναι βιολογική, είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν κατατεθεί μελέτες, θα κυνηγάμε συνέχεια για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα Δήμο ισχυρό.
9: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει, βλέπω εδώ στα δελτία τύπου, πρόσφατο είναι αυτό, πριν από 2 ημέρες, υπάρχει και μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΤΥΠ, όπου λέει εγκρίνει το διαγωνισμό για τη στατική ενίσχυση και αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου της Ανδραβίδας, και εκεί ένα αρκετά σημαντικό ποσό, 2,44 εκατομμύρια ευρώ.
10: Είναι και αυτό, τα 2,44 εκατομμύρια έρχεται να κολλήσει με το έργο που έχουμε κάνει στην πλατεία της Ανδραβίδας που τελειώνει η ανάπλαση. Αμέσως μετά ξεκινάει ο διαγωνισμός για το σχολείο, βιοκλιματικό σχολείο, θα μείνει η παλιά του μορφή, το κέλυφος που λένε. Άμα βάλουμε ότι ξεκινάει και από αύριο στην πραγματικότητα ξεκινάει και η ενεργειακή αναβάθμιση του Αέθλιο. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω, χωρίς να ευλογούμε τα γένια μας, όλος ο Δήμος είναι ένα έργο τάξεων. Από το κάστρο μέχρι τη Μανολάδα συνέχεια γίνονται έργα.
9: Μάλιστα.
10: Και τα έργα αυτά θα έρθουν και ακόμα περισσότερα. Έχουμε παιδικές χαρές τώρα στα Λεχενά, θα έρθουν ασφαλτοστρώσεις στα Λεχενά στην Ανδραβίδα. Στο κάστρο καταθέσαμε και την Όχε που είναι 5 εκατομμύρια που περιμένουμε και αυτή την ένταξή της που είναι για όλες τις σχεδόν τις δημοτικές ενότητες. Υπάρχει ένα πλάνο, θεωρώ ότι θα είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φανταστείτε ότι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου θα αγγίξει περίπου τα 50 εκατομμύρια ευρώ για ένα χρόνο, που είναι εφάμιλο με περιοχές του πρωτεύουσες και ξεπερνάμε και πρωτεύουσες.
9: Επειδή είναι ζωντανή η εκπομπή, μας στέλνουν και κάποιοι φίλοι από τον Ιχώρη και λέει: ρωτήστε τον Δήμαρχο πότε θα φτιαχτεί ο δρόμος, ο κεντρικός εκεί, γιατί όλοι έχουν σπάσει τα αυτοκίνητά τους. Είναι σε κακό χάλι προφανώς από τα συνεχής καψίματα. Επόμενο είναι. Οπότε δώστε τους και μία απάντηση, κύριε
10: Λέτσα. Ο δρόμος εκεί, για να λέτε τα πράγματα, οι πολίτες έχουν δίκιο. Απλά δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν και δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν μια διαδικασία. Λοιπόν, έγινε και ένα έργο του βιολογικού που ήταν να
9: σκάψε, ξανασκάψε, ναι, έγινε χαμός εκεί τότε.
10: Ναι. Λοιπόν, δημιουργήθηκαν όντως αυτά το πρόβλημα που υπάρχει εκεί στην αγροτική οδοπία. Σε συνεργασία με την περιφέρεια, γιατί αυτός είναι περιφερειακός δρόμος, έχουμε πει ότι μέσα σε αυτόν τον μήνα θα περάσουμε τους κεντρικούς δρόμους του νεοχωρίου, θα πέσει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει και εκεί ηλίαση, θα έλεγα, του δρόμου. Αλλά ξαναλέω και πάλι, είναι κάποια έργα τα οποία πρέπει να περάσει και κάποιο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να γίνει παραλαβή,
9: ναι,
10: και να προχωρήσουν. Δεν είναι ότι έγινε το έργο, τέλειωσε, γιατί άμα ρίξουν την πίστα, ξέρετε ότι όλα αυτά τα χώματα κάθονται, μετά θα είχαμε καθιζήσει.
9: Άρα θα πρέπει να περιμένουν λίγο. Άρα πάντως είναι μέσα στο γενικότερο σχεδιασμό σας.
10: Είναι μέσα στο σχεδιασμό, ναι. Πολύ σύντομα θα πέσουν. Mm-hmm. Εκεί πέρα είναι κάποια πράγματα. Ξαναλέω και πάλι, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, τα κυνηγάμε όλα, το παλεύουμε, το προσπαθούμε.
9: Μάλιστα.
10: Κάποια πράγματα καθυστερούνται, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Υπάρχει και λίγο μια δυσκινησία σε κάποια θέματα, αλλά πιστεύω ότι με τις συχνές επαφές που κάνουμε, με τους διάβλους επικοινωνίας, με τις τεκμηριωμένες θέσεις, μελέτες, προτάσεις που έχουμε, αποκομίζουμε αρκετά, θα έλεγα, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη σεβαστούν και όλοι, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη, αρκετά έργα και αρκετά χρήματα για το Δήμο μας.
9: Μάλιστα, και να κλείσω. Βλέπω εδώ ότι την Δευτέρα που είναι Αγίου Πνεύματος, είναι Αργία, υπάρχει μια μουσική βραδιά στο κάστρο δωρεάν για τους πολίτες. Και νομίζω ότι είναι μέσα στο πλαίσιο της δεύτερης προφεστιβαλικής εκδήλωσης του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δήμου Αντραβίδας Χιλίνης. Πάντως, το ξαναλέω, είναι δωρεάν για τους πολίτες. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να πάει εκεί να παρακολουθήσει, και από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διαβάζω, είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η μουσική βραδιά.
10: Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι όντως στα πλαίσια της προφεστιβαλικής, των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων για το κάστρο, για το Δήμο Αντραβίδας Χιλίνης. Είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι μια μέρα που είναι και θρησκευτική γιορτή αλλά και πολιτιστική γιορτή, και γι' αυτό το λόγο...
9: Κλασική μουσική από ό,τι βλέπω, τον Μπετόβεν και λοιπά.
10: Πόσο δε περισσότερο στο κάστρο, το οποίο συνάδει με όλα αυτά τα είδη της μουσικής, είναι ανάδειξη θα έλεγα του κάστρου. Θα έχουμε όμως και άλλες συναυλίες, ήδη έχουν ανακοινωθεί, θα είναι ο κύριος Κότσιρας κάπου 1η Αυγούστου.
9: Για το καλοκαίρι λέτε στο φεστιβάλ, ναι.
10: Ναι, έχει αρκετές εκδηλώσεις στο φεστιβάλ του Δήμου μας, θα τον ξανακοινώσουμε.
9: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και για τα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ, κύριε
10: Δήμαρχε. Να είστε καλά.
9: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
11: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
12: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
11: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
12: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
11: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
13: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
14: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Αντραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
15: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
16: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ιόνιον FM.
9: Μεγάλη καρδιά ο Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, ή για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε, κάνει την καρδιά του πέτρα. Ο Τσίπρας, ο Κασελάκης και τα άλλα παιδιά είναι ο τίτλος ενός από ένα κείμενο που ανέβασε πριν από μερικά λεπτά ο Κώστας Βαξεβάνης στο ντοκουμέντο news.gr. Μπορείτε και να το διαβάσετε, σας το διαβάζω όμως γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σε μια εντελώς επιφανειακή ανάγνωση όσων συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή με την άφιξη του νέου κόμματος Τσίπρα, γράφει ο εκλεκτός συνάδελφος και φίλος και εκδότης της εφημερίδας ντοκουμέντο, τα πράγματα έχουν ως εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέλους επανέρχεται για να σώσει ένα χώρο που διέλυσε ο Στέφανος Κασελάκης και να αντιμετωπίσει επιτέλους τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολύ ωραίο, αλλά διαφωνεί και η ιστορία και η επικαιρότητα με αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Βαξεβάνης, ή για να μην γελιόμαστε, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπήρξε ένα κόμμα που καβαλώντας το κύμα των εξελίξεων και της οργής βρέθηκε στην κυβέρνηση. Ποτέ άλλοτε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάποια πολιτική δύναμη δεν βρέθηκε αντιμέτωπη με τέτοιες δυσκολίες, κατάρρευση οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να αντιμετωπίσει ευρύτερες αποφάσεις σε κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το πολεμικό κλίμα με τη χρήση ακόμη και fake news που δημιουργούσαν οι χαμένες πολιτικές δυνάμεις και τα συμφέροντα με τα οποία ήταν συνδεμένες. Περισσότερο από την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ τους φόβιζε η άγνοια για το τι μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, γράφει ο Βαξεβάνης, η ίδια η άγνοια ναρκοθετούσε εσωτερικά και το κυβερνούν κόμμα αλλά και την ηγεσία του. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήξερε τι θέλει να κάνει. Θεωρητικά αντιπροσώπευε το κοινωνικό συμφέρον και την ανάγκη μεταρρύθμισης της χώρας. Πρακτικά, αν και υπήρξε συγκριτικά με το παρελθόν καλύτερη διακυβέρνηση, δεν επέφερε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν χτύπησε τη διαφθορά, δεν έβαλε κάποιον φυλακή κατά το λαϊκό λεγόμενο, δεν άλλαξε τους όρους λειτουργίας της δικαιοσύνης, ώστε να μην αποτελεί στυλοβάτη και μηχανισμό συγκάλυψης της διαπλοκής σήμερα. Η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε ως επιχείρημα και πολλές φορές ως άλοθη το ηθικό πλεονέκτημα. δίπλα στην αναποτελεσματικότητα και την ατολμία που συνόδευσε με την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους, δημιουργήθηκε μια βολική θεσμολαγνία. Ό,τι κακό δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, το εμφάνιζε ως θεσμολαγνία και σεβασμό στη δημοκρατία. Ακόμα και η λειτουργία παραδικαστικών μηχανισμών μέσα στη δικαιοσύνη, τους οποίους γνώριζαν καλά οι υπουργοί δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπήρχαν συνομιλίες ανώτατων δικαστών που έπαιρναν συνθηματικά τούρτες και ψάρια για να απαλλάξουν ενόχους, αντί να γίνουν σημαία για την κάθαρση της δικαιοσύνης, έγιναν γαργάρες. Και ως να μην έφτανε αυτό, οι ποινικοί κώδικες που έφερε η κυβέρνηση οδήγησαν σε απαλλαγή επιχειρηματιών που αντιμετώπιζαν τη φυλάκιση μέσα από δεμένες δικογραφίες. Αυτά που τότε φαίνονταν ως αναποτελεσματικότητα και φοβική συμπεριφορά, τουλάχιστον σε μένα, λέει ο Βαξεβάνης, σήμερα φοβάμαι ότι αποτελούσαν διαδικασία άμεσης συναλλαγής. Επιπλέον, ακόμη και η υπόθεση το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη, το οποίο ήταν διάτριτο και αποδεδειγμένα ανακριβές, αρχιοθετήθηκε, ενώ ο γράφων εξαιτίας αυτής ακριβώς της τακτοποίησης βρέθηκε υπόδικος για τις αποκαλύψεις. Το ίδιο έγινε αργότερα και με την υπόθεση της Νοβάρτης. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έβαλε με τις τράπεζες, με τη διαφθορά, με τα καρτέλ, με όσα στοιχείωναν την κοινωνία και όλα αυτά που ξαναανακαλύπτει σήμερα ο Τσίπρας. Παρά τα αρνητικά στοιχεία, το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε με φυσική φθορά μόλις 4 μονάδων και μάλιστα παρά το κόστος από την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών. Το 2023 όμως, παρότι ήταν στην αντιπολίτευση και παρότι υπήρχαν τα αρνητικά στοιχεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχασε κατά κράτος. Ο λόγος, γράφει ο Βαξεβάνης, έχει καταγραφεί ιστορικά όσο και αν αποφεύγεται ως πολιτικό συμπέρασμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχασε γιατί δεν έκανε αντιπολίτευση. Συμπορεύτηκε ως πολιτική δύναμη αποδοχής του συστημισμού με τον ηγέτη του να περιμένει το Μητσοτάκη να πέσει σαν όριμο φρούτο. Η αντιπολίτευση που έκανε η εφημερίδα Ντοκουμέντο χαρακτηριζόταν απαξιωτικά σκανδαλοθυρία, ενώ αδυναμία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει στον κόσμο και τις ανάγκες του βαφτιζόταν πολιτική ευπρέπεια και μετριοπάθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 είναι αυτό που βλέπει κάποιος στο πρόσωπο του σημερινού ηγέτη, με ημερομηνία λήξης Σοκράτη Φάμελου. Η προσωπικότητα, ωστόσο, και η εικόνα που έχει δημιουργήσει για τον Αλέξη Τσίπρα εμφάνιζε το γραφειοκρατικό μηχανισμό που διήλυζε τον Κόνοπα στην Κουμουνδούρου ως κάτι το ακόμη ελπιδοφόρο. Όταν ο άγνωστος Στέφανος Κασελάκης, γράφει κυρίες και κύριοι ο Βαξεβάνης σε κείμενο που ανέβασε πριν από μερικά λεπτά, επιβλήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θεωρούσε ότι μπορούσε έτσι να ελέγχει το κόμμα έως ότου επιστρέψει, οι ψηφοφόροι του κόμματος το είδαν ως σωτηρία. Παρέβλεψαν την πολιτική του άγνοια ή όποια άλλα αρνητικά στοιχεία, γιατί αυτό είχε ανάγκη. Με όρους marketing που ήδη είχε υιοθετήσει ο Τσίπρας μιμούμενος στο Μητσοτάκη, ο Κασελάκης ήταν αυτός που θα μπορούσε να νικήσει τον Πρωθυπουργό. Η κομματική γραφειοκρατία και ο τεχνητά συγκολλημένος μηχανισμός μέσα από δίθεν ιδεολογικές ανησυχίες άρχισαν να καταραίουν. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας παρενέβη για να αποκαταστήσει το ορθό κομματικό χαρακτήρα του κόμματος. Για τραγική ηρωνία, αυτός που διέλυσε το κόμμα δεν ήταν ο Κασελάκης, αλλά ο ίδιος ο Τσίπρας, ο οποίος το χρησιμοποιεί σήμερα ως δεξαμενή ψηφοφόρων, στην οποία κατέληξε μετά από τις δικές του ιδεολογικές παλινοδίες. Ο καθένας, γράφει ο Βαξεβάνης, μπορεί να πιστεύει σήμερα ότι ανεξάρτητα από όσα έχουν γίνει, ο Τσίπρας είναι ο μοναδικός που μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη. Μπορεί και να ισχύει, αν και επί 2 χρόνια στη Βουλή δεν πήρε το λόγο ούτε ως βουλευτής, ούτε ως πρώην πρωθυπουργός για να το αποδείξει. Δημιούργησε ένα κόμμα το οποίο εμφανίζει ως συνεχιστή των μεγάλων παραδόσεων της αριστεράς, ακόμα και του Ελλάς, πλην όμως αντί να επενδύσει στα συμπεράσματα που τον οδήγησαν στην ήττα και τη μνήμη, επενδύει στην αμνησία. Ο άνθρωπος της νέας προσπάθειας είναι ο στρατηγός της ήττας του 2023, Νίκος Μαρατζίδης, γνωστός για την αντισύριζα προπαγάνδα, αλλά και το μίσος του για την εθνική αντίσταση. Αν και αυτή η δράση του δεν είναι απαραίτητα η πιο ύποπτη. Είναι δε τέτοια η αμνησία του Αλέξη Τσίπρα που τοποθέτησε ως εκπρόσωπο τύπου του νέου κόμματος τον Νίκο Νιφούδη, που τον αποκαλούσε Καραγκιόζη. Μεγάλη καρδιά ο Τσίπρας, ή για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε, κάνει την καρδιά του πέτρα σήμερα. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα κείμενο, το ξαναλέω, που ανέβασε πριν από μερικά λεπτά ο Κώστας ο Βαξεβάνης. Προφανώς, ο άνθρωπος λέει με τα δικά του λόγια, με τον τρόπο που ξέρει αυτός, το μοναδικό και πάρα πολύ ωραίο για μένα δημοσιογραφικά, όλα αυτά τα οποία σας είπα στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Ρε Τσίπρα, δεν μπορείς να λες σήμερα ότι έρχεσαι και πρεσβεύεις κάτι το καινούριο και το ωραίο για να χτυπήσεις το Μητσοτάκη και να έχεις στους κόλπους ως συνεργάτες ένα μαρατζίδι που κατηγορούσε τους ανθρώπους που πολεμούσαν, τους κατακτητές, ότι κακώς σκότωναν Γερμανούς, γι' αυτό μετά πήγαιναν οι Γερμανοί και καλά τους έκαναν, και ένα νυφούδι ο οποίος σε χαρακτήριζε και σε αποκαλούσε δημόσια καραγκιόζη στο διαδίκτυο, και τους έχει σήμερα πρώτα βιολιά στο κόμμα σου. Ποιος θα σε πιστέψει? Ποιος θα σε πιστέψει και ποιος θα σε ψηφίσει? Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
17: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
9: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα εδώ στο σταθμό που σχολιάζει ο κόσμος όλα αυτά τα οποία ακούγονται μέσα από την εκπομπή. Εγώ δεν έχω το αλάθητο του Πάπα, ούτε ο Βαξεβάνης, ούτε ο κάθε Βαξεβάνης, ο κάθε Νοδάρος έτσι έχουν το αλάθητο του Πάπα. Εσείς όμως κρίνετε, κυρίες και κύριοι, από τα στοιχεία. Όταν ένας δημοσιογράφος λέει κάτι για κάποιον και τον κατηγορεί, ξέρω εγώ, πολιτικά πάντα, έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Ξέρω εγώ, έχει αυτό, έχει το άλλο. Για τον Τσίπρα υπάρχουν δύο πρόσωπα, που τουλάχιστον δύο πρόσωπα, για τα οποία δεν θα πρέπει να τους έχει διώξει με τις κλωτσιές. Και ξαφνικά εμφανίζεται ως νέο κόμμα ότι πρεσβεύει κάτι καινούριο, ότι έρχεται για να διώξει το Μητσοτάκη, τη διαπλοκή, τη διαφθορά και όλο αυτό το ζήτημα. Και έχει δύο τύπους μέσα. Ο ένας είχε συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο Νυφούδης. Τον έλεγε καραγκιόζη τον Τσίπρα πριν από κάτι χρόνια και τον έχει μέσα. Πρωτοβιολί. Εκπρόσωπο του κόμματος. Και έχει και τον άλλον, τον ιστορικό, τον Μαρατζίδη, που έλεγε ότι οι Γερμανοί καλά κάνανε και εκτελούσαν τότε τον κόσμο, γιατί οι αντάρτες δεν έπρεπε να χτυπάνε τους κατακτητές. Με αυτούς τους τύπους, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ονειρεύονται κάποιοι την αυριανή κυβέρνηση στη χώρα της παρακμής. Από παρακμή σε παρακμή, αυτοί οι πολίτες. Από παρακμή σε παρακμή, κυρίες και κύριοι, αν δεν ξυπνήσουμε, αν σταματήσουμε να κάνουμε την επανάσταση του καναπέ και αν δεν πάρουμε τις τύχες τις δικές μας και των παιδιών μας στα χέρια μας. Αν δεν ξυπνήσουμε και αν δεν καταλάβουμε τι παίζεται σε αυτή τη χώρα από ολόκληρο αυτό το βρώμικο πολιτικό σύστημα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Βρωμιά παντού. Επίδοξοι σωτήρες. Καραγκιόζη τον έλεγε ο άλλος και σήμερα τον έχει εκπρόσωπο του κόμματος. Τα συμπεράσματα δικά σας. Για όλους. Λέμε για το Μητσοτάκη, κατηγορούμε το Μητσοτάκη τόσο καιρό, τον Αντρουλάκη, αλλά εδώ εμφανίστηκε και ο άλλος ως μεσσίας. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων τον έβγαλαν και δεύτερο, παραλίγο πρώτο. Και έχει ξεκινήσει με τον ήδη χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ionion FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Νομίζω είναι και ο Φάκος σήμερα. Δεν θα έρθει τελικά, γιατί ο άνθρωπος, ναι. Να ευχηθώ καλό τριήμερο, κυρίες και κύριοι. Τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Να χαμογελάτε όλοι και να μην μασάτε γενικότερα από όλους αυτούς τους τύπους, τους πολιτικούς απατεώνες, οι οποίοι πλασάρονται εν όψη των εκλογών ως κάτι το ιδιαίτερο κλπ. Να έχετε κρίση, να διαβάζετε, να ακούτε, να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει και τι προσπαθούν να κάνουν στη χώρα όλα αυτά τα σκοτεινά κέντρα τα οποία έπαιξαν αυτόν τον περίεργο ρόλο τα τελευταία χρόνια. Από το Μάκη Νοδάρο, λοιπόν, που ήταν στο μικρόφωνο του Ionion FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Παραπολιτικά. Και φυσικά πρωινή πτήση. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια. Σας υποδέχομαι εδώ. Έχοντας περάσει πόσα και πόσα παρέα, τι μνημόνια περάσαμε. Τι capital controls, τι κορονοϊούς, τι έχουμε περάσει ρε παιδιά, χαμός. Πώς θέλω να φύγουν και να μην ξανάρθουν, αυτό πρέπει να ευχόμαστε. Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Κατερίνα Πλατή, νύμφη του εγωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Και εμείς θα πάμε να υποδεχθούμε τώρα τον επικοινωνιολόγο και διευθυντή του υπόλοιπη.gr, τον Κωνσταντίνο Κουφάκη. Γιατί? Για να πάρουμε από πρώτο χέρι και από την καλύτερη πηγή τι ακριβώς τρέχει και πώς θα βρούμε ευκαιρίες απασχόλησης εργασίας σε δημόσιο αλλά και ιδιωτικό πολλές φορές τομέα. Πάμε για τα φιλέτα που λέμε. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Φιλέτα εργασίας, έτσι.
4: Καλημέρα, αυτό. Καλημέρα. Φιλέτε κουμπί, φιλέτε εργασίας.
3: Να σε καλά.
4: Καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλους όσοι έχουν την τύχη να ξεκουράζονται μέσα από την καρδιά.
3: Αμήν, αμήν. Λοιπόν, εμείς τώρα ψάχνουμε να βρούμε εργασίες, να κουραζόμαστε, αλλά να αξίζει τον κόπο, έτσι. Αυτό είναι το ουσιαστικό.
4: Δεν ξέρω τι λέμε χειμώνα, όσα πολύ σωστά προανέφερες έχουμε περάσει τα τελευταία 12 χρόνια, αν αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε. τουλάχιστον να το προσπαθήσουμε. Τουλάχιστον να το προσπαθούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι και σήμερα θα δώσουμε ευκαιρίες εργασίας, τόσο με προκηρύξεις που ξεκινούν και από αυτό το Σαββατοκύριακο, όσο και κάποιες που έρχονται μέσα στην εβδομάδα, βέβαια και αυτές έχουν ανακοινωθεί ως και αργά εχθές το βράδυ, γιατί σχεδόν καθημερινά ανακοινώνεται η προκήρυξη του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και αύριο θα έχουν όπως πάντα τη δυνατότητα τόσο οι αναγνώσεις του υπόλοιπου, όσο φυσικά και οι ακροατές των εκπομπής και των παρακολουθητικών τηλεόραση, να δουν όλες τις προκηρύξεις, οι οποίες ήδη τρέχουν, ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι και για τις θέσεις που έρχονται, αλλά και για τις θέσεις που τρέχουν. Αν ξεκινήσουμε, με επιτρέψει θέμα και να ξεκινήσουμε με τις θέσεις τις οποίες ξεκινούν αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι αρκετές. Είναι ικανές προκηρύξεις, αν αναλογιστούμε ότι είμαστε σε ένα τριήμερο, και αυτές είναι οι εξής θέσεις. Ξεκινούν από σήμερα θέσεις εργασίες στο Δήμο Κυφύρων, στο Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα σε εφοδίο εφορίας αρχαιοτήτων Κύου και Εύρου, στο Δήμο Λυκόβησης Πέφτης, στο Δήμο Αρταίων και στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών.
3: Κωνσταντίνε μου, δεν ξέρω τώρα, πάλι σε ακούμε λίγο περίεργα, δεν ξέρω να χρησιμοποιείς...
4: Όχι, αυτή τη φορά δεν το ξανακάνω.
3: Λίγο πιο δυνατά, έτσι.
4: Αυτό ναι, αλλά όχι, δεν ξανακάνω το λάθος.
3: Εντάξει.
4: Κάποιες από τις ειδικότητες αυτών των προκηρύξεων τηλέμαχε είναι οδηγοί, είναι συνοδοί απορριμματοφόρων, είναι εργάτες, είναι προσωπικό καθαριότητας, είναι αρχαιολόγοι, είναι δεσεργάτες. Έχουμε φυσικά και θέσεις εργαζομένων σε γραφεία, όπως ειδικότητα σφαιριτήν τα ΦΕΠΣΟ διοικητικού λογιστικού. Αύριο ξεκινάει μία προκήρυξη που είναι στο Δήμο Βόλου, 31 Πέμπτου, η οποία θα διαρκέσει ως και 4 Έκτου. Αν πάμε στις προκήρυξεις που έρχονται την ερχόμενη εβδομάδα, και από τη Δευτέρα της μεγάλης ορθής του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει μία προκήρυξη στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης και συνεχίζουμε με περισσότερες την 3η 2 Ιουνίου στο Δήμο Έδεσας, στο Δήμο Αυδείρων, στο Δήμο Ζήρου. Έχουμε δύο προκηρύξεις στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα στο Δήμο Νότιας Κέρκυρα. Έχουμε μία προκήρυξη της Περιφέρειας Αττικής που σίγουρα και αυτή θα ενδιαφέρει. Μετά έχουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και μία τελευταία στο Δήμο Θηβαίων για την ημέρα της 2ης Ιουνίου, Τηλέμαχε. Και τέλος, υπάρχει ακόμα μία προκήρυξη η οποία ξεκινάει την 4η 3 Ιουνίου και αφορά στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Έρευνας. Αυτές είναι οι προκηρύξεις που ξεκινούν, τη λέμε για αυτό το Σαββατοκύριακο και όσες έχουν ανακοινωθεί που ξεκινάνε την ερχόμενη εβδομάδα.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία Κωνσταντίνε, πάρα πολύ σημαντικά όσα μας αναφέρεις. Δεν ξέρω τώρα βέβαια, συνήθως έχουμε και εποχιακές, με την εμπειρία σου, έχουμε προκηρύξεις εποχιακών θέσεων το καλοκαίρι σε δήμους νησιωτικούς περισσότερο ή όχι μόνο?
4: Έχουμε περισσότερο τηλέμαχη εμπειρία, λέει, πως ξεκινάνε οι θέσεις όσον αφορούν τώρα την περίοδο, την αντιπυρική περίοδο που λέμε, για το θέμα των προστασίας των δασών. Δηλαδή θα δούμε πάρα πολλούς εργάτες γενικών καθηκόντων, δασοπυροσβέστες. Γενικά θα τρέξουν πάρα πολλές, πολύ σωστά είπες, εποχιακές θέσεις που αφορούν περίοδους τέτοιες κρίσιμες κινδύνου πυρκαγιών κτλ. Που κάποιοι άνθρωποι θα βοηθήσουν, όχι φυσικά στο έργο της κατάσβεσης αυτό καθ' αυτό, αλλά στο να είναι αρρωγή σε μια τέτοια προσπάθεια των πυροσβεστών, κάνοντας κάποιους καθαρισμούς, κάνοντας εκ προημίου κάποιους καθαρισμούς, ώστε να μην υπάρχει επέκταση φωτιάς. Υπάρχουν ένα παγωσώστες, είναι περίοδοι, είναι μια περίοδοι που θα πηγαίνουν σε δημοτικές πλάζ και εκεί θα υπάρχουν τέτοιες προσλήψεις. Ναι, υπάρχουν αρκετές. Πάρα πολλές προσλήψεις. Και αν τη λέμε, και επειδή θυμάμαι και παρελθούν στις συνομιλίες μας, πάντοτε σε ενδιαφέρει και την εκπομπή και σε ένα προσωπικά το θέμα των πραγματικά δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων. Δεν ξέρω αν κρίνεις και αν έχουμε το χρόνο να αναφερθούμε λίγο σε
3: αυτό. Καλό θα ήταν να τα πούμε, γιατί και δέχομαι πάρα πολύ συχνά ερωτήματα από τους ακροατές μας, οι οποίοι αγωνιούν, είναι και οι ίδιοι συμβασιούχοι, πολλοί από αυτούς. Συμβασιούχοι οι οποίοι πάρα πολλά χρόνια ταλαιπωρούνται, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες ουσιαστικά, αλλά μένοντας στον προθάλαμο του δημοσίου, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει και μία διευθέτηση του προβλήματός τους. Όμηροι.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο και γι' αυτό παίρνω την πρωτοβουλία και το αναφέρω, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά και προσωπικά το ενδιαφέρον σου και τις εκπομπές, λέμε, και γι' αυτό νομίζω ότι είναι, θα είναι μια σημαντική μια αναφορά. Ήδη υπάρχει προσδιαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Εκεί από τις πραγματικά πάρα πολλές προβλέψεις υπάρχουν υπάρχουν και δύο προβλέψεις, θα τις χαρακτήριζα επίμαχες, γιατί έχουν ξεσηκώσει αυτό που λέμε στη λαϊκή μια θύελα αντιδράσεων. Είναι δύο διατάξεις, τα άρθρα 138 και 730. Σύντομα και χωρίς νομικήθηκες αναφορές και τα λιπορίσματα της αυτοδιαθέσης. Το ΜΕΝ 138 ουσιαστικά μεταφέρει το θέμα της ευθύνης, το αν θα παραμείνει ένας συμβασιούχος ή όχι, και από όσο όλο δείχνουν όχι, στο Δήμαρχο και στον Περιφερειάρχη. Και το δεύτερο άρθρο είναι το 730, το οποίο σε αυτή τη πια εξαιρετικά δύσκολη να παραμείνει ένας συμβασιούχος, κυρίως από αυτούς που είναι με ασφαλιστικά μέτρα, είναι προσωρινές διαταγές, έχετε πια ως διάδικος υποχρεωτικά τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτές οι δύο διατάξεις ουσιαστικά κάνουν σχεδόν αδύνατη την παραμονή των συμβασιούχων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις εργασίες τους στη Τηλέμαχε, είτε με προσωρινή διαταγή, είτε με ασφαλιστικά μέτρα.
3: Αυτό τώρα είναι σε διαβούλευση, μου είπες, Κωνσταντίνε.
4: Σωστά.
3: Που σημαίνει ότι μπορεί και να περάσουν αυτά τα δύο, τα οποία θα είναι ουσιαστικά τα αφόπλακα, έτσι. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν από την εποχή του COVID, 5-6 χρόνια τώρα, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ένα ωραίο πρωί θα τους κουνήσουν μαντήλι. Και ό,τι έχουν προσφέρει στον τομέα και η εξειδίκευση που έχουν πάρει. Και όλο αυτό θα αποτελέσει έτσι ένα παρελθόν.
4: Δυστυχώς ναι. Και σύν αυτά θα προσθέσω, θα απογυμνώσουν και δήμους και περιφέρειες.
3: Ναι. Πάντως η ΚΕΔΕ πώς το βλέπει αυτό, η ΚΕΔΕ?
4: Κοίταξε, τόσο η ΚΕΔΕ όσο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων σε αυτό αντιδρούν. Γιατί και οι δήμαρχοι γνωρίζουν ότι έτσι θα απογυμνώσουν τις υπηρεσίες τους. Yeah. Το να έρθουν μόνιμες θέσεις, θυμάμαι με πρόσφατη δήλωση του Προέδρου του ΑΣΕΠ που λέει, ορίζει, χρονορίζει τις τοποθετήσεις σε 12 και πλέον μήνες. Και ο στόχος του ΑΣΕΠ είναι να πάει σε λιγότερο από ένα χρόνο από το προκήρυξη ενός διαγωνισμού και την τέλεσή του και ο τελικός διορισμός. Μου φαίνεται σχεδόν αδύνατο το να φύγουν κάποιοι δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχοι και θα μείνουν τι. Θα μείνουν περίπου δηλαδή για ένα χρόνο κρίσιμες δημοτικές υπηρεσίες χωρίς εργαζομένους. Ας το δω λίγο την πλευρά των αρχών. Ναι. Να πω ότι έχουν άδικο συμβασιούχοι. Τι να πω.
3: Εντάξει, πάντως, εάν ήθελα να δώσουν λύση και να μην παραταθεί η ομοιρία και η αδικία, θα μπορούσαν κάλλιστα να μοριοδοτήσουν τους ανθρώπους αυτούς με μόρια τέτοια και να είναι ικανά, έτσι ώστε σε έναν διαγωνισμό ο οποίος θα διεξαχθεί, να μπορέσουν να καταλάβουν αυτές τις θέσεις, γιατί και δίκαιο είναι και με δεδομένο ότι η εμπειρία που έχουν αποκομίσει, έτσι, 5 και 6 χρόνια και 7 και άλλοι έχουν 8, είναι τόσο σημαντική που, εντάξει, παίρνοντας ένα νέο εργαζόμενο δεν θα τον έχεις, έτσι, με αυτή την εμπειρία. Θα έχουμε τον κύριο Κουρουμπλή σε λίγο, έτσι, θα το ρωτήσω και για το συγκεκριμένο.
4: Ναι, έχει διατελέσει ο κύριος Κουρουμπλής, αν θέλετε πείτε του και την καλημέρα μου, έχει διατελέσει υπουργός εσωτερικών επικυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα. Βέβαια, αυτό το θέμα δεν κρύβουμε ότι έχει ανακύψει και σε αυτή την περίοδο. Πρέπει όλα να τα αναφέρουμε, όλοι όσοι γνωρίζουμε αυτά τα θέματα, και να πω λίγο, παρατηρώντας φυσικά τις γνώσεις που έχει σε αυτό το θέμα και όχι μόνο σε αυτό το θέμα, έθεσε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μία αδικία που υπάρχει σε αυτό τον κώδικα τηλέμακε είναι πως κάνει τους συμβασιούχους, και μάλιστα θα πω σχεδόν σε παρεμφερείς τομείς, δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, τι λέει τη μοριοδότηση που πολύ σωστά έθεσε στη τηλέμακε. Την εφαρμόζει σε εργαζόμενους σε δημοτικές κοινωνικές δομές, όπως περιπίν σε αυτούς που εργάζονται στους βρεφικούς, βρεφονιδιακούς, παιδικούς σταθμούς. Θα έρθει ένας τέτοιος διαγωνισμός με αυξημένη μοριοδότηση, ουσιαστικά που θα βοηθήσει τη μονιμοποίηση αυτών, που το αυτόμο στιλέμα και δεν προβλέπεται σε όλους όσοι τους συμβασιούχους εργάζονται περιπίν στα ΚΤΑΠ, ΚΤΑΠ ΜΕΑ, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και τις κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Δηλαδή υπάρχει και σε άλλες...
3: Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν καταλάβαινα.
4: Ακριβώς τηλέμαχε.
3: Τελείως. Τι να πω.
4: Και φυσικά, και συγγνώμη που σε διακόπτω τηλέμαχε, και φυσικά αφήνει εκτός από αυτό, όπως πολύ σωστά είπες, σε ανθρώπους που έχουν εργαστεί περιπίν στην καθαριότητα.
3: Ναι.
4: Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που είχαν τον κορονοϊό έχουν όλα όσα κακά συνέπεια στην υγεία τους από το κρίσιμο αυτό τομέα, τον αντιγυϊνό πραγματικά τομέα. Δεν θα έχουν το δικαίωμα μια αυξημένη μοριοδότηση.
3: Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή κάποια πράγματα είναι τόσο μα τόσο έτσι, προκαλούν το αίσθημα του αδίκου στους ανθρώπους που θα έπρεπε να το δουν θετικά, έχω την εντύπωση, και να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ουσιαστικά αυτό που θα κάνουν να μην αποψηλώσουν τους Δήμους και τις περιφέρειες, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που εργάζεται.
4: Και έτσι, να μην αφήσουμε άλλους ανέργους. Δεν έχουμε περιθώρια. Μπορεί να έχουμε μειώσει την ανεργία. Ναι. Γιατί όμως πρέπει να την αυξήσουμε.
3: Το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι χρειάζονται αυτοί οι εργαζόμενοι. Χωρίς αυτούς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά οι Δήμοι και οι περιφέρειες.
4: Όχι. Χωρίς δεύτερη
3: λοιπόν,
4: σκέψη.
3: Τι είναι το άλλο αυτό, γιατί συνεχίζεται αυτή η ομοιρία, παρατείνεται, ας πούμε, για ποιο λόγο.
4: Και να πούμε κάτι, χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, του λέμε.
3: Και αυτό, σημαντικό.
4: Τεράστιο ποσοστό, για να είμαστε ακριβείς, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Πιστεύω ότι είναι η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών που, αν μη τι άλλο, πρέπει να παρατηθούμε. Ο κύριος Θοδωρής Λιβάνης και η κυρία Βιβλή Χαραλαμπογιάννη που κηρύζονται αυτά τα δύο θέματα.
3: Ναι.
4: Αυτά μάλλον τα θέματα, τα πολύ κρίσιμα. Τουλάχιστον ξέρουν να ακούν και ξέρουν να διορθώνουν. Έτσι. Και θέλω να πιστεύω ότι θα το κάνουν και σε αυτή την περίπτωση.
3: Μακάρι να το δουν. Γιατί και οι δύο είναι αξιόλογοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Κουφάκης, κυρίες και κύριοι. Επικοινωνιολόγος, διευθυντής του Ipoly.gr. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε μου. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Ξέρετε, εγώ δεν συνηθίζω συχνά να έχω πολιτικούς καλεσμένους. Δεν το συνηθίζω καθόλου, θα έλεγα. Όμως, συχνά πυκνά, μάλλον όχι τόσο συχνά, έτσι έχω διάφορες ανησυχίες. Και οι ανησυχίες αυτές με οθούν στο να καλέσω ανθρώπους που θεωρώ πολύ αξιόλογους στην πολιτική, που έχουν προσφέρει, που έχω συμφωνήσει και έχω διαφημονήσει καμιά φορά μαζί τους. Άλλωστε, αυτό έχει και αξία. Το να συμφωνήσω.
1: Είναι η ομορφιά της δημοκρατίας.
0: Αυτό. Παναγιώτης Κουρούμπλης, κυρίες και κύριοι, πολιτικός, υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, υπουργός εσωτερικών διοικητικής ανασυγκρότησης, υπουργός υγείας και κοινωνικών ασφαλίσεων, άνθρωπος ο οποίος έτσι έχει μεγάλη εμπειρία και όχι μόνο, βουλευτής στη Β' Αθηνών, με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ. Το Λοακαρνανίας, από το Ματσούκι.
1: Από το Ματσούκι.
0: Το Λοακαρνανίας. Δεν ξέρω τώρα αν έχει συνειρμό αυτό.
1: Ποντιακή αγροτική οικογένεια.
0: Σημαντικό, σημαντικό. Ποντιακή αγροτική οικογένεια. Μάλιστα. Και ξέρετε, τον ρώτησα, μα τι κάνετε τώρα, τόσο καιρό έχουμε να σας δούμε στο προσκήνιο το πολιτικό. Μου λέει στο προσκήνιο, μπορεί να μην είμαι στο προσκήνιο, είμαι όμως στο προσκήνιο το δικηγορικό. Εργάζομαι. Συνήθως δεν ακούμε και πολλούς πολιτικούς να εργάζονται. Έχω ακούσει κάποιους να δικηγορούν, κάποιους να επιστρέφουν στη δημοσιογραφία, δημοσιογράφους, βουλευτές κτλ. Αλλά δεν είναι και πάρα πολλοί αυτοί. Συνήθως δεν τους βλέπουμε έτσι να κινούνται στο πλαίσιο εργασιακού. Πώς, γιατί η εργασία?
1: Οι ανάγκες της ζωής, της οικογένειας μας οθούν να συνεχίσουμε το επάγγελμα και την ιδιότητα της δικηγορίας που δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει κανείς.
0: Σημαντικό και αυτό. Είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική. Είμαστε σε μια περίοδο, και να πάμε και στο ζουμί της κουβέντας μας, όπου πλέον ετοιμαζόμαστε σε μια, έτσι, ένα πολιτικό σκηνικό πρωτόγνωρο, με πάρα πολλά κόμματα καινούργια, με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σχέση με την πολιτική, μπήκαν στην πολιτική, δεν κακό να μπαίνει στην πολιτική, δεν ξέρω αν είναι κατάλληλο όμως, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος και θα ήθελα και την άποψή σας. Ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν κόμματα γιατί ίσως το παλαιό δεν είναι έτσι δομημένο ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε αυτό που λέμε νέες ανάγκες της κοινωνίας. Μία τελείως έτσι, θα έλεγα, ένα αχαρτογράφητα νερά έχουμε πει. Αχαρτογράφητα νερά είναι έτσι. Πώς το βλέπετε εσείς με την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε την πολιτική?
1: Πρώτον, θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω και για τα καλά λόγια και να ευχαριστήσω και για την πρόσκληση.
0: Εντάξει,
1: μου δίνετε τη δυνατότητα να καταθέσω μέσα από το λικέρα των εμπειριών μου όλα αυτά τα χρόνια ορισμένες απόψεις. Μπορεί να κριθούν χρήσιμες, μπορεί και όχι. Και επίσης να μου επιτρέψετε να ευχηθώ στα παιδιά που διαγωνίζονται αυτές τις μέρες ψυχραιμία, ηρεμία. Παιδιά μου, δεν είναι η κάθε αποτυχία, είναι μια εμπειρία. Έτσι. Που σε προετοιμάζει για επόμενη επιτυχία. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που από τα παιδικά του χρόνια πρώιμα μπήκε σε πολύ μεγάλες δοκιμασίες όταν ήταν και μάλιστα 29 Μαΐου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, όταν μια παρέα μικρών παιδιών βρεθήκαμε στο ποτάμι στον Αχελό, είναι δίπλα στο χωριό μου, βρήκαμε μια εγκαταλειμμένη χειρομοβίδα και από τότε έγινε
0: 61,
1: το γεγονός αυτό που ξαφνικά ένα υπερκινητικό παιδί με δημιουργική περιέργεια βρέθηκε σε ένα απέραντο σκοτάδι, απόλυτο, γιατί το λέω αυτό τη λέμε γιατί πολλοί στο διαδίκτυο λένε ότι ο Κουρουμπλής βλέπει
0: λίγο. Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, και έτσι δεν έγινα όμερος της μοίρας μου, δεν υπέκυψα στο μοιραίο και διεκδίκησα αυτό που ήθελα να είμαι. Και αυτό ήταν όλη αυτή η πορεία, όπου έφτασε τέλος πάντων ένα παιδί από μια αγροτική οικογένεια, προσφυγική, κάτω από αυτές τις συνθήκες, να συγκρουστεί με τα στερεότυπα, να συγκρουστεί με τις προκαταλήψεις, να ανοίξει δρόμους και για άλλους ανθρώπους που ήταν σε αυτό το χώρο και να φτάσει να γίνει και υπουργός. Το κλείνω εδώ σαν ένα παράδειγμα εν όψη των δοκιμασιών που δίνουν τα παιδιά μας αυτή την περίοδο στις πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Αριστερά και κεντροαριστερά.
1: Σε αυτόν τον χώρο.
0: Σε αυτόν τον χώρο κινείστε, ναι, πάντα. Από το Πασόκ ξεκινήσατε, περάσατε
1: από
0: στο
1: ΣΥΡΙΖΑ. Από το 1974 που μαθητής ήμουν στο Πασόκ.
0: Σωστά.
1: Και τέλος πάντων διαγράφηκα δύο φορές. Δεν υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που για τις απόψεις τους έχουν διαγραφεί.
0: Παγορόπουλος. Παγορόπουλος. Τι θυμηθήκα τώρα, τι ονομά. Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης Παγορόπουλος. Λοιπόν, και οφείλω να έτσι
0: ναι, εντάξει. Απλά θυμάμαι ονόματα τώρα εκείνης της εποχής. Είμαστε όμως μπροστά σε μια, όπως είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έρχομαι εκεί.
0: Σημαντική αλλαγή. Τεκτονικές αλλαγές. Εσείς όταν... πού τοποθετήσετε τώρα, εντάξει, και το αριστερά και. Πού, Πασό. Αλέξη Τσίπρας, τι. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοίταξε, πάντα ήμουνα με τον Αλέξη Τσίπρα. Η σχέση μας δεν διεράγει.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και όταν με διέγραψε, δεν διεράγει η σχέση μας. Και φυσικό είναι από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στο πολιτικό σκηνικό, γιατί mm-hmm. θεωρώ, και το, θεωρώ με τα, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, mm-hmm. ότι θεωρώ είναι ένας αδικημένος πολιτικός.
0: Αξίζει δεύτερης ευκαιρίας δηλαδή, λέτε.
1: Αξίζει, σε ακούω να το λες και εσύ καμιά φορά, και πραγματικά αξίζει μιας δεύτερης ευκαιρίας, διότι τηλέμαχε, ό,τι και να λέει, όποια άποψη και να έχει ο καθένας και είναι σεβαστή, mm-hmm. εγώ τις ακούω. Οφείλω να πω ότι από το 1974 μέχρι σήμερα κανένας πρωθυπουργός που έφυγε από την εξουσία δεν άφησε αποθεματικό 37 δις. Θα μου πεις, τα έβαλε από την τσέπη του, όπως μου λένε μερικοί. Όχι, παιδιά, κανένας δεν τα βάζει από την τσέπη του. Τα έβαλε με κόστος, και όποιοι ξέρουν και μας ακούνε ενδεχομένως τώρα για το τι σημαίνει να έχεις ένα αποθεματικό τέτοιο, η χώρα μπήκε στις αγορές με βάση αυτό το αποθεματικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει. Τώρα, επειδή.
0: Θα τα σβήσουμε όλα από το παρελθόν.
1: Όχι, δεν θα τα σβήσουμε.
0: Εντάξει, μπορείς, έχει κρυθεί. Εντάξει,
1: μπορείς
0: έχει
1: να κρυθεί, με ρωτήσεις.
0: Αλλά.
1: Για το, ακούω,
0: γιατί το λέω. Γιατί θα τα ακούσετε κιόλα.
1: Είχε και ένα συνομιλητή και έλεγε εκεί λοιπόν ότι για κάποιους ονόματα δεν θα πω τώρα ότι ήταν αντιευρωπαϊστές. Εγώ είμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια, μόλις κατάλαβα κάποια πράγματα, ήμουν φιλοευρωπαϊστής, αλλά έχω πάρα πολλές ενστάσεις για την Ευρώπη. Άλλη Ευρώπη ονειρευόμουν, πιο αλληλέγγυα, μια Ευρώπη του συνανήκει και του συναποφασίζει, και όχι μια Ευρώπη όπως λειτουργεί σήμερα, που νομίζω ακόμα και οι πιο φιλοευρωπαϊστές έχουν πάρα πολύ μεγάλους προβληματισμούς για το ρόλο, το πώς δουλεύει η Ευρώπη σήμερα και πώς επέτρεψε, αγαπητέ τηλέμαχε, να γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Λοιπόν, και σήμερα ακόμα βιώνουμε όλες αυτές τις συνέπειες και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσουν τα πράγματα. Τώρα,
0: τι έχει αλλάξει, δηλαδή, τι διαφορετικό θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, είμαστε στα πρώτα, ναι, στα πρώτα, αλλά δεν είναι.
1: Θα μου επιτρέψεις να πω όμως κάτι για τα νέα κόμματα που είπες.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί θέλουν.
0: Κυρία Καριστιανού, ας πούμε.
1: Ναι. Εγώ πρώτον θέλω να ευχηθώ στην κυρία Καριστιανού καλή προσπάθεια. Δεν συμφωνώ με τις απόψεις της, δεν θα την στηρίξω βέβαια, αλλά έχει απόλυτο δικαίωμα και οφείλει κανείς να της αναγνωρίσει ότι αν δεν ήταν η γυναίκα αυτή, αυτή η μάνα η πονεμένη και όλοι αυτοί οι γονείς, δεν ήταν μόνο αυτοί, η επιμονή τους, το πείσμα τους, η μαχητικότητά τους δεν επέτρεψε τον μπάζο μας στην υπόθεση των τεμπών. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.
0: Και να κρυθεί.
1: Και να πολιτευτεί. Η κοινωνία σε μια δημοκρατία, έλεγε ο Μάο Τσατούκ για αυτό το κοινότυπο, να το πω και εγώ μια άλλη φορά, ότι ας επιτρέψουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Ως εκ τούτου έχει δικαίωμα και αυτή να κάνει τον αγώνα το δικό της και από εκεί και πέρα η κοινωνία θα κρίνει. Τώρα λοιπόν μέσα σε αυτές τις νέες πρωτοβουλίες έχουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και έχουμε και μια επικείμενη πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά που εγώ θεωρώ
0: θα γίνει, λέτε.
1: Είμαι σίγουρος 100% θα την κάνει ο Σαμαρά την κίνηση αυτή και θα δημιουργήσει και παφλασμό στα πολιτικά, ιδιαίτερα στον χώρο των τέλος πάντων κεντροδεξιό και πέρα.
0: Ακούω από τον κύριο Ανδρουλάκη την πλευρά του Πασό και λένε ο κύριος Τσίπρας είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη. Τι το λέει αυτό? Εντάξει. Θα συνεργαζόσασταν λοιπόν με τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Εντάξει, εγώ προέρχομαι, αγαπητέ μου τηλέμαχε, από ένα χώρο όπου ο γενάρχης αυτού του χώρου, όπως ήταν ο γενάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής στον άλλο χώρο, είχε μια σταθερή και αδιαπραγμάτευτη γραμμή. Πολιτικός μας αντίπαλος είναι η δεξιά και οι δεξιές πολιτικές. Αυτή είναι και, αν θέλεις, η ομορφιά της δημοκρατίας. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις, θα ήμασταν όλοι σε μια αφασία. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ πιστεύω λοιπόν ότι τέτοιο ζήτημα δεν υφίσταται. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ και στο κάτω-κάτω, όσοι θέλουν να είναι καλοί μαθητές, οφείλουν να διαβάζουν. Και έχει σημειωθεί και έχει αποδειχθεί ότι όποιος έκανε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, όπως τις έκανε το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς τις πλήρωσε. Και δεν τις πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, τις πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν συμφωνώ με ακραίες τοποθετήσεις ένθεν και ένθεν σε αυτόν τον χώρο, ανάμεσα δηλαδή στον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς. Για πολλούς και ευνόητους λόγους, δεν θα τους εξηγήσω τώρα. Ας είμαστε λίγο αυτοπιθαρχημένοι όλοι στο τι λέμε, γιατί αυτή τη στιγμή το 77%, όταν η Νέα Δημοκρατία έχει πρόθεση ψήφου 23%, το 77% του λαού θέλει και είναι πρωτόγνωρο να φύγουν αυτές οι πολιτικές, διότι δεν είναι αφόρητες.
0: Ποιοι είναι ακατάλληλοι από τους παλιούς συντρόφους σας, ναι, για το νέο, τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Ποιος πρέπει να αφήσει πίσω το νέο κόμμα για να κάνει πραγματικά μια ανανέωση και να έχει ελπίδες να προχωρήσει?
1: Η ανανέωση γίνεται. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, άνθρωποι που δεν έχει να τους καταμαρτυρήσει κάποιος κάτι στην πολιτική τους διαδρομή, κανένας δεν μπορεί να τους αποκλείσει. Και ο Αλέξης Τσίπρας το έχει ξεκαθαρίσει αυτό.
0: Με τον Καμένο θα ξανασυνεργαζόσασταν?
1: Κοιτάξτε τώρα, ο Καμένος ήταν μια συνθήκη, επειδή ακούγεται τώρα και αυτό το ζήτημα, ο Καμένος ήταν μια συνθήκη εκείνης της στιγμής. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να σχηματιστεί κυβέρνηση. Αλλά εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι ο Καμένος με την παρουσία του εμπόδισε τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τις πολιτικές που ήθελε. Στο μόνο ζήτημα που διαφώνησε ο Καμένος ήταν το μακεδονικό. Λοιπόν, ως εκ τούτου δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Εγώ λέω τώρα ότι
0: άρα θα μπορούσατε να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε? Όχι του Μητσοτάκη, μια άλλη.
1: Όχι. Δεν νομίζω. Και δεν θα πρέπει, δηλαδή, δεν πρέπει αυτές οι διαχωριστικές γραμμές να διαγράφονται. Γιατί τότε στην πολιτική τα πράγματα θα πάρουν μια άλλη κατεύθυνση, η οποία δεν θα ξύνει τη σκέψη όλων μας. Είτε από τα δεξιά, τα κεντροδεξιά, είτε από τα αριστερά. Ακόμα και στη δεξιά αυτή τη στιγμή δεν είναι όμορφες οι απόψεις, τηλεμαχία. Υπάρχει λαϊκή δεξιά που έχει άλλου είδους προσεγγίσεις στα κοινωνικά ζητήματα από την νεοφιλελεύθερη δεξιά, η οποία έχει μια δική της λογική, ότι όλα στο βωμό του ανταγωνισμού. Ποιο ανταγωνισμό, όταν ούτε καν μπορείς να εξασφαλίσεις, ειδικά στην Ελλάδα που είναι μικρή οικονομία, υγιή ανταγωνισμό? Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στο τραπεζικό σύστημα? Το πιστεύεις? Εγώ πιστεύω μέσα μου, στο μυαλό μου, ότι δεν το πιστεύεις. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά. Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στην ενέργεια? Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στα σούπερ μάρκετ? Λοιπόν, υπάρχουν ολιγοπόλια, καρτέλ που οργανώνουν λειτουργία τους, όπως νομίζω.
0: Στην ενέργεια τώρα το χρηματιστήριο της ενεργείας έγινε επίσης, δεν έγινε?
1: Καλά έκανες και μου το είπες, ήθελα να το πω αλλά δεν ήξερα πώς θα το βάλω. Έγινε, θεσπίστηκε ο θεσμός. Τα λέμε τα πράγματα με ακρίβεια. Θεσπίστηκε ο θεσμός. Ήταν υποχρέωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, κάνατε πράγματα που δεν θέλατε.
1: Βεβαίως κάναμε.
0: Βεβαίως. Αυτά τα πράγματα θέλετε να τα αντιστρέψετε τώρα? Δηλαδή, θέλετε να πάρετε πίσω αυτές τις αποφάσεις που έχετε πάρει και να ενεργήσετε διαφορετικά?
1: Αφού εξηγήσω κάτι για το χρηματιστήριο ενέργειας. Ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήταν υποχρέωση μνημονιακή. Όμως ο τρόπος λειτουργίας του χρηματιστηρίου αυτού ψηφίστηκε επί Χατζηδάκη το 20. Άρα λοιπόν ο τρόπος που λειτουργεί θα μπορούσε και σήμερα ακόμα η κυβέρνηση, αντί να είναι στο 100% οι πηγές στο χρηματιστήριο, να είναι στο 50, να είναι στο 40. Γιατί είναι κουτόφραγγοι αυτοί που το εφαρμόζουν στην Ευρώπη. Και υπάρχει και αυτό, και σε αυτό υπάρχει ένα ερώτημα στην κυβέρνηση. Και εγώ, θα μου πεις εσύ, θα μου υποδείξεις. Εγώ θα ήθελα ως δημοσιογράφος και σε παρακολουθώ, γιατί με ξυπνάς το Σάββατο πρωί και την Κυριακή.
0: Ευχαριστώ.
1: Και κάνεις εχμερές, δεν σου κρύβω. Γι' αυτό και σήμερα είμαι εδώ, γιατί σε πήρα και σου είπα για ένα ζήτημα που θέλω να το θίξουμε με τις 72 δόσεις.
0: Και θέλω να πάμε και στην καθημερινότητα. Ξέρετε γιατί, κύριο Κουρουμπλή, μου κάνε, και γι' αυτό σας φώναξα και για να το συζητήσουμε το θέμα. Γιατί ο κόσμος, και αυτό που παίρνω από τον κόσμο, είναι ότι ωραία είναι η υψηλή πολιτική και τα ζητήματα τα σημαντικά που τίθενται, γιατί από εκεί εκπορεύεται και η καθημερινότητά μας. Όμως υπάρχουν πιο μικρά ζητήματα, τα οποία είναι τεράστια για την κάθε οικογένεια.
1: Η διαβίωση του πολίτη.
0: Δηλαδή, το θέμα των δόσεων, όπως είπατε. Συνεχώς δέχομαι μηνύματα εδώ. Παιδιά, σας παρακαλούμε, τονίστε το, 72 δόσεις είναι λίγες. Να μπουν και τα χρέη που έχουν να κάνουν με το 25.
1: Καταρχάς να μπουν και το 24 και το 25. Είναι παράλογο που δεν μπήκαν. Ένα αυτό. Δεύτερον, η χώρα βγήκε από τα μνημόνια το 18 και το 19 η κυβέρνηση του Τσίπρα, λοιπόν, ψήφισε τις 120 δόσεις. Η ποιοτική διαφορά ανάμεσα στις 72 και τις 120 δεν είναι μόνο η αριθμητική των δόσεων, αγαπητέ τηλέμαχοι. Η κοινή ρύθμιση περιέκοψε και από το κεφάλαιο, παρακαλώ, και από τις προσαυξήσεις, και είχε πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, 5,8. Δηλαδή σου βάζει επιτόκιο 5,8 όταν ο τραπεζικός στόχος είναι, παρότι ληστρικός, είναι λιγότερο, είναι στα 4, τόσο. Και όταν καταθέτεις εσύ 10.000 ευρώ ή 20 και σου δίνει η κατάθεση 0, τόσο. Δεν μπορεί, λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, προσαυξήσεις. Γιατί είναι, παιδιά, να πληρώνουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή? Θα γυρίσουν τα λεφτά. Άμα τους δώσετε αυτή τη δυνατότητα, θα γυρίσουν.
0: Είναι 5,5% νομίζω το επιτόκιο που τίθεται.
1: 5,8.
0: 5,7. Ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ληστρικό επιτόκιο. Λοιπόν, και να προσθέσω και κάτι πάνω σε αυτό. Έρχεται η κυβέρνηση δίπλα σε αυτό και λέει, θα προπληρώσω τα χρέη, ένα μέρος των χρεών λόγω των αποδόσεων της οικονομίας, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή θα πάω, δώσουμε τα λεφτά πίσω στους Γερμανούς πρώιμα. Και εγώ ως απλός πολίτης, όχι ως πολιτικός, λέω, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, το κράτος χρωστάει στην αγορά, 3,5 δις. Τα 3,5 δις αυτά, αν αντί να πληρώσουμε τώρα, που ήταν το χρέος μέχρι το 32 είναι ρυθμισμένο, αντί να πληρώσουμε πρώιμα, λοιπόν, και να πάρουν λεφτά να επενδύσουν αυτοί, γιατί δεν τα ρίχνετε στην αγορά, να πληρώσετε τα χρέη του κράτους στην αγορά? 3,5 δις είναι πάρα πολλά λεφτά για να ανασάνει και να αναπνεύσει η οικονομία. Τώρα που εκεί και πέρα, στα ζητήματα της ακρίβειας. Επειδή όλοι μας βιώνουμε αυτό το φαινόμενο και τυχαίνει και εγώ ως ένας πολίτης που θέλω να είμαι ενεργός πολίτης να παρακολουθώ, και επειδή κατάγομαι από αγροτική οικογένεια, ήμουν βουλευτής αγροτικής περιοχής, έχω εμπειρία του τι γινόταν με τον μεσάζοντα, τον περίφημο κτλ. Σήμερα, λοιπόν, ο μεσάζοντας, ο περίφημος, έχει αποκτήσει άλλα χαρακτηριστικά, κυρία. Γιατί το λεμόνι το αγοράζει, λέω ένα παράδειγμα, 30 λεπτά.
0: Καλά, πάντως το θέμα,
1: και φτάνει στο 1,90.
0: Το θέμα με τους μεσάζοντες δεν είναι ρητορινό, δεν κρατάει χρόνια αυτή η κολονία.
1: Δεν είπα
0: ότι είναι το...
1: Δεν είπα, όχι. Θέλω να είμαι πολύ ρεαλιστής σε αυτά που λέω. Το μεσάζοντες είναι διαχρονικό φαινόμενο. Όμως αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν έχει περιοριστεί στο μεσάζοντα που τέλος πάντων έβγαζε ένα κέρδος. Εδώ οι εταιρείες, κύριε Σαντορίνε, τα σούπερ μάρκετ, τι κάνουν? Όλες αυτές οι εταιρείες που είναι πίσω από τον παραγωγό, που μεσολαβούν μέχρι το σούπερ μάρκετ είναι 3-4 μεσολαβείς, είναι εταιρείες των ίδιων των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή να έρθει μια κυβέρνηση και να πει κλάδος τάδε, ποσοστό κέρδους τόσο, τελεία, δεν πάνε να κάνετε 10. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί. Αυτό πιστεύω. Μπορεί να είναι και λάθος. Δεν κατέχω τη μοναδική αλήθεια, αλλά καταθέτω αυτό που πιστεύω. Γιατί η κυβέρνηση βρήκε έναν ωραίο τρόπο να κάνει πολιτική. Δηλαδή, μαζεύει λεφτά από το ΦΠΑ, πάρα πολλά λεφτά και από τον ειδικό φόρο, και κάνει και ρίχνει στην αγορά κατά καιρούς ορισμένα επιδόματα. Και απευθύνομαι τώρα στους συνταξιούχους και τους λέω, αγαπητοί συνταξιούχοι, το 19. Ο Τσίπρας, ο κακός Τσίπρας που κατέστρεψε την Ελλάδα και την έριξε στα βράχια αφήνοντας 37 δισεκατομμύρια, ενώ ο Σαμαράς άφησε 1,5 δισεκατομμύριο όταν έφυγε. Ο Τσίπρας λοιπόν που άφησε 37 δισεκατομμύρια, που έβγαλε τη χώρα από τα, που πράγματι φορολόγησε πολύ δύσκολα τους μικρομεσαίους, όμως έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ψήφισε τον νόμο για τη 13η σύνταξη. Κουτσουρεμένη. Το λιγότερο 350, το περισσότερο 500.
2: Ωραία.
1: Αυτός ήταν νόμος. Τον ψήφισε
0: θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
1: Κλείνω εδώ, ναι. Τον οποίο όμως κατήργησε μετά.
0: Ωραία. Πάμε λίγο. Να πούμε για το θέμα της βενζίνης, των καυσίμων κτλ. Θα καταργήσετε μεγάλο μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όταν θα σας πω. Όταν έχει οικονομία τόσα υπερκέρδη, ναι, με την έννοια των πλεονασμάτων, δηλαδή μιλάμε για θηριώδη πλεονάσματα, γιατί για μια περίοδο ώσπου να καταλαγιάσει όλη αυτή η κατάσταση δεν μπορεί και το κράτος να πει ότι θα μειώσω τον φόρο ένα ποσοστό και θα μειώσω και τον ΦΠΑ. Εδώ λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει, ξέρετε, θα κερδίσουν οι πλούσιοι. Κανένας νόμος δεν μπορεί να είναι, κύριε Σαντορινέ, απόλυτος και να πιάσει με ακρίβεια αυτό που σκοπεύει να κάνει. Άρα εντάξει, στην περίπτωση αυτή θα γίνει αυτό, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θα πάρει μια ανάσα και το κράτος θα κερδίσει πάλι, εγώ πιστεύω.
0: Μεταφάνιση θα γίνει.
1: Θα έχει μεγαλύτερη κατανάλωση.
0: Μεταφάνιση θα γίνει.
1: Λοιπόν,
0: τι λέτε, τι βλέπετε εσείς, τι θα θέλατε να γίνει.
1: Με τα fans.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, το πολιτικό σύστημα συνολικά βρέθηκε η χώρα σε αυτή τη συνθήκη και δυστυχώς ζήσαμε και ζούμε αυτό το φαινόμενο. Πίστευα ότι η κυβέρνηση αυτή μετά από 7 χρόνια θα ήταν αποφασισμένη να βάλει μια τάξη. Ήμουνα προχθές με έναν δικηγόρο, πολύ γνωστό δικηγόρο, που είχε μια υπόθεση και μου έλεγε ένα δάνειο 90.000 ευρώ. Κύριε Σαντορινέ, αγοράστηκε από τα φανς, από τις τράπεζες, 1.900 ευρώ, το πιστεύετε?
0: Μάλιστα.
1: Και είπε αυτός ο άνθρωπος. Και μάλιστα η υπόθεση βρίσκεται στον Άριο Πάγο. Λέει, να σας δώσουμε το διπλάσιο, λέει, στην τράπεζα. Τα 1.900 να τα κάνουμε 3.800. Δώστε μας πίσω το δάνειο. Εγώ θέλω να είμαι σαφής. Ούτε θα, γιατί αυτό το θέμα με πονάει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Ναι. Η πρόταση που θα κατατεθεί από τον Τσίπρα, κατά τη δική μου γνώμη, πρέπει να συμπεριλαμβάνει δύο πράγματα. Το ένα πράγμα θα είναι να είναι... Δεν μπορεί να δεχόμαστε ως κράτος ευρωπαϊκό να μην φορολογούνται οι πράξεις τους εδώ. Και δεύτερον, να δοθεί η δυνατότητα έστω και τώρα, και τη 12η και 5 που έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ή ο Ηλιού, όπως το θέλει ο καθένας, τη 12η και 5, να γίνει μια ρύθμιση και να πει, ελάτε εδώ κύριοι των τραπεζών, το κράτος σας ανακεφαλαιοποίησε, έδωσε ο ελληνικός λαός 40-50 δισεκατομμύρια, θα γίνει μια ρύθμιση και θα δώσετε τη δυνατότητα στους πολίτες.
0: Άλλο θέμα.
1: Το διπλάσιο.
0: Για δεν έχουμε πολύ
1: από
0: χρόνο
1: αυτό,
0: και
1: ναι,
0: έχω ερωτήσεις εδώ. Συμβασιούχοι. Είμαστε συμβασιούχοι πόσα χρόνια τώρα, είμαστε σε ομοιρία. Προσληφθήκαμε πριν από 6-7 χρόνια και έχουμε, καλύπτουμε πάγιες και διαρκές ανάγκες και με βάση δικαστικές αποφάσεις. Θα τον καταργήσετε τον νόμο Βορύδη?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος Βορύδη και να δοθεί η δυνατότητα μέσα από μοριοδότηση οι άνθρωποι αυτοί να πάψουν να είναι όμοιροι της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Θέλω να είμαι σαφής, με έναν ανάλογο τρόπο διαχειριστήκαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών την υπόθεση των συμβασιούχων, το ξέρω να θα μας ακούνε ενδεχομένως άνθρωποι και συνδικαλιστές από αυτό το χώρο, ότι τότε ως κυβέρνηση το ζήτημα των συμβασιούχων αναγνωρίσαμε τις δικαστικές αποφάσεις και έτσι νομίζω τακτοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Όταν υπάρχει βούληση, και να σας πω κάτι, αν το κάνει σήμερα η κυβέρνηση, φέρει μια τέτοια ρυθμίση, εγώ πιστεύω θα τη στηρίξει η αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι κάθετη η απόφαση, ή μάλλον η απάντηση. Θα ήθελα έτσι να κλείσουμε, κύριε Κουρουμπλή, με το ίσως το ερώτημα που έτσι βλέπω και από πολλούς εδώ. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε πράγματα τα οποία δεν τήρησε, λένε εδώ. Γιατί να πιστέψουμε τώρα ότι θα τηρηθούν αυτές οι υποσχέσεις που προφανώς θα δώσει και στην προεκλογική περίοδο? Και έχει αλλάξει.
1: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μόνος πολιτικός και ο μόνος πρωθυπουργός που έγραψε ένα βιβλίο για τη θητεία του και ξανακατεβαίνει τώρα, εκθέτει τον εαυτό του, ας το πω έτσι πιο ανοιχτά, στην κρίση και την κριτική της κοινωνίας. Εγώ θεωρώ ότι έκανε μια γενναία αυτοκριτική για όλη αυτή την προσπάθεια, την έζησα, τη βίωσα και εγώ δεν σας κρύβω, θα σας πω και κάτι που παραπολιτικό. Τηλεφώνησα στην κυρία Βαρβιτσιώτη και της λέω: κυρία Βαρβιτσιώτη, ήμουν πρώτος τάξη υπουργός, γιατί δεν με καλέσετε και εμένα σε αυτή την συζήτηση που έχετε βάλει σε εξέλιξη? Τέλος πάντων, εντάξει, μου είπε η κυρία αυτό που νόμιζε. Της λέω: δεν ακούω να κάνετε κριτική για τη συμπεριφορά της Ευρώπης. Δηλαδή, κρίνετε, καταδικάζουμε τους πολιτικούς της Ελλάδος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε να φορτώσουμε όλα τα δεινά στον Αλέξη Τσίπρα, λες και η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2015. Είναι δηλαδή τρομερό. Και λέμε ότι ο Τσίπρας δεν τήρησε αυτά που είπε. Ο Σαμαράς τήρησε αυτά που είπε, κύριε Σαντορινέ. Είπε ο Σαμαράς: ζάπει ο ένα, ζάπει ο δύο. Υπόθηκαν στις προηγούμενες θητείες άλλα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει κόμμα.
0: Εντάξει,
1: που
0: δεν
1: τήρησε
0: ο Σαμαράς ο κύριος Μητσοτάκης,
1: ο κύριος Μητσοτάκης τήρησε αυτά που είπε προεκλογικά.
0: Αυτό ισχύει. Αυτό λέει. Αυτό υποστηρίζει.
1: Αυτό υποστηρίζει. Πώς την κατήργησε τη σύνταξη τη 13η? Αφού δεσμεύτηκε στη Βουλή, το αρνείται κανείς αυτό, το ψήφισε.
0: Ανοίγεται πληγές, γιατί θα πάμε να ρωτήσω για τον νόμο Κατρούγκαλου, για όλο αυτό.
1: Όχι,
0: που έχει περιέλθει στους
1: συνταξιούχους. Εγώ λέω ο Τσίπρας, κύριε Σαντορινέ, ο Τσίπρας κρίθηκε το 19 και για τα λάθη του και βεβαίως πλήρωσε και μια μαύρη προπαγάνδα που προσπάθησε όλα να τα χρεώσει στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας όμως έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Ο Τσίπρας έκανε ρύθμιση του χρέους για 12-15 χρόνια. Σήμερα, άμα δεν ήταν αυτή η ρύθμιση, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Άφησε 37 δισεκατομμύρια. Και να πω και για την καθημερινότητα. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι το ρεύμα, τα 4 χρόνια που κυβέρνησε ο Τσίπρας, είχε
0: αυτή την
1: τιμή.
0: Καλά, τώρα θα πει κάποιος για την Ευρώπη ότι έχει αυξηθεί παντού σε όλη την Ευρώπη λόγω των συνθηκών και όλα αυτά. Θα μπούμε τώρα στα capital controls. Αφήστε τώρα, κύριε Κουρουμπλή.
1: Εδώ γίνεται ληστρική εκμετάλλευση.
0: Εγώ υπόσχομαι ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Εντάξει, συμφωνούμε. Σε κάποια συμφωνούμε, σε κάποια διαφωνούμε. Αυτό είναι και η αξία. Άλλωστε πιστεύω ότι.
1: Μόνο έτσι, μέσα από μία η δημιουργική και υγιή τριβή του λόγου ξύνεται και το μυαλό μας.
0: Σωστό και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καθρινά. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Ιόνιον FM.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Να μπορούσα στα σύννεφα να είχα εγώ βενζινάδικο.
10: Ακούτε Ionian FM.
12: Ο Κώστας έχει διακόψει την κυκλοφορία στην παραλιακή, στο ύψος του Νιάρχου, στο ρεύμα προς Λιφάδα και στείλω τα αυτοκίνητα προς Συγκρού. Αυτό που ξέρω ότι έχουμε κάποιον ποδηλατικό αγώνα που θα εξελίσσεται, δηλαδή από τις 6 του πρωί έχουμε διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επίσης, να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα που είναι αρκετά. Ο κύριος Κώστας είναι ο κύριος Κουρουμπλής στο κόμμα Τσίπρα. Φαίνεται ότι το ρωτάτε σαν ένα εκπρόσωπο. Θα καταργήσετε αυτό, θα κάνετε το άλλο. Τι θα κάνετε για εκείνο? Κύριε Κώστα μου, είναι μέλος. Έτσι, είναι μέλος του Ελλάς ο κύριος Κουρουμπλής. Επίσης, πολλά μηνύματα. Η κακή δεξιά παρά. Καλύτερα λέει η κακή δεξιά παρά η παράλογη αδέξια αριστερά, λέει ο φίλος μας. 37 δις απόθεμα από τα 100 δις σε χρέη που μας φόρτωσε ο κύριος Τσίπρας. Ο Νίκος από Περιστέρι μας έφτιαξε την ημέρα ο υπουργός, λέει, ρουσφετολόγος. Κρίμα. Καλημέρα. Είναι σημαντικό να ακούμε και τη φωνή αυτών που πρωταγωνίστησαν στο παρελθόν, διαφωνώντας ή συμφωνώντας μαζί τους σε κάποια πράγματα, λέει η Ιωάννα. Αυτά, έχουν έρθει και άλλα μηνύματα πολλά, όμως είναι η ώρα του Αλέξανδρου Χριστάκου, που τι σημαίνει Αλέξανδρος Χριστάκος? Το συνώνυμο της έγκυρης αθλητικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι. Πληρέστατος όπως πάντα. Αλέξανδρος, καλημέρα.
13: Καλημέρα Τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Εδώ μια χαρά. Παρόλο που έχουν τελειώσει τα ποδοσφαιρικά γεγονότα αθλητικά, βέβαια θα έχουμε και Μουντιάλ αργότερα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη θετική επικαιρότητα για σήμερα. Να τα πάρουμε χρονικά, αν θέλεις, Τηλέμαχε, και να ξεκινήσουμε με το τένις και το διάσημο γαλλικό Grand Slam Roland Garros, εκεί όπου η Μαρία Σάκκαρη έχει περάσει στη φάση των 32 και σήμερα αντιμετωπίζει την Μάγια Σβαλίνσκα. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 12 η ώρα. Νούμερο 114 η Μάγια Σβαλίνσκα. Νούμερο 49 η Μαρία Σάκκαρη. την παγκόσμια κατάταξη για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Είναι η πρώτη φορά που περνάει σε αυτόν τον γύρο μετά το 2021 που είχε φτάσει έως τα ημιτελικά του γαλλικού Grand Slam. Δείχνει πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση η Μάρια και ότι μπορεί να επαναλάβει και τη συγκεκριμένη πορεία της. Εμείς θα ευχηθούμε να προκριθεί και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, να φύγουμε από το τέννις και να πάμε στο μπάσκετ. Μπάσκετ λίγκ λοιπόν. Σήμερα θα διεξαχθούν δύο ημιτελικοί, η δεύτερη ημιτελική για την ακρίβεια. Στις 3 παρά 10 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι πράσινοι είχαν νικήσει το πρώτο παιχνίδι πολύ δύσκολα στην παράταση με 114-102 και έχουν κάνει το 1-0 στις νίκες. Να πούμε εδώ ότι είμαστε ότι φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο θέμα στον Παναθηναϊκό, έτσι δεν είναι πολύ καλά. Ίσως να υπάρχει κάποιο θέμα μεταξύ των παιχτών και του Έλκιν Αταμάν. Υπήρχαν διάφορες φάσεις που δεν βγήκαν και έδειξαν έτσι να υπάρχει κάτι ανάμεσά τους. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτή η σειρά. Το δεύτερο παιχνίδι ξεκινάει στις 5 και 4. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει 94-77. Το πρώτο παιχνίδι ήταν και το πρώτο παιχνίδι μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Και οι Ελισκόλες και ρίξαν στην αρχή λίγο μουδιασμένοι, μετά ήρθαν και βρήκαν τα πατήματά τους. Ήταν λογικό μετά από όλα αυτά που έχουν περάσει και το πατ που έκαναν. Λοιπόν, οι δύο ομάδες, λοιπόν, οι δύο Ιόνιοι έχουν κάνει το 1-0 στις νίκες. Αν νικήσουν και σήμερα, θα κοντραριστούν ξανά στους τελικούς της Basket League, που μάλλον κάτι τέτοιο θα δούμε και φέτος τηλέμαχε. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός εντάχει. Αποστολή του είχε βρεθεί εχθές στο Μέγαρο Μαξίμου. Του λέμε ότι υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, συζήτησαν και το Final Four, του έδωσαν και μια μπάλα υπογεγραμμένη από τους παίκτες. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε ένα ιδιαίτερο δώρο.
14: Σκάκι,
13: έδωσε ένα σκάκι, έτσι ακριβώς. Για όσους γνωρίζουν καλά, το Γιώργο Μπαρτζόκα τον έλεγε και σκάκι. Ο ίδιος είπε, δεν ξέρω για ποιο λόγο μου το κάνουν αυτό.
14: Εντάξει, λοιπόν, καλό είναι. Για καλό το λένε πάντως, έτσι.
13: Ναι,
14: έχει πολύ καλή τακτική, τέλος πάντων. Ναι.
13: Ναι, ναι, γι' αυτό ακριβώς. Για την τακτική του και είναι ένας προπονητής ο οποίος πάντα παίζει, θέλει την ομάδα του να παίζει σαν σύνολο, ανεξάρτητα από τους πρωταγωνιστές που έχει. Και αυτό νίκησε. Οι δύο ομάδες, λοιπόν, οι δύο Ιόνιοι έχουν κάνει το 1-0 στις νίκες. Αν νικήσουν και σήμερα, θα κοντραριστούν ξανά στους τελικούς της Basket League, που μάλλον κάτι τέτοιο θα δούμε και φέτος τηλέμαχε. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός εντάχει αποστολή του είχε βρεθεί εχθές στο Μέγαρο Μαξίμου. Τηλέμαχες υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, συζήτησαν και το Final Four, του έδωσαν και μια μπάλα υπογεγραμμένη από τους παίκτες. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε ένα ιδιαίτερο δώρο.
14: Σκάκι.
13: Ένα σκάκι, έτσι ακριβώς. Για όσους γνωρίζουν καλά. Το Γιώργο Μπαρτζόκα τον έλεγε και σκάκι στη. Ο ίδιος είπε, δεν ξέρω για ποιο λόγο μου το κάνουν αυτό.
14: Εντάξει, λοιπόν, καλό είναι. Για καλό το λένε πάντως, έτσι.
13: Ναι,
14: έχει πολύ καλή τακτική, τέλος πάντων. Ναι.
13: Ναι, ναι, γι' αυτό ακριβώς. Για την τακτική του και είναι ένας προπονητής ο οποίος πάντα παίζει, θέλει την ομάδα του να παίζει σαν σύνολο, ανεξάρτητα από τους πρωταγωνιστές που έχει. Και αυτό νίκησε φέτος τηλέμαχη.

0: Γιώργο Μπατζόκα τον Ελένη και Σκάκη στη... Ο ίδιος είπε, δεν ξέρω για ποιο λόγο μου το κάνουν αυτό.
1: Εντάξει, λοιπόν, καλό είναι. Για καλό το λένε πάντως, έτσι. Ναι, έχει πολύ καλή τακτική, τέλος πάντων. Ναι.
0: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Η τακτική του και είναι ένας προπονητής ο οποίος πάντα παίζει, θέλει την ομάδα του να παίζει σαν σύνολο, ανεξάρτητα από τους πρωταγωνιστές που έχει, και αυτό νίκησε φέτος τη Λεμάχη. Αυτό βγήκε, δηλαδή,
1: σωστά.
0: Στο Final Four, κατά κράτος.
1: Έχουμε κάτι άλλο, είμαστε κομπλέ.
0: Ναι, να κλείσουμε
1: με το μεγάλο. Ναι.
0: Ναι, το μεγάλο τελικό λοιπόν του Champions League στις 7 η ώρα στη Βουδαπέστη. Η Paris Saint-Germain κοντάρεται με την Arsenal. Οι Γάλλοι είχαν πάρει και πέρυσι το τρόπαιο και φέτος θέλουν να κάνουν το back-to-back. Η Arsenal λοιπόν θέλει να κατακτήσει εκείνη το Champions League. Εκεί είναι και ο πρώτος Παραολυμπιακός, έτσι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Όπως παραβέστηκε και προχθές και σε ένα δείπνο του Προέδρου της UEFA, του Αλεξάνδρου Τσέφερν, όπου συζητήθηκαν τα εκτινόμενα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Yes. Πάρα πολύ σημαντικό δείπνο και πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος έχει να καταθέσει πάντα τις δικές του προτάσεις για το ποδόσφαιρο.
1: Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αλέξανδρος Χριστάκος, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την πρωινή μας τουλάχιστον ραδιοφωνική επαφή. Γιατί η Τζούλη Τσίγκα ετοιμάζεται για να μπει στο στούντιο. Θα είναι για 2 ώρες μαζί σας. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Δεν προλάβα να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Είναι αλήθεια, είναι πολλά. Να ευχαριστήσω και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Τη Χριστίνα Αγγελάκη, τον Άγγελο των Ήχων. Τη Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Prince του Βου Θανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια. Και φυσικά την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, που ήταν στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Από τον πιλότο σας τηλέμα Κωνσταντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Ένα πολύ καλό τριήμερο. Να περάσετε υπέροχα και αν κάτι στραβώσει στην πορεία, κάποιο πρόβλημα τέλος πάντων βρεθεί στον ορίζοντα, εσείς θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και με καθαρό μυαλό θα βρείτε τη λύση. Αδέρφια μου, καλημέρα!

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulis.gr.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Δύο λεπτάκια μετά τις 9. Είμαστε προτελευταία ημέρα του Μάη και με τριήμερο ενόψη. Άλλοι ταξιδεύουν, άλλοι δίνουν πανελλαδικές, από κοντά δίνει και όλη η οικογένεια. Η ξενιασιά του πρώτου καλοκαιρινού τριημέρου, σε αντίθεση με την αγωνία χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους, αλλά έτσι είναι η ζωή. Καιρός έθριος, μια χαρά είναι έξω, ακόμα δεν κάνει πολύ ζέστη, από αύριο λέει θα αρχίσει λίγο έτσι να ανεβαίνει το θερμόμετρο. Μην κοιτάτε τι γίνεται στην Ευρώπη, έτσι που έχει καύσωνα, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στο Παρίσι, είχε στην Βρετανία. Το έχουν οι άνθρωποι, έχουν λίγο έτσι πιεστεί με αυτή την κατάσταση εκεί, δεν είναι και προετοιμασμένοι. Εδώ άκουσα και κάτι προβλέψεις ότι έρχεται ένα πολύ θερμό καλοκαίρι μπροστά μας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι έγκυρες αυτές οι προβλέψεις. Ούτως ή άλλως πάντως όλα τα τελευταία καλοκαίρια είναι το ένα πιο ζεστό από το άλλο. Χθες βέβαια είχαμε σφοδρή καταιγίδα στην Ηλία και συνολικά στη Δυτική Πελοπόννησο. Κάτι που οδήγησε και στην υπερχείληση του ηλιακού ποινιού στο χωριό Κάτω Κάρι. Υπάρχουν και ζημιές στις καλλιέργειες και θα δούμε τι θα κάνουν τώρα οι άνθρωποι εκεί. Πάντως, εδώ ο καιρός προβλέπεται άκρος καλοκαιρινός για το τριήμερο, εκτός από τα ορεινά όπου μεσημέρι και απόγευμα θα έχει λέει μπόρες, κατά τα άλλα λιακάδα. Από αύριο δυστυχώς αρχίζουν και νοτιάδες με υγρασία και η θερμοκρασία Κυριακή Δευτέρα θα φτάνει τους 30-32 βαθμούς. Λοιπόν, από χθες την πρώτη καλοκαιρινή έξοδο. Είχαμε ουρές στις εθνικές οδούς. Έχει πολλή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και σήμερα. Και χθες είχε πάρα πολύ ακριβά τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δεν ξέρω πόσοι είναι οι άνθρωποι που αντέχουν να πληρώσουν τη μεταφορά τους σε ένα νησί. Να σας πω ενδεικτικά έτσι. Για ένα άτομο στο κατάστρωμα, ούτε καν αεροπορική θέση δηλαδή, για την Πάρο με συμβατικό πλοίο, το πηγενέλα κοστίζει 102 ευρώ. Καλό. Για μια τετραμελή οικογένεια, για τις Κυκλάδες πάει από 400 έως 800 ευρώ, για τα δωδεκάνησα ένα χιλιάρικο, μια χαρά. Να πας ο δικός θα μου πεις, να μην πας σε νησί. Να πας στην υπηρετική χώρα. Ωραία, να πας, βάλε διόδια, βάλε βενζίνη, θα μου πεις σαν τακτοπλοϊκά δεν είναι. Αλλά είναι κόστος. Παρότι έβλεπα σήμερα στο πρατήριο της γειτονιάς, η βενζίνη έχει από προχθές, ας πούμε, έχει πέσει ελάχιστα. Είναι εκεί στο 2, στα 2 ευρώ, ενώ είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Θα δούμε. Πάντως οι ταξιδιωτικοί πράκτορες λένε ότι φέτος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχουμε μείωση 5% σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο τριήμερο. Όσοι ταξιδεύετε, καλό ταξίδι, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ρίχτε καμιά βουτιά και για μας που είμαστε εδώ. Και ποιοι είμαστε εμείς, θα μου πεις. Εμείς πρώτα απ' όλα να σας πω πού είμαστε. Είμαστε τα Παραπολιτικά στο 90,1. Η εκπομπή μας είναι Στιχομυθίες και θα την πάμε ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι πάντα η Όλγα Καλατζή. Μουσικές και τραγούδια διαλέγει ο εξαιρετικός Βασίλης Κρυμπάς. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880 είναι εδώ και σας απαντάει η Διονυσία Μίτσια και μεταφέρει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε, μας τα στέλνετε γραπτά στο mail μας, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τις 11 η Τζούλη Τσίγκα. Yeah.

Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, τελευταίες μέρες του Μαΐου με νέα κόμματα. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της Καρισιανού προηγήθηκε και ακολούθησε η Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Απομένει, αν θα κάνει κίνηση, ο Αντώνης Σαμαράς. Και τώρα είναι η γιορτή των δημοσκοπήσεων. Αρχίσαμε. Και τι δείχνουν, όσο έγκυρες και αν είναι από τώρα, γιατί είναι πολύ νωρίς, δείχνουν ότι η σούπα ανακατεύεται πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, μέχρι τρικυμίας. Δείχνουν δυναμική εκκίνηση για Τσίπρα και Καρισιανού, ανατροπές και ανακατατάξεις. Να, ας πούμε όπως η δημοσκόπηση της Άλκο χθες για το Flash.gr, που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,5% σταθερά πρώτη. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς δηλαδή, με 12,8%. Και στην τρίτη θέση υπάρχει μάχη του Πασόκ, που προηγείται πολύ λίγο, με πολύ μικρό προβάδισμα, της Μαρίας Καρισιανού.

30 του Μάη σήμερα και σαν σήμερα, πίσω το 1941, μένεται ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Αθήνα είναι υποκατοχή από τις ναζιστικές δυνάμεις και υπάρχουν δύο νέα, πολύ γενναία ή και παράτολμα παιδιά, ο Μανώλης Γλέζος και Απόστολος Σάντας, που αναρριχώνται στην Ακρόπολη και κατεβάζουν τη γερμανική σημαία. Δύο 19χρονοι φοιτητές τότε, ο Γλέζος και ο Σάντας, κάνουν αυτό, τολμούν αυτό ακριβώς και κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. Μια πράξη που θα γραφόταν για πάντα στις πιο λαμπρές ιστορίες αγώνα αυτού του τόπου από δύο νέα παιδιά που αψήφισαν τη ζωή τους. Στο σήμερα τώρα, τα παιδιά μας μπήκαν από χθες στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων και σήμερα ακολουθούν οι μαθητές στο Νεπάλ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Καλή επιτυχία, παιδιά, σε εσάς που δίνετε σήμερα. Καλή επιτυχία σε όλους και για τα επόμενα μαθήματα. Ό,τι και αν γίνει, το κυριότερο είναι καλή τύχη στη ζωή σας. Και καλούς αγώνες, γιατί αυτό έχει σημασία, με αγώνες σαν αυτούς που λέγαμε νωρίτερα. Συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα που έπεσε χθες στο μάθημα των νέων ελληνικών, το θέμα της έκθεσης, ας πούμε, όπως τη λέγαμε εμείς παλιότερα. Είναι η μοναξιά στην τρίτη ηλικία, η αλληλεπίδραση μεταξύ των γενεών, των νέων και των μεγαλύτερων για να αντιμετωπιστεί η μοναξιά, είναι η υπογεννητικότητα, είναι οι αγώνες καλή ώρα σαν αυτούς που λέγαμε μέσα από το ποίημα του Εμπειρίκου. Μπήκε λοιπόν ένα κείμενο της συναδέλφου της Μαργαρίτας Βεργολιά, ένα κείμενο του Παπανούτσου. Θυμάμαι και εμείς πριν από αμέτρητα χρόνια Παπανούτσο γράφαμε. Παπανούτσο γράφουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει νομίζω έτσι χρονιά που να μην πέσει ένας Παπανούτσο στη γλώσσα. Και στη λογοτεχνία το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Μαθήματα ζωής είναι όλα αυτά και για αυτή τη γενιά. Είναι ο αγώνας για τα ιδανικά της, αλλά και η αλληλεγγύη. Και εγώ θα σας πω μια πολύ ωραία ιστορία αλληλεγγύης, χωρίς μεγάλα λόγια, με μικρές πράξεις. Προχθές λοιπόν, γύρω στις 10 το βράδυ, είχα πάει να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο και ενώ υπολόγιζα ευρώ και λίτρα και πόσες διαδρομές θα με βγάλει ως τον επόμενο εφοδιασμό, ο νεαρός υπάλληλος που ήταν μόνος του εκείνη την ώρα στο πρατήριο, νύχτα τώρα, έβαζε βενζίνη και καταφθάνει με το μηχανάκι του ένας διανομέας φαγητού. Σταματάει, κατεβαίνει, δεν ζητάει βενζίνη, αλλά μιλάει στο νεαρό υπάλληλο του πρατηρίου. «Γεια σου φίλε μου», του λέει, «έχεις φάει?». Ο νεαρός του κοιτάζει αμήχανα, δεν τον ήξερε. Του λέει, «έχω μια πίτσα», λέει ο διανομέας, «από λάθος παραγγελία που δεν θα παραδώσω και σκέφτηκα να στη φέρω γιατί δουλεύεις ως αργά και το πιθανότερο είναι ότι δεν έχεις φάει και πεινάς». Αυτά είπε ο διανομέας, αφήνει την πίτσα, αφήνει το πακέτο, καληνυχτίζει, χωρίς να γνωρίζονται, χωρίς να είναι φίλοι, έτσι απλά. Ένας άνθρωπος του μεροκάματου σκέφτηκε έναν άλλο άνθρωπο του μεροκάματου πως εκείνη την ώρα δούλευε και εκείνος.

0: Έτσι είναι, δύναμη στον λαό που έλεγε ο Τζον Λένον. Έστω και με μικρές πράξεις αλληλεγγύης. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα, χθες το βράδυ, θα σας πάω σε κάτι έτσι δυσάρεστο. Χθες το βράδυ είχαμε έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση στην Κορινθία. Και σύμφωνα με το τοπικό Corinthos TV, εξεράγει ένα επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυχτικής εγκατάστασης που λειτουργούσε στο εργοστάσιο. Από το συμβάν προκλήθηκε διαρροή αμμονίας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που ήταν εκεί να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις. Τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες. Ένας από τους τραυματίες κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνει και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία. Μου πεις, εδώ εξεράγει ο πύραυλος του Μπέζου, του Τζεφ Μπέζος, το Blue Origin στη Φλόριντα. Μια έκρηξη φοβερή, έτσι. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και πριν να πάμε να σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται από αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Ακούτε Ιόνιον FM. Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

20 λεπτάκια μετά τις 9 εδώ είμαστε στο πρώτο μας ημίωρο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ξεκινήσατε με τα μηνύματα και χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα, σχεδόν πληρότητα στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με πολλούς εθελοντές για να καθαρίσουμε το χωριό ενώπιση του διάσημου πανηγυριού. Με αγάπη Παναγιώτης. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχει άλλους στο χωριό σου που να το αγαπάνε τόσο πολύ όσο εσύ, αλλά πραγματικά είσαι ζωντανή διαφήμιση για το χωριό. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή επιτυχία στο Διονύση μας για τους αγώνες κολύμβησης σήμερα και αύριο στη Βουλιαγμένη. Με αγάπη, Κώστας. Ο Κωνσταντίνος από την Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το γίγαντα της πολιτικής ζωής του τόπου, το μέγιστο Σπύρο. Έστειλα με mail τις δηλώσεις του για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ στο Fund που έχει το δικό μου δάνειο και ζήτησα ίση μεταχείριση. Μου διέγραψαν ένα 5% από το σύνολο του ποσού, γιατί όπως μου απάντησαν, είχαν πολύ καιρό να διασκεδάσουν τόσο. Ο Όντιν να του δίνει τόσους ψήφους όσο και τα μαλλιά της κεφαλής μου. Το γεγονός ότι είμαι φαλακρός είναι τεχνική λεπτομέρεια. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθερία στην Παλαιστίνη, λέει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, το νου σας, παιδιά, από σήμερα θα ισχύουν τα νέα πρόστιμα αν μπείτε σε μέσο μαζικής μεταφοράς και δεν βγάλετε εισιτήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και πόσο θα πάει το προστιμάκι? Θα πάει 100 ευρώ, έτσι. Ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, φοιτητές άνω των 65 κτλ, θα διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε 10 ημέρες προμηθευτεί κάρτα περιορίσεων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών. Πόσο ήταν μέχρι τώρα? Ήταν 72 ευρώ για το κανονικό και 30 για το μειωμένο κόμιστρο. Ένα κατοστάρικο από σήμερα, αν δεν βγάλετε εισιτήριο. Έχουμε και κλειστούς δρόμους σήμερα. Ήδη έχουν κλείσει πολλοί στο παραλιακό μέτωπο, γιατί διεξάγεται ο ποδηλατικός αγώνας Ποσειδόνια Tour 2026. Και τα μέτρα θα ισχύσουν ως τις 2 το μεσημέρι. Έχουν ξεκινήσει από τις 6 το πρωί και στις δύο πλευρές της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών Σουνίου, στο τμήμα από την Καλυβίων μέχρι το Σούνιο. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εκεί, έτσι, από νωρίς το πρωί σήμερα ως τις 2 το μεσημέρι. Και θα κλείνουν τώρα σταδιακά κομμάτια της Ποσειδόνος, της παραλιακής δηλαδή, ας πούμε ως τις 9.30 τώρα. Είναι κλειστό το τμήμα μεταξύ του κυκλικού κόμβου Φίξ και της Ποσειδόνος, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα. Μετά προχωράμε πιο κάτω μέχρι και το Σούνιο σταδιακά. Οπότε αν έχετε σκοπό να κινηθείτε στο παραλιακό μέτωπο, μάλλον θα δυσκολευτείτε σήμερα. Όσοι θέλετε να φύγετε για τριήμερο προς τα εκεί, προς το Σούνιο, δεν ξέρω πουδήποτε, επίσης θα δυσκολευτείτε, μπείτε να δείτε για να ψάξετε εναλλακτικές διαδρομές.

Πάμε και τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα Σάββατο. Ξεκινάω με τα παραπολιτικά. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές. Πόσο θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία. Πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν ανά μήνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Ελληνικό μάτς στην Τουρκία μέσω της Σεύρων, το μπλοκ 10 και το δυνατό χαρτί των υδρογων ανθράκων. Έλιζα Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα. Έχει συνέντευξη της κυρίας Βόζεμπεργκ σήμερα στα παραπολιτικά. Άλαν Έιρ, πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ για τις εξελίξεις στον Περσικό. Κανείς δεν κέρδισε από αυτό τον πόλεμο. Επίσης συνέντευξη στα παραπολιτικά. Νέα ΚΑΠ 2028-2034, αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών, η δύσκολη διαπραγμάτευση, τι και πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί στον πρωτογενή τομέα, έρχεται διαφορετικό σύστημα πληρωμών. Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Στο συνέδριο του Economist και του Power Games στην Κρήτη, που έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις και ήταν πολλές οι ενδιαφέρουσες συζητήσεις, έχει μια ειδική έκδοση σήμερα για το συνέδριο αυτό στα παραπολιτικά. Θα τη βρείτε δωρεάν με την εφημερίδα στα περίπτερα. Η Κρήτη με το βλέμμα στο αύριο. Η Κρήτη πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Και από τον πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, ενόχληση, νεύρα του Μιχάλη Σάλα για την ανανέωση του Γιάννη Στουρνάρα, στην θητεία του δηλαδή, ως επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Μένω στα παραπολιτικά, κέντρο αριστερά, Ελλάς, ο στόχος στο πλάνο, τα κρυφά γκάλωπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ, πώς θα απαντήσει σε ό,τι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να το ξεκαθαρίσουν άμεσα και έρχονται αποχωρήσεις στις επόμενες ημέρες, λέει το ρεπορτάζ. Για το AI, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Τι πρέπει να ξέρετε, τα SOS μυστικά για όλες τις ημέρες των Πανελληνίων. Μιλούν τρεις έμπειροι εκπαιδευτικοί στα παραπολιτικά. Βλαντιμίρ Πούτιν, μεγάλη ανησυχία για Καντήροφ και Λουκασέγκο, το θέμα από του Sunday Times. Ακίνητη περιουσία, αλήθειες και μύθοι για τους νέους φόρους. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, τι αλλάζει, ποιος θα πληρώνει και πόσα. Τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών. Και από το Secret Gogo Μαστροκώστα, η αναγνώριση, η διπλή μάχη και το αντίο της, μια ηρωίδα της ζωής. Τι ετοιμάζεται, έρχεται κύμα μυθοπλασίας από τα κανάλια, μεγάλες παραγωγές. Παρέλαση, Mobbing, Gorillaz, Zap, Thievery, όλοι στην Αθήνα, οι συναυλίες και τα γλυπτά. Και το high class ειδήλιο της Τατιάνας Μπλατνίκ. Βοήζουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Πάμε στην απογευματινή. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Εχμή για Τσίπρα. Οι λαϊκιστές επανεμφανίζονται τώρα με στρατηγικό rebranding. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο Power Game Economist στα Χανιά. Κυριάκος Πιερακάκης, ως το τέλος του φθινοπόρου, φορέας που θα σώζει τα σπίτια από πληστηριασμό. Σταύρος Παπασταύρου, σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης από τη Σεύρον και την Exxon Mobil στην Ελλάδα. Αλέξανδρος Εξάρχου, άκτορ, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Γιώργος Περιστέρης από τη Γεκτέρνα, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για να προχωρήσουν τα κρίσιμα έργα. Κωνσταντίνος Τασούλας, ενεργειακός κόμβος η Κρήτη και προορισμός υψηλής αξίας. Δικαίωση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιτροπή Ελέγχου. Σενάρια για τεχνητή ένταση στο Αιγαίο και πιθανή προβοκάτσια από την Τουρκία. Συναγερμός σε Μαξίμου και ΙΠΕΞ, ο ρόλος του Αμερικανού πρέσβη, τον Μπάρακ. Η δημοσκόπηση της Άλκο, μάχη Ανδρουλάκη με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Στις 7 απόψε, όλη μέγκα για τον τελικό των τελικών. Paris Saint-Germain Arsenal είναι ο τελικός του Champions League. Παιδί θαύμα, η μικρή Σοφία που θέλει να κάνει ρουάματ σε όλο τον κόσμο. Ακριβά και σπάνια, μυθικά supercars 24 καρατίων μόνο για γαλαζοαίματους.
Πάμε στο καρφί. Δρόμος αντοχής για τη Δημοκρατική Παράταξη, στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή, κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Η μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στον Τσίπρα. Έχει μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα που δείχνει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με τίτλο «Μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς». Διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ, Μπαλωθιές Πολάκη σε φάμελο, σενάρια αποχωρήσεων. Η Κρήτη γίνεται πυλώνα στρατηγικής ανάπτυξης, τεράστια επιτυχία, σημείωσε το συνέδριο του powergame.gr και του Economist στα Χανιά. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Κάζους Μπέλη για το Μαξίμο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Ο Δημήτρης Μάντζος στο καρφί, ο στόχος του Πασόκα κουμπά στο κοινωνικό αίτημα της αλλαγής. Και άρθρο παρέμβαση του Διονύση Τεμπονέρα, ζητείται πολιτική ψυχραιμία. Η εφημερίδα On Time, Γογό Μαστρο Κώστα 1970-2026, αγάπη μου ξεκουράσου, σε είπε ο Τραϊανός Δέλλας. Ράγισε καρδεγές ο Τραϊανός, λύγησε η κόρη τους. Πώς είχε περιγράψει η ίδια τη μάχη της με τον καρκίνο και το ιατρικό λάθος. Συμβουλές αντε το κούμπο για να γίνεις πλούσιος. Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο αρχηγός των φυλακών, φτιάχνει λίστα με βαρύτατα ονόματα εγκληματιών για να κάνει μπίζνα ως σύμβουλος. Τον θυμάστε έτσι? Είναι ο άνθρωπος που σκότωσε την σύζυγό του, ένα πολύ νέο κορίτσι, την Καρολάιν, ο πιλότος που λέγανε τότε, και στην αρχή έκανε ότι είναι συντετριμένος. Δημήτρης Φιλιππίδης, γκρεμίστηκε η εικόνα του πατέρα μου. Ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη μιλά για τη δικαστική περιπέτεια, τονίζοντας με νόημα, σκέφτηκα να τον παρατήσω. Τα νέα Σαββατοκύριακο, τα κόμματα αναπεριφέρεια. Πού κερδίζουν και πού χάνουν. Οι κομματικοί μηχανισμοί αναγνωρίζουν τα διλήμματα και τις μαύρες τρύπες, παραδέχονται ποιες μάχες είναι ανώφελο να δώσουν και προετοιμάζονται να παλέψουν εκεί που βλέπουν ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Νίκος Ανδρουλάκης στα νέα, χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, οι δημοκρατικοί θεσμοί αδειάζουν από περιεχόμενο. Αρχές Σεπτεμβρίου θα αποφασίσει ο Μητσοτάκης για το χρόνο των εκλογών, πόσο Τσίπρας αποφάσισε το Ελλάς και ποια άλλα ονόματα ήταν στη shortlist. Μπαρσελόνα, είναι λογικό η ομάδα μας να εμπνέει. Τι ψηφίζουν σήμερα στο Άγιον Όρος, αλήθειες και μύθοι για την ελπίδα, όταν τα κομματικά επιτελεία αντιγράφουν από το Λένιν μέχρι τη Χίλαρη. Η Τουρκία σε κατάσταση νευρικής κρίσης, ο Ερντογάν τρώει μετά τους επίγονους και τους αντιπάλους και ετοιμάζει γαλάζια πατρίδα σε πολλές δόσεις. Η Αθήνα προσδοκά ένα καλοκαίρι χωρίς εντάσεις. Για να δούμε. Κλιματική κρίση, οι προκλήσεις και οι λύσεις για ένα βιώσιμο πλανήτη, πλούτος από την εποχή των δισεκατομμυρίων στην εποχή των 3 εκατομμυρίων λόγω AI και μάχη της Κρήτης στα άγνωστα ντοκουμέντα 85 χρόνια μετά.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κλείνατε επαριστερά. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά? Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις? Φουσκωμένα τα γκάλωπ. Επιμένουμε στον προγραμματικό μας λόγο, λέει το Πασόκ. Για μπλόφα προώρων εκλογών από το Μαξίμου μιλάνε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βροχή ανεξαρτητοποιήσεων στη Νέα Αριστερά. Συνεντεύξεις Δημήτρης Κερίδης, Γιώργος Μπαλατσούκας. Στενά του Ορμούς, μαρτυρία, ξαφνικά πάγωσαν όλα τα συστήματα πλοήγησης. Ακρίβεια, τώρα θα έρθουν οι αυξήσεις λόγω πολέμου. Τώρα, μάλιστα, δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, παλιά οι πολιτικοί ζητούσαν τη σάτυρα, τώρα απαγορεύεται. Και η Λυσιστράτη στο σύμπαν του Σταμάτη Κραουνάκη. Και μαζί ο φάκελος του Μανώλη Γλέζου στην ασφάλεια τη δεκαετία του 40. Ο Ελεύθερος Τύπος, τα 6 SOS για φόρους κληρονομιάς, βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης περιουσίας, πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπειρίκο και Παπανούτσο. Βατά τα θέματα για τις 90.000 υποψήφιους στην ελληνική γλώσσα. Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία, έχουμε συνέπεια λόγων και έργων. Λύση για ασφαλισμένους με 5 έως 10 έτη εργασίας, πώς βγαίνει κανείς σε σύνταξη με προαιρετική ασφάλιση. Πιερακάκης, δίχτυ προστασίας για ευάλωτους, νέος φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων από το φθινόπωρο. Άριος Πάγωσα, μετάκλητη κατά δίκη των κατηγορουμένων για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Και μαμά παίξε μπάλα. 15 γυναίκες στη Θεσσαλονίκη το πρωί εργάζονται και το απόγευμα αφλούνται σε μια ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου.

Κόντρα υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Το Ισραήλ σφυροκοπά τη χώρα. Ανελαίει τα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες στο Λίβανο. Τίτλοι τέλους για το Τουρκετζίαν, απορρίφθηκε το αίτημα της Τουρκίας για το εμπορικό σήμα. Κλιματική αλλαγή, η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο προώρου τοκετού παγκοσμίως.

Η καθημερινή απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Yes, ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στην Ρουμανία. Η έκθεση Τυχεροπούλου για τους 13 βουλευτές. Για 7 δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία. Οι όροι Τραμπ και οι προσδοκίες για συμφωνία. Η στάση του Ιράν. Πέντε αγκάθια για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στον δρόμο για τις κάλπες. Μάτι, αμετάκλητα ένοχοι κατηγορούμενοι. Και καινοτομία, νέες τεχνολογίες από ελληνικά χέρια. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Απάντηση θα δώσει πάλι του λαού. Καμία αναμονή για σωτήρες, πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Κοινό κάλεσμα από δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα για οργάνωση και δράση με ορίζοντα το μεγάλο παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Το ταξίδι ξεκινάει από την Πανεπιστημίου Πολύ Ζωγράφου στις 6 Ιούνιου. Σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσία στην Ουκρανία. Πληθαίνουν επικίνδυνα τα επεισόδια που σπρώχνουν σε επέκταση του πολέμου. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μνημόνιο μετάβαση στον επόμενο γύρο των ανταγωνισμών, είπα Ιράν. Πάμε στο λόγο. Μέτρα εντός ορίων. Κυριάκος Μητσοτάκης για ακρίβεια. Ό,τι και να κάνουμε πρέπει να γίνει με βάση τις δυνατότητές μας. Κυριάκος Πιερακάκης, ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου. Η εικόνα πίσω από τις τιμές στα τρόφιμα τη ρίχνει νερό στο μήλο της ακρίβειας. Η Δημοκρατία, εφιάλτη συστέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά, έρευνα σοκ του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ, με στοιχεία από Eurostat, Elstat, Τράπεζα της Ελλάδας, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρησης 26,4%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,7%. Η επιβάρυνση είναι ακόμα μεγαλύτερη στα χαμηλά στρώματα που δαπανούν το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Εθνική δικαίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακύρωσε το ανιστόρητο Turk Aegean των Τούρκων. Χιδαίες δηλώσεις και απειλές του Σιχαμερού Ερντογάν μέσα από την Αγία Σοφιά. 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, οι αόρατοι υψώνουν το ανάστημά τους. Όπλο τους στο κίνημα συνταξιούχων, το δικό τους κόμμα για τους δικούς τους αγώνες, αποτελεί την ελπίδα για όλους όσοι νιώθουν περιφρονημένοι από την εξουσία. Και είναι οι τέσσερις πυλώνες του ΚΙΣΥ, του κινήματος συνταξιούχων δηλαδή, όπως σας ανέδειξε ο πρόεδρος Γιάννης Παπαγεωργίου μέσα από μια εμπνευσμένη ομιλία. Περισσότερα χρόνια δουλειάς με λιγότερες προώρες συντάξεις είναι οι εντολές του ΟΣΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα. Αλέξης Μητρόπουλος να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Η εστία, ο λαϊκισμός επιστρέφει, σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα προτείνει την κατάργηση του πλέον αδιάβλητου θεσμού από συστάσεως ελληνικού κράτους των πανελλαδικών, όχι ψηφοθυρία στις πλάτες χιλιάδων νέων. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προωθεί τη λογική της ίσονος προσπάθειας, γράφει η εστία. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, πρεμιέρα στις πανελλαδικές για 19.000 μαθητές στην κεντρική Μακεδονία, το μήνυμα Αγγελούδη στα παιδιά για ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη. Ανησυχητικά τα στοιχεία πανελλαδικά, συναγερμός για την παιδική παχυσαρκία, υπέρβαρο σχεδόν 1 στα 2 παιδιά. Το κεφάλαιο από 22% στο 20% ο φόρος για μικρές επιχειρήσεις. Ψαλίδι στο φορολογικό συντελεστή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κατάργηση της προκαταβολής φόρου και νέα περικοπής φορών. Αγορές, τι προβλέπουν οι οίκοι για το δεύτερο εξάμηνο.

Και κλείνουμε με την Αγκρέντα. Τον άλλο μήνα, αγρότες μονίμως απλήρωτοι. Περίπου 62 εκατομμύρια ευρώ συνδεδεμένες, 416 εκατομμύρια ευρώ οικολογικά σχήματα και 208 εκατομμύρια ευρώ από τις υπόλοιπες άμεσες ενισχύσεις του 25. Έμειναν ξανά εκτός την τελευταία πληρωμή της ΑΔΕ, με το λογαριασμό προσπίσθωση για τα τέλη Ιουνίου να φτάνει συνολικά στα 686 εκατομμύρια ευρώ.

0: Έτσι μαλακά και μουσικά με τους πολύ ωραίους Cockney Rebel. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τη σκληρή πραγματικότητα και ποια είναι αυτή. Είναι οι τιμές της ενέργειας, οι τιμές στα καύσιμα, το ρεύμα που να δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν οι πάροχοι για τον επόμενο μήνα. Και όλα αυτά που συμβαίνουν, ελαίου πολέμου, δεν ξέρω γιατί συνέβαιναν και νωρίτερα. Τώρα βέβαια έχει ξεφύγει η κατάσταση τελείως. Οπότε με διαπιστώσεις αλλά και με ερωτήματα, όπως ας πούμε γιατί επιδοτείται πάλι το ντίζελ αλλά σταματάει το fuel pass. Άραγε, γιατί. Με αυτά και με αυτά πάμε στον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγο μηχανικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Πραγματικά μας έκανε εντύπωση το ότι ενώ συνεχίζεται η επιδότηση στον ντίζελ, διακόπτεται το fuel pass, έτσι. Γιατί άραγε, τελείωσε στη βενζίνη το πρόβλημα, δεν έχουμε άλλο.
1: Καλή απορία, σας την ίδια απορία έχω και εγώ. Εκτιμώ όμως ότι θα αναθεωρήσει η κυβέρνηση την παύση του fuel pass, διότι... Mm-hmm. Ενώ έχουμε δει εδώ και μία εβδομάδα μία σχετική αποκλιμάκωση του Brent να κινείται κάτω από τα 100 δολάρια, έχει φτάσει και 90-92, ωστόσο δεν βλέπω ανάλογη μείωση στην Αντλία, δηλαδή βλέπω ότι η μέση τιμή επικράτειας στην αμόλυβδη κινείται γύρω στα 2,11-2,12 κάπου εκεί εδώ και μέρες.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το βλέπει το επιτελείο του κυρίου Παπασταύρου και να πάρει κάποια μέτρα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να συνεχίσουμε από αύριο 1η Ιουνίου να βάζουμε 2.11, 2.12 και να μην υπάρχει έστω και αυτό το μικρό αντίδωρο που λέγεται fuel pass, το οποίο είναι ουσιαστικά 25 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, αντίδωρο είναι, αλλά τέλος πάντων γιατί να σταματήσει.
1: Αυτό δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το σκεπτικό. Πιστεύουν ότι θα αποκλιμακωθεί κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, οπότε δεν χρειάζεται, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Επίσης, εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τσεκουρεύουμε την επιδότηση της αμόλυβδης, του πετρελαίου κίνησης ενώ του ντίζελ, ενώ ήταν 20 λεπτά, αν θυμάστε, το λίτρο, τώρα λέει 15 λεπτά. Μα δεν έχει αποκλιμακωθεί η τιμή του πετρελαίου, παραμένει στα ίδια επίπεδα εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο από πρώτη...
0: Είναι σαν να είμαστε σε φάση αποκλιμάκωση της κρίσης, λίγο η αντιμετώπιση.
1: Εν τω μεταξύ θα πει κάποιος, ναι, έχουμε δει, ας πούμε, σε μια εβδομάδα μια σχετική αποκλιμάκωση, ναι, αλλά έχουμε δει και από προηγούμενες εβδομάδες πάλι αποκλιμάκωση και μετά κλιμάκωση. Εν τω μεταξύ έχουν χάσει τον αριθμό των συμφωνιών και των εκεχεριών που παραβιάζονται εκατέρωθεν. Ναι, και τελικά, ας πούμε...
0: Ή που ανακοινώνονται χωρίς να ισχύουν στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ακριβώς, όπως το λέτε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μπαίνοντας τώρα στο καλοκαίρι, ουσιαστικά από την επόμενη εβδομάδα, πάντα παραδοσιακά η ζήτηση στα καύσιμα είναι αυξημένη και αυτό σημαίνει αύξηση και στη τιμή, ακόμα και αν δεν υπήρχε η κρίση στη Μέση Ανατολή, εννοώ, πάντα το καλοκαίρι ήθιστε να έχουμε υψηλές τιμές στη βενζίνη. Λοιπόν,
0: επίσης, πολλές φορές βλέπαμε υψηλές τιμές πριν από μεγάλες γιορτές που συνεπάγονταν εξόδους, όπως το Πάσχα, τα τριήμερα. Αν το παρατηρήσει κανείς, δηλαδή, ξαφνικά ανέβαιναν για κάποιο λόγο.
1: Εγώ, επειδή έχω κάνει μία έρευνα και έχω δει από το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων, πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες, πάντα σας λέω, υπάρχει μία μέση αύξηση της τάξης του 18 έως 22% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Άρα λοιπόν εδώ, ανεξάρτητα από την γεωπολιτική κρίση που υπάρχει, σας το λέω σε περιόδους ενεργειακής ηρεμίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Παπασταύρου πρέπει να το ξαναδεί αυτό το θέμα, απόψη μου.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, τι γίνεται με τα τιμολόγια ρεύματος?
1: Εκεί πάμε σχετικά καλά. Τι εννοούμε σχετικά καλά? Δεν θα δούμε αυξήσεις 1η Ιουνίου, διότι η χοντρική αγορά του ρεύματος το Μάιο κλείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα, που σημαίνει υπάρχει μια μικρή αύξηση της τάξης του 3,5%. Αυτό δεν θα επηρεάσει τα τιμολόγια της Λιανικής. Νομίζω ότι οι πάροχοι θα κρατήσουν τις ίδιες τιμές, τουλάχιστον για τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο όχι βέβαια, αλλά για τον Ιούνιο νομίζω ότι θα κρατήσουν τις ίδιες τιμές, τις ίδιες υψηλές τιμές, για να είμαι πιο ακριβής. Διότι όταν έχουμε τώρα μέσα στην κρίση μία αύξηση 50% στα μπλε τιμολόγια,
0: ναι,
1: είναι σημαντικό.
0: Έτσι,
1: και για να παραμείνει αυτό το 50% και να γίνει 60% και 70%, οκ. Okay. Βλέπουμε ότι ας πούμε στα πράσινα τιμολόγια η τιμή, η μέση τιμή, όχι μέση, η ελάχιστη τιμή κινείται από τα 14 λεπτά περίπου η πράσινη κιλοβατόρα και φτάνει κοντά στα 20 λεπτά. Ενώ στα μπλε, αν θυμάστε, πριν δύο μήνες είχαμε πάροχους οι οποίοι δίνανε τιμή μπλε κιλοβατόρας κάτω από 10 λεπτά, 9,2-9,5 κτλ. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Η ΔΕΗ το ξεκινάει από το 13,2.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πιο φθηνή, να ξέρετε, σε σχέση με τους υπόλοιπους πάροχους. Το σταθερό τιμολόγιο ακολουθούν οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει. Έτσι, πορευόμαστε και βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά, κύριε Χρυστοδουλίδη. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1
3: Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround. Με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
10: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
11: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: Πάνε αυτά τα sleeping bag και το καρπούζι και μπορεί και να το κάνει κάποιος. Το θέμα είναι να πληρώσει τακτοπολικά πρώτα για να φτάσει στο νησί, στην κρουαζιέρα, που λέει ο Βαγγέλης Γερμανός εδώ στο πολύ ωραίο, πολύ... Αυτό λέμε με τη Χριστίνα Αγγελάκη τώρα. Τι ωραίο τραγουδάκι και τι ωραίος δίσκος ήταν αυτός του Βαγγέλη Γερμανού. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για όλους εσάς που έχετε κινήσει για το τριήμερο, πώς πάει η έξοδος, πώς βγήκαν από χθες, όλα αυτά με τον συνάδελφό μας, τον Σπύρο Δαρσινό. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Μια χαρά κινούνται τα πράγματα μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Όχι τίποτα συγκλονιστικό, θα λέγαμε, σε σχέση με ό,τι είδαμε το προηγούμενο διάστημα, έτσι, και τις προηγούμενες αργίες, την Πρωτομαγιά, το Πάσχα. Όλα κινούνται σε ένα φυσιολογικό πλαίσιο.
0: Νομίζω ότι ένας σημαντικός παράγοντας που πέρα από τα οικονομικά είναι το ότι δεν έχουν τελειώσει τα σχολεία. Δηλαδή είναι, και οι πανελλαδικές είναι σε εξέλιξη. Τα δημοτικά δεν έχουν κλείσει. Τα λύκεια νομίζω δίνουν εξετάσεις ακόμα τις ενδοσχολικές. Οπότε είναι πολλές οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Αυτό θέλω να πω, που δεν μπορούν να φύγουν.
1: Ναι, σίγουρα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Έτσι, ναι. Και κυρίως οι πανελλαδικές. Ναι. Συνολικά 70.000 παιδιά δίνουν εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι παραπάνω από τα μισά πρέπει να είναι από την Αθήνα. Έτσι,
0: ναι,
1: καταλαβαίνει
0: κανείς. Βέβαια, έτσι είναι.
1: Ότι τόσες πολλές οικογένειες αποκλείεται να μπουν σε διαδικασία για ένα τριήμερο εν μέσω εξετάσεων. Έτσι. Θα στείλουν και λάθος μήνυμα και στα παιδιά κιόλας. Όταν όλο το χρόνο τους λένε καθίστε, διαβάστε, και ξαφνικά λέμε τα φορτώνουμε μόνο στον κόκορα και πάμε στο χωριό. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι λίγο
0: σωστό.
1: Κόντρα αυτό το μήνυμα. Σε γενικές γραμμές πάντως τα νούμερα είναι ικανοποιητικά, τουλάχιστον όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Μέχρι και χθες, μέχρι και μετά μεσάνυχτα, μέχρι τις 12 η ώρα, είχαν αναχωρήσει 51.400 οχήματα από την... είχαν χρησιμοποιήσει δηλαδή την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, δηλαδή με κατεύθυνση την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα. Ένας ικανοποιητικός αριθμός, θα λέγαμε. Υποδηλώνει έξοδο, αλλά μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο. Επίσης, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, λίγο πάνω από, λίγο κάτω μάλλον, από 39.000 οχήματα. Παραδοσιακά αυτή είναι η αναλογία, δηλαδή σχεδόν ένα όχημα, ένα τρία οχήματα που πηγαίνουν στην Κόρυνθο, αλλά αντίστοιχα πάνε στην προς Λαμία, δηλαδή ανεβαίνουν προς την Βόρεια Ελλάδα. Τουλάχιστον στα βορειότερα σημεία. Τώρα, όσον αφορά τον Πειραιά, χθες αναχώρησαν τουλάχιστον 22.000 πολίτες, ιδίως κατά τη διάρκεια των πρωινών δρόμων μετρολομολογίων. Τα 7 πρωινά είναι αυτά που έχουν και την μεγαλύτερη κινητικότητα, από τις 7 μέχρι και τις 9.30.
0: Και τα περισσότερα είναι για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες, νομίζω, έτσι, τα πρωινά.
1: Τα περισσότερα είναι για Κυκλάδες. Ο Αργοσαρονικός είναι μια άλλη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει λόγος να κλείσεις και από πριν εισιτήρια. Χθες είχαμε 41 δρομολόγια, 20 συμβατικά, 21 με ταχύπλοα, οπότε μπορείς να πας ώρα και στιγμή να πεις παράτα τα όλα, φεύγω, πάω στη Σαλαμίνα, πάω στην Αίγινα, πάω στο Αγίστρις, πάω στην Ήδρα. Και τελειώνει εκεί το πανηγύρι, θα λέγαμε. Αλλά και εκεί γενικά ήταν μια ικανοποιητική εικόνα, υπό την έννοια ότι ξεπεράσαμε το 90% της πληρότητας, ιδίως τα πρωινά δρομολόγια. Από ό,τι μας έλεγαν χθες και από το λιμενικό και από τις φετοπλοϊκές εταιρείες, σήμερα αναμένεται η μεγάλη έξοδος, τουλάχιστον όσον αφορά το λιμάνι του Πειραιά. Αντίστοιχη εικόνα περιμένουμε και εμείς και στους δρόμους, αν και μέχρι στιγμής από ό,τι πληροφορούμαστε τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα.
0: Ίσως
1: το διαλέξουν για λίγο αργότερα, κανείς δεν ξέρει.
0: Καλό ταξίδι ευχόμαστε να είναι όλοι όσοι πηγαίνουν και να γυρίσουν και με το καλό. Ο καιρός δεν θα δημιουργήσει προβλήματα πουθενά από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Σπύρο Δαρσινέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν μου επιτρέπεις μόνο μια μείωση, καλό θα είναι να ξέρουν οι οδηγοί που θα φύγουν, θα επιλέξουν να φύγουν με το αυτοκίνητό τους, ότι μέχρι τη μία η ώρα το μεσημέρι σήμερα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στους εθνικούς δρόμους. Επομένως, αν αποφασίσουν να φύγουν αργότερα, θα έχουν στο μυαλό τους ότι θα υπάρχουν βαρέα οχήματα στους εθνικούς δρόμους.
0: Μέχρι μία το μεσημέρι μόνο.
1: Μέχρι και τη μία το μεσημέρι.
0: Πώς έτσι, ενώ συνήθως στις εξόδους είναι για περισσότερες ώρες η απαγόρευση.
1: Εικάζω ότι έχει να κάνει μια συνεννόηση με διάφορες εταιρείες και με τους εμπορικούς διανομής. Ενδεχομένως να αξιολογείται αυτή η αργία, αυτό το τρίμερο διαφορετικά σχέση με το Πάσχα, ας πούμε, για παράδειγμα, όπου εκεί έχουμε μαζικότερη έξοδο, λαμβάνουν η τροχέα πολύ πιο αυστηρά μέτρα.
0: Μάλιστα. Σπύρος Δαρσίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να καλημερίσω τον Έλλης. Σήμερα μου λέει έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη λεωφόρο Κηφισίας από το νοσοκομείο Υγεία ως και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και την Κυριακή το ίδιο αύριο. Ελεγκτές πρέπει να υπάρχουν, λέει ο Έλλης, και σε μου.
1: Μέχρι και τη μία το μεσημέρι.
0: Πώς έτσι, ενώ συνήθως στις εξόδους είναι για περισσότερες ώρες η απαγόρευση.
1: Εικάζω ότι έχει να κάνει μια συνεννόηση με διάφορες εταιρείες και με τους εμπορικούς διανομής. Ενδεχομένως να αξιολογείται αυτή η αργία, αυτό το τρίμερο διαφορετικά σχέση με το Πάσχα, ας πούμε, για παράδειγμα, όπου εκεί έχουμε μαζικότερη έξοδο, λαμβάνουν η τροχέα πολύ πιο αυστηρά μέτρα.
0: Μάλιστα. Σπύρος Δαρσίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να καλημερίσω τον Έλλης. Σήμερα μου λέει έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη λεωφόρο Κηφισίας από το νοσοκομείο Υγεία ως και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και την Κυριακή το ίδιο αύριο. Ελεγκτές πρέπει να υπάρχουν, λέει ο Έλλης, και σε λεωφορεία και

Πολύ. Καλημέρα. Να καλημερίσω τον Έλλη. Σήμερα μου λέει έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη λεωφόρο Κηφισίας από το νοσοκομείο Υγεία ως και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όχι, και την Κυριακή το ίδιο αύριο. Ελεγκτές πρέπει να υπάρχουν, λέει ο Έλλης, και σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Στο μετρό βλέπω συχνά ελεγκτές. Σπάνιοι όμως τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συμφωνώ. Απ' την άλλη, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ πρέπει να είναι πιο αξιόπιστα στην μεταφορά του κόσμου και να μην περιμένουν 80 και 100 άνθρωποι επί πάρα πολλή ώρα ένα λεωφορείο να φτάσει. Οπότε μετά να μπουν και ελεγκτές, ναι. Να καλημερίσουμε και τον Βασίλη από την Πάτρα. Βασίλη, στεγνώσατε εκεί στη Αχαΐα και Ηλία. Δεν ξέρω τι έγινε από τις βροχές χθεσινές. Μ' αρέσει λέει, που διευκρινίσατε για τον Μπέζο στο Τζεφ, για τον πύραυλο εννοεί, που εξεράγει. Ο Γιάννης δεν θα μπορούσε να έχει ο Μπέζος.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Έρχονται αυτόματες αυξήσεις για 250.000 συνταξιούχους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θα αφορά όσους εργάζονται, οι οποίοι θα έχουν όφελος από 20 έως 85 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος του μισθού και των εισφορών. Πολύ αυξημένη κίνηση στις εξόδους της πόλης, καθώς κορυφώνεται η εξόδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με βήμα σημειωτώνει η κυκλοφορία στην Αθηνών Κορίνθου, από το ύψος του Χαϊδαρίου και τη λίμνη Κουμουνδούρου, ανάλογη εικόνα και στην Αθηνών Λαμίας. Νέα παρέμβαση για την αποφυλάξη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου έκανε το State Department, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια των ΗΠΑ για την απόφαση του εφετείου Πειραιά. Η Ουάσιγκτον καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί ώστε ο καταδικασμένος για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη να επιστρέψει στη φυλακή. Στη μάχη των Πανελλαδικών, από σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται αυτή την ώρα στα Νέα Ελληνικά. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δύο-ώρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η απώλεια του αφήνει τεράστιο κενό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Υπήρξε μετριοπαθής πολιτικός που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθους, αναφέρει στη συλληπιτήρια δήλωσή του πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φαούμελος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10, ορισμένα από τους οποίους

0: φέρεται να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Σε ισχύ από σήμερα, τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ. Στα αθλητικά, Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται απόψε στη Βουδαπέστη για το τρόπαιο του Champions League. Η σέντρα για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Oh! Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Μου που ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Πολύ πολύ ωραία πάντα. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο 211 10 88 80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μας μεταφέρει όλα σας τα μηνύματα, τα παράπονα, τα σχόλια, ό,τι πείτε. Αν θέλετε μπορείτε να το γράψετε στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζουλή Τσίγκα.

με ένα εκρηκτικό swing του Benny Goodman μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μας. Ο Benny Goodman, αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός κλαρινετίστας, ο βασιλιάς του swing θεωρείται, γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα πολύ πίσω, το 1909. Και αυτό είναι το Sing Sing Sing. Το έχετε ακούσει και με στίχους.

Και έτσι κάπως έπιασε ρυθμό χθες πάλι ο Μίλτος Τεντόγλου που πέταξε στα 8,49 μέτρα, σημειώνοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Όλα αυτά γίνανε στην Λεμεσό, στο διεθνές meeting της Κύπρου. Και ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση με άλμα στα 8,49.

στα άλλα τώρα, στα δύσκολα, στα του πολέμου, έχουμε ένα έτσι πολύ σκληρό πόκερ μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Χτες ο Τραμπ είπε ότι όλα μια χαρά τα βρήκαμε, γιατί αλλιώς θα τους εξαφανίσουμε και θα άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό και θα καταστρέψουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο σε συνεργασία με την Τεχεράνη και θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη είπε ότι δεν υπάρχει ακόμα οριστικό κείμενο συμφωνίας, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια, λέει, μόνο οι πράξεις μετρούν. Μετά ακολούθησε μια μεγάλη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο υπό τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά δεν έβγαλε λευκό καπνό. Ο Τραμπ δεν κατέληξε στο ναι, είπε ότι μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά, οι βασικοί όροι που θέτω, θα είναι όχι από μας, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά και αυτό που έλεγαν οι Ιρανοί, ότι δηλαδή δεν υπήρχε οριστικοποιημένη συμφωνία. Όπως το λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, είναι συμφωνίες που ανακοινώνονται, μετά δεν γίνονται διαρκώς. Αυτό το πράγμα έχουμε. Και από πίσω ένας πόλεμος συνεχίζεται. Αθώοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθημερινά στο Λίβανο από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Μέσα σε όλα αυτά, λέει, συνελήφθη ένας 46χρονος ομογενής από τη Γεωργία, στη Βρετανία συνελήφθη, για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Μάλιστα, τα ακούσαμε γι' αυτό. Και σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το CNN λέει ότι ενώ ως υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν ως ειρηνοποιός, το θυμάστε, το είχαμε ακούσει και εδώ, το λέγαμε κιόλας ότι θα σταματήσει τους πολέμους και τα λοιπά. Ξεκίνησε και τη θητεία λέγοντάς μας ότι σταμάτησε 6, 7, 8 πολέμους, δεν θυμάμαι τέλος πάντων πόσους. Έχει αποδειχθεί το αντίθετο από την ώρα που ανέλαβε καθήκοντα στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει εξαπολύσει επιθέσεις ήδη σε 7 χώρες: Ιράν, Ιράκ, Νιγηρία, Σομαλία, Συρία, Βενεζουέλα και Ιεμένη. Έχει επιτεθεί σε σκάφη που υποστηρίζει ότι διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική θάλασσα και στον Ειρηνικό. Έχει στοχεύσει δηλαδή περισσότερα από 60 πλοία και έχουν με θύματα περισσότερους από 190 ανθρώπους. Έχει απειλήσει επίσης με επιθέσεις, ακόμα και με επιθέσεις, 7 χώρες: Καναδά, Κολομβία, Κούβα, Γρυλανδία, Μεξικό, Παναμά και τελευταίο ήταν το Ομάν. Καλά θα πάει και αυτό μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Καλά θα πάει και το επόμενο, γιατί μένεται και ο ρωσοκρανικός πόλεμος. Έχει αγριέψει για την ακρίβεια πάρα πολύ, με χτυπήματα πιο αιματηρά. Και χθες είχαμε έκρηξη σε μία πολυκατοικία από ένα ρωσικό, λένε όλοι, ντρόουν στην Ρουμανία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Το ντρόουν πέρασε μέσα από την Ουκρανία και έφτασε εδώ, λέει η Ρουμανία. Στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται περί λάθους. Το ΝΑΤΟ λέει: εμείς θα υπερασπιστούμε το έδαφος του κράτους μέλους μας. Και εκεί που νομίζαμε κι εμείς ότι η Ρωσία θα μείνει στη γραμμή του λάθους, ας πούμε, ότι ξέφυγε από την Ουκρανία και πήγε εκεί, ακούσαμε τον Δημήτρη Μετβέντεφ, τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, να προειδοποιεί τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι τα ντρόουνς θα συνεχίσουν να εισέρχονται στις χώρες τους και να εμποδίζουν τους πληθυσμούς τους να κοιμούνται ήσυχα. Ο Μετβέντεφ είπε ότι πρέπει ακόμα να διαπιστωθεί σε ποια χώρα ανήκει το ντρόουν, αλλά είπε και ότι ανήκαν οι ηγέτες της Ευρώπης, θα πρέπει να σταματήσουν να εκφράζουν αγανάκτηση για το περιστατικό, αφού συμμετέχουν άμεσα σε ένα πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Στα δικά μας τώρα εδώ είχαμε ανατροπή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μερική ανατροπή από την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Είναι ένα εσωτερικό πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που το συνέταξε η Παρασκευή Τυχεροπούλου. Παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου του 2026. Και φαίνεται ότι θα οδηγήσει στην απαλλαγή, σύμφωνα με ό,τι διαρροές υπάρχουν μέχρι στιγμής. Έτσι, φαίνεται ότι θα οδηγήσει στην απαλλαγή τουλάχιστον 6 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία. Η ασυλία είχε αρθεί από τον Απρίλιο, βέβαια, έτσι. Σύμφωνα με τις διαρροές αυτές, διαπιστώνεται ότι η έκθεση Τυχεροπούλου καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των 6 από τους 11 βουλευτές δεν προκάλεσαν ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες αφέθηκαν ελεύθεροι οι ΜΕΗ χωρίς όρους 12 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Όχι ελεύθεροι, οριστικά. Δεν υπήρξε προφυλάκηση, δηλαδή. Υπήρξαν σε κάποιους οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και σε κάποιους οριστική χρηματική εγγύηση. Οι απολογίες συνεχίζονται σήμερα με άλλους 10 κατηγορούμενους. Αυτή είναι όλη από το κύκλωμα της Κρήτης και έπεται το κύκλωμα της Βόρειας Ελλάδας. Τα λέγαμε και νωρίτερα, φωτιά έχει πάρει το πολιτικό τοπίο μετά την ανακοίνωση και του κόμματος Τσίπρα, οπότε έχουμε πλέον 2 νέα κόμματα. Το κόμμα, την Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε δημοσκοπήσεις με το καλημέρα σας πριν καν εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα, αλλά είχαμε και χθεσινή δημοσκόπηση της Σάλκο για τον Φλας που δίνει 23,5% στη Νέα Δημοκρατία, φέρνει δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα με 12,8% και δίνει μια σκληρή μάχη μεταξύ Πασόκ και Καριστιανού για την τρίτη θέση.

Και να ακούμε το καταπληκτικό πιάνο του Billy Joel και το Piano Man, ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε να σας λέω εγώ λοιπόν εδώ τι άλλα ευρήματα είχαν οι δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα, την ανάλυση μάλλον, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να παίρνει το κεντρικό του ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παίρνει και ένα 28% από την Πλεύση Ελευθερίας που παρουσίασε μια πτώση. Ενώ ως βασικό κίνητρο επιλογής καταγράφεται η εντυμότητα με 39%, η εμπιστοσύνη με 33% και η στήριξη στα λαϊκά στρώματα με 20%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού παίρνει 10% από τη Νέα Δημοκρατία και 8% από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση της ΑΛΚΟ. Τώρα, υπήρξε και ένα ερώτημα, ποιος είναι ο πολιτικός που μπορεί να αποτελέσει τον ισχυρότερο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εκεί ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε δεύτερος με 25%, ο Νίκος Ανδρουλάκης τρίτος με 15%, ενώ η Μαρία Καριστιανού συγκέντρωσε 7%. Στη δημοφιλία όμως των πολιτικών προσώπων, η Καριστιανού προηγείται με 32% θετικές γνώμες έναντι 28% του Πρωθυπουργού. Να σας πω ότι δεύτερος είναι ο κανένας με 29%. Από το συνέδριο του Economist και του Power Game χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Δοκιμάσαμε το λαϊκισμό. Οι λαϊκιστές εμφανίζονται τώρα με περιτύλιγμα rebranding». Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάλι είπε ότι η Νέα Δημοκρατία νιώθει άβολα να συγκριθεί με εμάς, προτιμά την εύκολη σύγκριση, ανοιχτές ή κλειστές τράπεζες δηλαδή. Στο ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνετε ότι η πίεση είναι ασφυκτική και είχαμε επίθεση του Σωκράτη Φάμελου κατά του Παύλου Πολάκη. Πρώτα απ' όλα ξεκαθάρισε ότι αφού δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θα είναι και στην Κεντρική Επιτροπή, είπε ότι ήταν απαράδεκτη η δήλωσή του. Ο Πολάκης είπε: «Εννοείται ότι θα πάω, τα έχουμε πει αυτά». Κριτική αυστηρή άσκησε ο Νίκος Παπάς στον Σωκράτη Φάμελο να απαντηθεί, λέει, γιατί είναι αυτή η εικόνα μας, η δημοσκοπική, και επίσης πρέπει να ετοιμάσουμε το κόμμα για τις εκλογές. Το καλύτερο από όλα ήταν το κερασάκι, δηλαδή ήταν ο Κασελάκης που είπε: «Καλό το λαό του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρό του», δηλαδή εμένα. Δεν έχει κάνει άλλο κόμμα αυτός. Δεν μπερδευόμαστε, ρε παιδιά. Είχαμε και ομιλία του Κώστα Καραμανλή την εβδομάδα αυτή στην παρουσίαση βιβλίου και δεν είπε λίγα για τις υποκλοπές. Είπε ότι είναι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Θεσμοί και δικαιοσύνη, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, χειραγωγούνται. Οι κρατούντες, λέει, καταφεύγουν στη μείωση και κατά συκοφάντηση εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα.

0: Να σας πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinium, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και πιο φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ακούτε Ionian FM.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Ακούτε Ionian FM.

0: Χαμογέλα, λένε ο Μανώλης Φάμελος και οι ποδηλάτες. Καλό είναι. Είναι και μεταδοτικό, που λέγε και ο Μικρούτσικος παλιά. Απ' την άλλη, είναι και λίγο δύσκολο, γιατί έρχονται τα στοιχεία που απλά μας δείχνουν αυτό που ζει ο εργαζόμενος αυτή τη χώρα σήμερα. Και τι δείχνει, ας πούμε, η Eurostat δείχνει ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώνονται μάλλον λιγότερο, έχουν τη μικρότερη καταναλωτική δύναμη πανευρωπαϊκά και κάνουν δουλειές. Αυτό μας το δείχνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, ότι στην πλειοψηφία μας κάνουμε δουλειές που δεν έχουν καμία σχέση με τα επιστημονικά προσόντα μας. Κάπου εδώ λοιπόν καλημερίζουμε τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, τον κύριο Χρήστο Γούλα. Κύριε Γούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τσίγκα, καλημέρα σας.
0: Συνδύασα 3-4 έρευνες τώρα, γιατί αυτό νομίζω ότι δίνει πολύ πίστα την εικόνα του εργαζόμενου στην Ελλάδα σήμερα.
1: Συνδυάσατε πραγματικά τις 4 έρευνες, σας άκουγα και λέω τώρα λίγα στοιχεία από εδώ, λίγα στοιχεία, αλλά ωστόσο έτσι είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Το πρώτο πεδίο που είπατε για την απώλεια, την πραγματική απώλεια των πραγματικών μισθών στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης mm-hmm. τα τελευταία χρόνια. Αμέσως μετά μιλήσατε για το χρόνο εργασίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και του Eurostat και του OSA. Και τελειώσαμε και ολοκληρώσατε με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου για τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Ξέρετε, πολύ καλά κάνατε, διότι τα τρία αυτά πεδία είναι πολύ αλληλοσυμπληρούμενα μεταξύ τους. Η αγοραστική δύναμη και η μισθή, ο χρόνος εργασίας, οι δεξιότητες και το ανθρώπινο δυναμικό και η προσπάθειά του να συμβάλλει στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, αλλά και την δική του επιβίωση. Δύο-τρία σημεία σχέση με το πρώτο πεδίο. Mm-hmm. Τα τελευταία στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας που είδαμε την περίοδο 2009-2025, ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός στην Ελλάδα μειώθηκε 32,8%. Την περίοδο 19-24 αυτό έπεσε στο μείον 1,1 και την τελευταία διετία 23-24 υπήρχε μια πραγματική αύξηση της τάξης του 2,9%. Mm-hmm. Που όμως δεν είναι ικανή να βελτιώσει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζομένων που είναι πάρα πολύ χαμηλή.
0: Και γιατί καλπάζει και ο πληθωρισμός, έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Με αυτό είναι το μεγάλο θέμα, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, και δεν είναι ικανές αυτές οι μικρές αυξήσεις που γίνονται να μπορέσουν να ξεπεράσουν έστω σε έναν βαθμό τα ζητήματα της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα από τη μία. Απ' την άλλη όμως στην Ελλάδα είναι και ειδικότερο. Γιατί το λέω αυτό? Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου το μερίδιο κερδών των επιχειρήσεων στο ΑΕΠ είναι 50,2%. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μερίδιο κερδών είναι 40%, 10 μονάδες κάτω, και αντίστοιχα το μερίδιο της μισθωτής εργασίας στο ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι 35%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 49%.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη, να το πω έτσι, αναδιανομή πλούτου σε βάρος της εργασίας από την ανάπτυξη που έχει η χώρα την τελευταία 7 ετία, όπου όντως είχε πολύ σημαντική ανάπτυξη. Αλλά ήταν μια άδικη ανάπτυξη, διότι η μισθωτή εργασία δεν μπόρεσε να πάρει με ένα μέρισμα τη συμβολή τη στην ανάπτυξη αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Και αν πάμε και στο θέμα του χρόνου εργασίας, όπως είπατε, που συνδέεται απολύτως με το πρώτο πεδίο, αυτό εντείνεται ακόμη περισσότερο. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο χρόνο εργασίας. Εργαζόμαστε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, 39,6 ώρες, αλλά μην βλέπετε 39,6, διότι έχει μέσα και το δημόσιο mm-hmm. και τη μερική απασχόληση, οπότε η πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και δεύτερη χώρα είναι η Βουλγαρία με 38,7. Στον ΟΣΑ δε, που είναι 38 χώρες, τα επίσημα στοιχεία του 24-25 δείχνουν ότι είμαστε πέμπτη μετά το Μεξικό, την Κωνσταρίκα και τη Χιλή. Οι Έλληνες εργάζονται 1.900 ώρες το χρόνο, ναι. όταν η Γερμανία, για παράδειγμα, εργάζεται 1.330.
0: Και σε τι συνθήκες, έτσι, δεν θέλω να πω, σε τι συνθήκες πίεσης και οικονομικής και συνολικά, δηλαδή θέλω να πω, είναι όλο ένα πλαίσιο που είναι εχθρικό λίγο για τους εργαζόμενους πια.
1: Έτσι είναι, διότι τώρα είπα απλά, ξερά θα έλεγα, μόνο τους δείκτες. Εάν μπούμε σε ζητήματα ποιότητας...
0: Και
1: όπως
0: πριν μπούμε σε ποιότητα, κύριε Γούλα, ενώ η γενικότερη τάση πανευρωπαϊκά είναι η μείωση του χρόνου εργασίας, δεν είναι έτσι?
1: Βεβαίως, η γενικότερη τάση είναι η μείωση του χρόνου εργασίας, και ξέρετε, και γιατί μιλάμε και για το ζήτημα της παραγωγικότητας πολύ, mm-hmm. οι χώρες στην Ευρώπη που έχουν την υψηλότερη παραγωγικότητα, Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία, Σουηδία, Φιλανδία κλπ, είναι αυτές που έχουν το λιγότερο χρόνο εργασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια ευθεία, ότι μια ευθεία ανάλογη, ένα ανάλογο συμπέρασμα, όσο λιγότερο εργαζόμαστε, ναι, όσο πιο πολύ παραγωγικοί είμαστε. Ωστόσο, σημαίνει ότι το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι το μοναδικό πάνω στο οποίο στηρίζεται η παραγωγικότητα. Να το πω διαφορετικά. Έχει γίνει σημαντικό, αλλά όχι το σπουδαιότερο. Είναι η επένδυση των επιχειρήσεων, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, η επένδυση των παγίων των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, στη ποιότητα των προϊόντων και μια σειρά από άλλα θέματα που αφορά την παραγωγικότητα. Όπου εκεί πραγματικά είμαστε πολύ κάτω και από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και γενικότερα, και χρειάζεται να δούμε την επιχειρηματικότητα και το παραγωγικό σύστημα συνολικά.
0: Μπορεί γιατί όλο αυτό έχουμε... να έχει να κάνει και με το ότι, όπως λέει η έρευνα η δικιά σας, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, είναι ελάχιστοι πια αυτοί που έχουν ταιριάξει επάγγελμα με επιστημονικά προσόντα και δεξιότητες.
1: Ναι, ναι, είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Εμείς βέβαια κάναμε την έρευνα αυτή αρχές του 2026, mm-hmm, μεγάλη έρευνα σε 6.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπου το 45% περίπου λέει ότι το πτυχίο του ή τα προσόντα του δεν έχουν καμία ή πολύ μικρή σχέση με την εργασία του. Mm-hmm. Και το επόμενο έβριμα είναι ότι όσο πιο μεγάλη είναι η σχέση σπουδών και εργασίας, τόσο πιο πολύ παραγωγικοί είμαστε. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα σύνδεση των σπουδών, του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και κυρίως και των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που είναι πιο συστηματικά πάνω στην αγορά εργασίας, όπου και εκεί υπολείπεται πάρα πολύ. Υπάρχει ένα ζήτημα αναντιστοιχίας σπουδών και εργασίας, mm, και ένα μεγάλο ζήτημα αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και εργασίας. Ξέρετε, η αναντιστοιχία αυτή κοστίζει πάρα πολύ. Διότι δεν είναι μόνο ότι οι επιχειρήσεις ψάχνουν, όπως βγαίνει στο δημόσιο διάλογο κυρίως, ναι, ψάχνουν εργατικό δυναμικό και δεν βρίσκουν προσόντα, mm-hmm, που υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, αλλά το φαινόμενο αυτό είναι περίπου κατατάσσεται στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και ακριβώς το αντίθετο, και αυτό είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, ότι το εργατικό δυναμικό έχει πολύ περισσότερα προσόντα και δεξιότητες από αυτό που απαιτούν οι θέσεις εργασίας.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και δείχνει, ναι, δείχνει πόσο... πολλές φορές απελπισμένα μπορεί να χρειάζεται ένας άνθρωπος τη δουλειά, και παρότι έχει περισσότερα προσόντα από αυτό που ζητάει, αναγκάζεται να πάει σε αυτό και με λιγότερα χρήματα προφανώς.
1: Ακριβώς, το λέει η έρευνα. Στην ερώτηση, mm, γιατί δέχεστε μια εργασία πολύ κάτω από τα προσόντα σας, το 60% απαντά διότι χρειάζομαι μια εργασία.
0: Ναι, μάλιστα. Κύριε Γούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή, έτσι και για αυτή την ανάγλυφη περιγραφή της εργασιακής κατάστασης στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Γενικός Διευθυντής, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕΕ, ο κ. Χρήστος Γούλας.

Για όσα λέγαμε πριν για το Ιράν, ο Περικλής, καλημέρα Περικλή. Αν δεν στείλουν στο Ιράν, λέει, τον Ντάισελμπλουμ να φωνάζουν οι καμήλες Mr. Blue Eyes, συμφωνία δεν έχει. Για το, ο Mr. Blue Eyes, θυμάστε τι είναι. Σε αυτό που αναφέρεται ο Περικλής, θυμάστε, ήταν ο Πολ Τόμσεν, ο απεσταλμένος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την περίοδο 15, πόσο ήτανε, 12-15, νομίζω 12 και μετά. Και ήταν μία από τις παρουσιάστριες καναλιού, έτσι, lifestyle καιρού, ας πούμε, μετεωρολογικού δελτίου, αυτό έκανε πριν. Και πήγαινε να του πάρει δηλώσεις και τον, του λέγε Mr. Blue Eyes, Mr. Blue Eyes, και έτσι έμεινε ο Ντάισελμπλουμ. Αν γκουγκλάρετε Mr. Blue Eyes, ο Τόμσεν, θα σας βγει Πολ Τόμσεν.

0: ο Αντώνης λέει να κάνουμε μια ερώτηση. Η Κύπρος έχει ένα φορολογικό που είναι ως εξής. 23.500 αφορολόγητο για άγαμο. Καταλαβαίνεις, γίνεται 47.000 το ζευγάρι χωρίς γάμο. Με το γάμο δεν το έχω πρόχειρο, ας πούμε 50.000 ευρώ, η οικογένεια αφορολόγητο. Πώς εκεί οι οικονομολόγοι λέει τα κάνουν αυτά? Άλλοι επιστήμοι είναι εκεί. Εδώ είναι μηδέν το αφορολόγητο. Τι να σου πω, Αντώνη μου. Λοιπόν, για να φύγουμε τώρα από τα εργασιακά και να πάμε σε άλλο θέμα. Σήμερα ολοκληρώνεται η 5η Attica Green Expo μετά από 3 μέρες έντονου διαλόγου, εκατοντάδες ομιλητές, δεκάδες θεματικές συζητήσεις, χιλιάδες επισκέπτες, κυρίως παιδιά. Ναι, παιδιά, μαθητές. Στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις μεγάλες προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, της κλιματικής ανθεκτικότητας και της σύγχρονης τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Γιώργο Λεμό, είναι επικεφαλής του ρεπορτάζ τοπικής αυτοδιοίκησης σε παραπολιτικά απογευματινή στο iota.gr και να δούμε και τι περιμένουμε σήμερα, αλλά να ακούσουμε και ένα-δύο χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό το τριήμερο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ακριβώς όπως τα είπες, να συμπληρώσω στον πρόλογό σου ότι πραγματικά το δυνατότερο στοιχείο αυτής της έκθεσης, πέραν του εξαντλητικού διαλόγου σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον, είναι η εκπαίδευση. Περίπου 11.500 παιδιά ήρθαν αυτές τις μέρες εδώ στο Taekwondo για να εκπαιδευτούν σε ζητήματα που έχουν σχέση με την ανακύκλωση, κυκλική οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική κρίση, όλες αυτές τις θεματικές. Η τελευταία μέρα λοιπόν είναι σήμερα. Σήμερα μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έρχονται και πάρα πολλές οικογένειες. Είναι το Σάββατο σήμερα που επισκέπτονται οικογένειες κυρίως την έκθεση.
0: Ναι.
1: Να πάμε τώρα των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν. Σε λίγες ώρες λοιπόν είναι το κλείσιμο αυτής της έκθεσης, όπως είπες και εσύ, είναι η τελευταία ημέρα. Τα ζητήματα που συζητώνται αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, είναι στο βήμα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βασίλης Πανάκης, και έχουν εκτενή συζήτηση με δημάρχους σε σχέση με τον νέο κώδικα και το εκλογικό σύστημα. Οπότε έχουμε πολλά ζητήματα σήμερα που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο main stage αλλά και στα eco panels οι συζητήσεις ξεκίνησαν με το οικοσύστημα λειτουργίας των Δήμων, συνεχίζονται με τον πυρήνα της καθημερινότητας, βιώσιμης καθημερινότητας, κοινωνικής συνοχής. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης η αγροδιατροφή, οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, καθώς και οι εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο. Επίσης θα έχουμε συζητήσεις σε σχέση με τη βιολογική γεωργία, την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση αποβλήτων, τις πρακτικές zero waste, τη σύνδεση της δημοκρατίας με την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, αλλά και το ρόλο φυσικά της δημόσιας διοίκησης στην ανθεκτική ανάπτυξη. Πλούσια η συζήτηση και σήμερα, συνεχίζεται για κάποιες ώρες ακόμα, γύρω στις 3 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνεται η φετινή έκθεση. Και νομίζω ήταν μια έκθεση που έσπασε κάθε ρεκόρ και ομιλητών και επισκεπτών και παιδιών, που είναι και το ζητούμενο. Και έχει θέσει
0: ήδη... Γέμισε παιδιά εκεί το Taekwondo.
1: Είναι πολύ σημαντική είναι το διαφορετικό αυτής της έκθεσης. Ουσιαστικά είναι οι επισκέπτες από σχολεία. Πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν μιλάμε για σχολεία και πούλμαν που ήρθαν για παράδειγμα μόνο από την Αττική. Είχαμε για παράδειγμα πούλμαν από τα Μετέωρα. Ναι. Έκαναν περιβαλλοντική εκδρομή, έφτασαν εδώ, εκπαιδεύτηκαν και έκαναν όλες τις δραστηριότητες της έκθεσης και στη συνέχεια φυσικά πήγαν και σε άλλα τοπόσημα που έχει εδώ η Αττική, έτσι ώστε για να επιστρέψουν πίσω. Κλείνοντας να πω ότι αυτή η έκθεση νομίζω ότι έθεσε πάρα πολύ. Η 5η Attica Green Expo έθεσε πολύ ψηλά τον πύχη και για την έκθεση που θα διοργανωθεί του χρόνου. Και φυσικά σε αυτό μεγάλη συμβολή ήταν της Next Step Media Group. Έτσι. Που με όλα τα μέσα της ήταν εδώ και μετέδιδε όλες τις εξελίξεις τόσο μέσα όσο και έξω από το Taekwondo.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε αφήνουμε να παρακολουθήσεις τις εργασίες της τελευταίας ημέρας λοιπόν και θα σε ακούσουν και θα σε διαβάσουν οι αναγνώστες των παραπολιτικών και οι ακροατές του σταθμού τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και από εκεί

Από εκεί θα πάμε στα Χανιά. Στα Χανιά, εκεί όπου χθες διοργανώθηκε το συνέδριο Επενδύοντας στην Αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Μια πρωτοβουλία του Power Game GR και του Economist, και ήταν πολύ. Οι ομιλητές, την έναρξη κήρυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Μετά είχαμε ομιλία και του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ομιλία του Κωστή Χατζηδάκη, πάρα πολλών υπουργών. Βγήκανε πράγματα πολλά

Ετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist και του Power Game. Εκεί μίλησε και για το λαϊκισμό και για το rebranding του Αλέξη Τσίπρα.

0: Εκεί μίλησε και ο Κωστής Χατζηδάκης και είπε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν τεράστια ευρωπαϊκά κονδύλια και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης δώσαμε έμφαση, λέει, τώρα στη δημοσιονομική πειθαρχία. Τώρα θα δώσουμε έμφαση στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα. Και εμείς θα δώσουμε έμφαση σε όσα ακούσουμε τώρα από τον καλό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Μανώλη Κονσολάκη. Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα Χανιά.
0: Στον απόϊχο λοιπόν του συνεδρίου.
1: Στον απόϊχο του συνεδρίου θα πρέπει να, με πολύ λίγα λόγια, να κάνουμε έτσι ένα, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, να πούμε ποιο ήταν το νόημα του συγκεκριμένου συνεδρίου, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Κρήτη, γιατί ακούστηκαν και άλλα πράγματα που αφορούν κυρίως τη χώρα και την οικονομία της, και αυτό έχει πολύ σημαντική σημασία, γιατί υπόθηκαν πράγματα που αφορούν το αμέσως επόμενο διάστημα, το οποίο είναι ένα κρίσιμο διάστημα εξαιτίας της σοβαρής ενεργειακής κρίσης που υπάρχει λόγω του πολέμου στον κόλπο και στα στενά του Ορμού. Αλλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Κρήτη, είναι ότι η Κρήτη φεύγει πλέον από το καθιερωμένο μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης και μόνο, και περνάει σε ένα άλλο μοντέλο πολλαπλών επιλογών, ουσιαστικά σε μια νέα περίοδο μετασχηματισμού, όπου αιχμή θα είναι οι μεγάλες υποδομές, επίκεντρο ο νέος βόρειος οδικός άξονας, ο οποίος ξεκίνησε να κατασκευάζεται πλέον κατά μήκος του νησιού. Φύγαμε δηλαδή από τα δύο κομμάτια που αφορούσαν μόνο το Λασίθι και περάσαμε και στο μεγάλο κομμάτι του ΒΟΑΚ, που ξεκίνησε το έργο του μεγάλου τμήματος που αφορά το Χανιά Ηράκλειο. Ένας νέος μετασχηματισμός όπου θα έχει προτεραιότητα, θα έχουν προτεραιότητα και οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, στον τουρισμό, αλλά με μια άλλη μορφή πλέον, στον τουρισμό της υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και βέβαια έγινε και αρκετή συζήτηση, και αυτό το θέμα το έβαλαν κυρίως οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τον στόχο της των επόμενων ετών, ποιος είναι δηλαδή ο στόχος αυτού του νέου σχεδιασμού και για ποιον είναι αυτός ο νέος σχεδιασμός. Είπαν δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος σαφέστατα θα αφορά το νησί και τις υποδομές του, αλλά θα πρέπει να αφορά κυρίως και πρωτίστως και τους κατοίκους του νησιού. Θα πρέπει δηλαδή να έχει και κοινωνικό αποτύπωμα, διότι σχεδιασμός.
0: Νομίζω ότι αυτό ακριβώς.
1: Μόνο για τους επενδυτές δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αφορά το σύνολο του πληθυσμού του νησιού.
0: Νομίζω, Μανώλη, ότι αυτό πλέον, το να, ό,τι γίνεται να αφορά και να βελτιώνει τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών μετά, είναι πλέον κοινό αίτημα στις περισσότερες περιοχές που έχουν τουρισμό.
1: Και εδώ υπήρχε μια κριτική από την πλευρά των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, τις απογευματινές ώρες, συμμετείχαν στη συζήτηση και οι εκπρόσωποι, οι δήμαρχοι των τεσσάρων μεγάλων δήμων του νησιού. Εκεί ασκήθηκε μια αρκετά έντονη κριτική, θα λέγαμε, ειδικά από τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχο Ρεθύμνης, τον κύριο Γιώργη Μαρινάκη, αλλά και από τον δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σπανδυράκη, σχετικά με τη μορφή που έχει αυτός ο σχεδιασμός του νησιού. Υπόθηκε δηλαδή ότι δεν συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν συμμετείχαμε στο σχεδιασμό, είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Ρεθύμνης. Και επίσης υπόθηκε και αυτό το οποίο είπα μόλις πριν, δηλαδή ότι ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται και τα έργα τα οποία γίνονται θα πρέπει να είναι έργα τα οποία θα πρέπει να έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Θα πρέπει επίσης η τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετέχει πιο ενεργά, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση τελικά είναι και ο πρώτος αποδέχτης των παραπώνων της κοινωνίας.
0: Ναι, μάλιστα. Ενδιαφέροντα πολλά και για την Κρήτη, αλλά και τα γενικότερα που ακούστηκαν σε ό,τι αφορά την οικονομική πορεία της χώρας. Μανώλη Κονσολάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Stereo.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionian FM.
13: Με παθιέρα και μαύρη, μαύρη που μαχαιρώνει. Και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη,

0: βρόχι.
1: Και ενώ ακούμε το Μαύρο Μαργαριτάρι του, με τον Χρήστο Θηβαίο, να σας πω ότι μάθαμε το θέμα που έπεσε και στην πρεμιέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ σήμερα στο μάθημα της γλώσσας. Το θέμα λοιπόν είναι τα εφόδια που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του. Δόθηκε ένα κείμενο, μια συνέντευξη, και βάσει αυτής υπήρξαν τα σχετικά ερωτήματα.
2: Σκέβη στο λάθος.

σε εσάς τώρα, στα μηνύματά σας. Εδώ για όσα λέγαμε νωρίτερα με τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, για την απελπιστική ανάγκη των ανθρώπων να βρουν δουλειά, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν πολλές φορές σε δουλειές για τις οποίες έχουν πολύ περισσότερα προσόντα και οι δουλειές είναι υποδέστερες. Ο Γιώργος λέει να πείτε του κυρίου Γούλα ότι όταν η Ελλάδα γέμισε πανεπιστήμια, πού θα βρουν αντίστοιχη δουλειά οι νέοι. Δεν νομίζω ότι φταίνουν τα πολλά πανεπιστήμια πάντως, αλλά το θέμα είναι το πώς διαχειριζόμαστε το εργασιακό κομμάτι στην Ελλάδα. Όχι εμείς, η πολιτεία.

ο Περικλής με τα Capital Control, λέει, θυμάμαι, έδινε ένα πενηντάρικο το ATM, αλλά έφτανε να πληρώσει τη ΔΕΗ. Τώρα που είναι ανοιχτά τα ATM, πρέπει να πας 20 φορές για να εξοφλήσεις ένα μήνα. 8 σόλες παπούτσια κάθε λογαριασμός μήνα, κάτι δεν πάει καλά, είναι η αίσθησή μου.

Λέγαμε νωρίτερα για τα πολιτικά, λέγαμε ότι πιέζεται πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο Γαβρίλης Ακελαρίδης κάλεσε στην αριστερά όσους σκοπεύουν να αποχωρήσουν, γρήγορα. Υπάρχουν κάποια ονόματα που κυκλοφορούν έτσι και αλλιώς τις τελευταίες ημέρες για τις επικείμενες αποχωρήσεις, λόγω και της δημιουργίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Οι πληροφορίες μιλούν για τον Αλέξη Χαρίτση, την Έφη Αχτσιόγλου, τον Άσο Λιόπουλο, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον Χουσέιν Τζεϊμπέκ. Ακούστηκε επίσης το όνομα της Θεάνος Φωτίου, της Μερόπης Τζούφη. Δεν ξέρω τι θα επιβεβαιωθεί από όλα αυτά, θα το δούμε στην πορεία. Είχαμε και μια απώλεια χθες, σε ηλικία 70 ετών, πέθανε ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταγαράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες. Είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο γιος του. Καλό ταξίδι στο φως, λέει, πατέρα μου. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωάς μου. Τώρα θα ξεκουραστείς.

άλλα νέα, έχουμε και παρέμβαση του State Department για την ενάντια στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στην φυλακή. Φέρεται να είναι το μήνυμα της ευθείας παρέμβασης του State Department στην ελληνική επικράτεια, να κάνει η Αθήνα ό,τι περνάει από το χέρι της για να οδηγηθεί ξανά πίσω από τα κάγκελα ο άνθρωπος που έχει καταδικαστεί ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Βέβαια, Γιωτόπουλος βγήκε βάσει της νομοθεσίας, έτσι, και αφού εξέτησε τα χρόνια που έπρεπε να εκτίσει ως ποινή σε ένα σοφρονιστικό σύστημα που υποτίθεται ότι γίνεται για να σοφρονίζει και όχι για να τιμωρεί μόνο.

Πάντως ήδη μάθαμε ότι ο Άριος Πάγος σχεδιάζει να αναθεωρήσει, να ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γετόπουλου. Τι σας λέω και εγώ τώρα που άλλοι αγωνιάτε με τα παιδιά σας για την εξέλιξη των πανελλαδικών εξετάσεων, άλλοι είστε στο δρόμο για να πάτε στις εξοχές και να κάνετε τις πρώτες βουτιές. Και εμείς εδώ είμαστε πίσω να ζηλεύουμε, κατάλαβες.

Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ όλο το τρίμερο, να σας πω. Θα σας κάνουμε παρέα, δηλαδή και αύριο στην ώρα μας 9 με 11 με τις στιχομηθείες και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ επίσης. Οπότε θα τα λέμε όλες αυτές τις ημέρες. Εγώ να ευχηθώ όσοι φύγατε να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να γυρίσετε με το καλό και όσοι μείνατε και μείναμε επίσης να περάσετε και να περάσουμε καλά. Καλή επιτυχία χωρίς πολύ πολύ αγωνία στα παιδιά, ηρεμία και δεν θα κρυθούν τα πάντα, για την ακρίβεια ελάχιστα θα κρυθούν από αυτή την ιστορία με τις πανελλαδικές. Ας πάρουν και τις ανάσες τους τώρα μέχρι το επόμενο μάθημα που είναι την Τετάρτη. Αύριο 9 το πρωί θα τα ξαναπούμε. Σε λίγο Τηλέμαχος Αντωνίου, Δελτίο Ειδήσεων και μετά Αερολογίες με τον Γιώργο Λαμπύρη. Και φυσικά σας αφήνω με τρύπες και δεν χωράς πουθενά. Εδώ το παίξαν οι Μετάλλικα. Οι τρύπες δεν το ξαναπούνε.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Έρχονται αυτόματες αυξήσεις για 250.000 συνταξιούχους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αφορούν όσους εργάζονται και θα έχουν όφελος από 20 ως 85 ευρώ το μήνα. Πολύ αυξημένη κίνηση στις εξόδους της πόλης, καθώς κορυφώνεται η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με αργούς ρυθμούς κυκλοφορίας στην Αθηνό Κορίνθα, από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Ανάλογη εικόνα και στην Αθηνό Λαμίας από το ύψος των ΚΤΕΛ. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα τα λιμάνια της Αττικής. Νέα παρέμβαση για την αποφυλάξη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από το State Department του Ουάσιγκτον καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί ώστε ο καταδικασμένος για 17 Νοέμβρη να επιστρέψει στη φυλακή. Στη μάχη των πανελλαδικών από σήμερα, υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάζοντος αυτή την ώρα στα Νέα Ελληνικά. Συλληπιτήρια μηνύματα την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η απώλεια του αφήνει τεράστιο κοινό, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Υπήρξε ένας μετροπιαθής πολιτικός που τίμησε το κοινοβούλιο, τόνισε από την πλευρά του Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Power Game και του Economist. Άφησε εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για επανεμφάνιση λαϊκιστών που εμφανίζονται με στρατηγική rebranding. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι. Σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη στέλνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τη στρατιωτική ισχύ και τα απαραίτητα αποθέματα οπλισμού για να επανεκκινήσει στρατιωτικές ενεργές αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, σημειώνει την ίδια ώρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ολοκληρώνεται στις 3 το απόγευμα η 5η Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο τα εκβόλια.

0: Τρόντο. Το πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο στις μεγάλες προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, της κλιματικής ανθεκτικότητας και της σύγχρονης τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα αθλητικά Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται απόψε στη Βουδαπέστη για το τρόπαιο του Champions League. Η σέντρα για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ακούτε Ionion FM.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες, είναι κοντά μου... Μετά από πολύ καιρό ο Δημήτρης ο Κύρκος, εγώ κάνω προσευχές κάθε φορά να είμαστε μια φορά με τον Δημήτρη. Πρέπει να κάνω ειδικό αίτημα για να το πετύχω. Για δεύτερο λοιπόν Σαββατοκύριακο στους σχεδόν 9 μήνες που κάνω εκπομπή εδώ στα Παραπολιτικά, ο Δημήτρης είναι μαζί μου, τον ευχαριστώ. Και βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Κατερίνα η Πλατή κατ' εξαίρεση, και θα σας πω το γιατί κατ' εξαίρεση. Η Όλγα η Καλατζή βεβαίως θα είναι αύριο μαζί μας στην παραγωγή. Κατ' εξαίρεση γιατί σήμερα είπαμε να κάνουμε μια βόλτα προς το Φάληρο, παιδί μου, να ανοιχτούμε προς τη θάλασσα, να δούμε αυτό το απέραντο γαλάζιο που μας προσφέρει η Αθηναϊκή Ριβιέρα και να απολαύσουμε λίγο θαλασσινό αέρα, καθότι το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Μα γιατί σήμερα τα παραπολιτικά και η εκπομπή έχουν μετακομίσει στο κλειστό του Ταεκβοντό στο Φάληρο, όπου παρακολουθούμε την 5η Attica Green Expo του 2026, μια διοργάνωση η οποία έχει πολύ δυνατό θεσμικό αποτύπωμα, παρουσία κυβερνητικών παραγόντων, συμμετοχή φορέων από όλο το φάσμα της πολιτικής, και αυτό που συζητάμε και αυτό που διακυβεύεται μέσα από αυτή την έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο για τα τελευταία 5, είναι επί της ουσίας να ανοίξει κουβέντα και ο διάλογος για θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την πράσινη μετάβαση, την κυκλική οικονομία και την κλιματική ανθεκτικότητα σε μια εποχή που όλα αυτά βρίσκονται σε μια τεντωμένη κλωστή και τα συζητάμε και προβληματιζόμαστε. Άρα αυτή η έκθεση ακριβώς αυτό έρχεται να κάνει, και εμείς είμαστε εδώ για να την παρακολουθήσουμε με πολλούς και διάφορους καλεσμένους, διαφοροποιώντας κιόλας λίγο την ατζέντα αυτής της εκπομπής. Μιας και σας ξεκίνησα με θάλασσα, να σας πάω και στο άλλο κομμάτι, γιατί υπάρχουν και αυτά μέσα στην ζωή και την πραγματικότητα. Πριν από λίγα λεπτά, εξ όσων πληροφορούμε, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Λυκαβητό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα προκειμένου να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας στο περιφερειακό του Λυκαβητού στην οδό 40 Πύχου, από το ύψος της οδού Δοξαπατρή, και ήδη έχει σπεύσει στο σημείο η πυροσβεστική προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο και να γίνει άμεση καταστολή της πυρκαγιάς που είναι στην καρδιά του κέντρου, στην καρδιά του Κολονακίου, στον πυρήνα της πόλης, έναν πνεύμονα όπως είναι ο Λυκαβητός. Σας ελπίσουμε ότι θα είναι κάτι μικρό και ότι δεν θα υπάρξουν κάποιες περαιτέρω συνέπειες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είπαμε Attica Green Expo και έχω μία κυρία δίπλα μου εδώ στην παρέα των παραπολιτικών, η οποία ήρθε με χαμόγελο στο στούντιο και την υποδέχομαι. Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπύρη. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Ιχολίπτη μας. Γιατί πάντα
0: βεβαίως,
1: στο ραδιόφωνο.
0: Τον έχετε συναντήσει και άλλες φορές. Φαντάζομαι δεν είναι η πρώτη, έτσι.
1: Καλημέρα σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε άλλη μία φορά.
0: Και εμείς που είστε εδώ, έτσι.
1: Έναν θεσμό πια.
0: Σωστά. Έξι χρόνια.
1: Τι είναι
0: να καταστεί θεσμός, θα λέγαμε.
1: Και το θέμα είναι ότι αρχίζει και αποτυπώνεται και στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους. Γιατί το Green Expo απευθύνεται και στα παιδιά.
0: Σωστά. Και μάλιστα βλέπουμε και πολλά σχολεία που έρχονται εδώ στο κλειστό του Ταεκβοντό. Και οικογένειες. Είναι και ευκαιρία τώρα το Σαββατοκύριακο για όσους βεβαίως δεν έχουν εξαφανιστεί και πάνε κάπου μακριά, να έρθουν εδώ και να δουν κάποια πράγματα και να ενημερωθούν για ένα πράγμα που είναι το περιβάλλον και το οποίο αποτελεί κεντρικό διακύβευμα τα τελευταία χρόνια. Η κλιματική κρίση δεν είναι μια καραμέλα που αναμασάμε.
1: Σωστό.
0: Είναι εδώ.
1: Τη βλέπουμε, τη βιώνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα επιμείνω σε αυτό και θα καλέσω και όλους τους γονείς με τα παιδάκια τους να περάσουν από εδώ, από το Green Expo, γιατί είναι μια εμπειρία για αυτά τα παιδιά. Είναι εμπειρία έχει πάρα πολύ ωραίες δράσεις, οι οποίες αφορούν το περιβάλλον, την ανακύκλωση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και επειδή μιλάμε για παιδιά και για γονείς και για οικογένεια, κύριε Λαμπύρη, να σας
0: εκεί θα σας πήγαινα, αλλά με προλάβατε.
1: Είμαι Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ένα ποίημα, έτσι.
0: Το οποίο Υπουργείο ομολογουμένως έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις από τη στιγμή της σύστασής του και μετά. Και νομίζω ότι εν τέλει ήταν απαραίτητο από το να συζητάμε κάποια πράγματα απλά και να προβληματιζόμαστε. Σωστό. Να υπάρχει και ένας φορέας πλέον επισήμως θεσμικός του κράτους, ο οποίος να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά και να υπάρξει και
1: σωστά, να γίνει σχεδιασμός, να τα παρακολουθεί,
0: και νομοθέτηση, έτσι.
1: Και να εφαρμόζει.
0: Σωστά,
1: δηλαδή,
0: σωστά.
1: Από την αρχή έως την στιγμή της εφαρμογής, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής βρίσκεται εκεί. Και όταν λέμε από την αρχή, μιλάμε για τον σχεδιασμό. Σχεδιασμός, τα εθνικά μας σχέδια. Εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό δεν υπήρχε ποτέ. Τώρα δημιουργήθηκε το 2024, από το 2023 που δημιουργήθηκε το Υπουργείο, μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε και έφτιαξε ένα εθνικό σχέδιο μεγάλο, με πολλές δράσεις, με μεγάλο προϋπολογισμό, προκειμένου να παρακολουθούμε αυτό το ζήτημα, το δημογραφικό, να το παρακολουθούμε ευλαβικά, θα έλεγα. Και φυσικά πάρα πολλά προγράμματα τα οποία αφορούν την ενίσχυση της οικογένειας και φυσικά την ενίσχυση και της γυναίκας.
0: Μιας και συζητάτε για το δημογραφικό, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μια ανησυχητική πτώση στις γεννήσεις παιδιών.
1: Ισχύει.
0: Και μια δυσαναλογία σε σχέση με τους θανάτους, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο κάποια στιγμή, νομίζω πέρσι ή πρόπερσι, να περάσει ο αριθμός των θανάτων της γεννήσεις.
1: Σωστό.
0: Σημαντικά.
1: Και είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά και όλη τον αναπτυγμένο κόσμο, έτσι. Και την Ευρώπη, όλη την Ευρώπη και τις αναπτυγμένες χώρες των τρίτων χωρών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο και αποκλειστικά με οικονομικές ενισχύσεις των οικογενειών.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι βασικό, οικονομική ενίσχυση,
1: είναι.
0: Αλλά δεν είναι το κύριο.
1: Όχι, δεν είναι το κύριο. Πρέπει να αλλάξει όλη η κουλτούρα των νέων ανθρώπων σε σχέση με την οικογένεια, των νέων γυναικών σε σχέση με την οικογένεια και το πόσο σημαντικό είναι να καταφέρνεις μαζί με την επαγγελματική σου ζωή να έχεις και προσωπική ζωή, οικογενειακή ζωή.
0: Κυρία Πατσογιάννη, θα πω το εξής. Ο ρυθμός είναι τέτοιος της ζωής που δεν αφήνει χώρο.
1: Σωστό.
0: Αφενός, αφετέρου, για να μπορέσει να βγει μια οικογένεια, υπάρχουν ζευγάρια αυτή τη στιγμή που μπορεί κάποιος να κάνει δύο δουλειές, έτσι, για να τα βγάλει πέρα και να μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις του μήνα, είναι γεγονός. Είδαμε άλλωστε και τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι που έχει να κάνει με βασικά αγαθά, κυρίως με βασικά αγαθά και υπηρεσίες, να αυξάνονται σημαντικά οι τιμές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή συζητάμε ότι από το 2021 μέχρι και σήμερα είναι πάνω από 30% στα σούπερ μάρκετ, επειδή παρακολουθώ αυτή την αγορά, αυτό, ναι, οι τιμές.
1: Ναι. Γι' αυτό προχωρούμε και σε προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική στήριξη, και θα μου επιτρέψετε να αφαιρθώ σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί έχει ανοίξει τις τελευταίες 3 εβδομάδες ξανά. Είναι οι Νταντάδες της Γειτονιάς. Είναι ένα πολύ έτσι, πρωτοποριακό πρόγραμμα. Απευθύνεται στις γυναίκες, στις μαμάδες, και θέλουμε να ενισχύσουμε οικονομικά τις μαμάδες σε περίπτωση που δεν βρουν βρεφονηπιακό σταθμό, ή σε περίπτωση που ο βρεφονηπιακός σταθμός παράλληλα με το βρεφονηπιακό, ταυτόχρονα με το βρεφονηπιακό σταθμό, θέλουν να έχουν και μία νταντά της γειτονιάς. Την ενισχύουμε οικονομικά για να βρει μία νταντά από το δικό μας Μητρό επιμελητών, από τις δικές
0: εδώ,
1: μητρό...
0: εδώ θέλω να σας διακόψω, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, να επιστρέψουμε, γιατί θέλω να μείνετε για λίγο, αν μπορείτε, λίγα λεπτά να σας ρωτήσω και κάτι πάνω σε αυτό με τις νταντάδες της γειτονιάς, το οποίο αγγίζει πάρα πολλά ζευγάρια και οικογένειες. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με την Κατερίνα Πατσογιάννη, τη Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και θα πούμε λίγα πράγματα ακόμα εδώ από την Attica Green Expo, το γήπεδο, το κλειστό γήπεδο του Taekwondo στο Φάληρο. Εδώ είμαστε και πάλι, αερολογίες.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
6: Ακούτε Ionian FM.

0: Ξεκινήσαμε με Fat May και πάνω από τα σύννεφα. Εδώ προσγειωνόμαστε λίγο με Wonderful Life και είμαστε εδώ στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου, στο Taek Wondo, και απέναντι μας έχουμε θάλασσα πέρα το γαλάζιο, και αν κοιτάξουμε και πάνω, κατά γάλανος ουρανός, ταξιδεύουμε κοντά στη θάλασσα σήμερα. Εδώ είναι η εκπομπή, εδώ είναι η αερολογία. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και παραμένει κοντά μας η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη. Κυρία Πατσογιάννη, λέγατε προηγουμένως για τις δαντάδες της γειτονιάς. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω, γιατί μας ακούει και κόσμος και ενδεχομένως να ενδιαφερθεί.
1: Σωστό.
0: Πώς αξιολογείται η συγκεκριμένη νταντά? Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, υπάρχουν πλατφόρμες ιδιωτικές που μπορεί κάποιος να δει την αξιολόγηση για μια γυναίκα η οποία κρατάει τα παιδιά του. Εσείς έχετε κάποιο σύστημα αξιολόγησης που έχετε εισάγει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Βεβαίως,
0: που είναι σημαντικό να το πούμε.
1: Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι νταντάδες, οι υποψήφιες επιμελήτρες που θα γραφτούν στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συγκεκριμένα ιατρικά πιστοποιητικά και ψυχιατρικά πιστοποιητικά. Θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά από τις δικαστικές αρχές, από τα πρωτοδικεία, ότι δεν διώκονται ποινικά για οποιαδήποτε αδικήματα, ιδίως για τα αδικήματα που αφορούν στην ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία. Και φυσικά θα πρέπει να έχουν κάνει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, σεμινάριο, που αφορά στις πρώτες βοήθειες για βρέφη και αμύπια.
0: Είναι... Είμαστε υπάλληλοι του Υπουργείου, ουσιαστικά είναι...
1: Όχι, όχι.
0: Από πού πληρώνονται?
1: Πληρώνονται από το ΕΣΠΑ.
0: Από μέσω ΕΣΠΑ. Μέσω πόρων του ΕΣΠΑ. 21-27, έτσι.
1: 21-27. Από εκεί είναι η χρηματοδότησή τους. Θα είναι μέχρι το 2029 τουλάχιστον. Θα δούμε και στην πορεία αν θα γίνει και μία μόνιμη παροχή του κράτους, γιατί προς το παρόν είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα. Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν, νταντάδες με NT.
0: NT, έτσι, όχι με D.
1: Όχι με
0: NT, νταντάδες λοιπόν. NTA, NTA, DES.
1: Νταντάδες.gov.gr. Οποιοδήποτε θέλει να εγγραφεί αυτή τη στιγμή ως επιμελητής μπορεί να μπει, να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά του. Να πούμε ότι απευθυνόμαστε και σε επιμελητές οι οποίοι μπορεί να μην έχουν πτυχίο βρεφών νηπιοκόμου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απευθυνόμαστε και στους συγγενείς, στους παππούδες και στις γιαγιάδες που κρατάνε ήδη τα εγγονάκια τους, και πρόκειται να δώσουμε εκεί ενίσχυση οικονομική και να αναγνωρίσουμε, ας πούμε, αυτή την άτυπη εργασία που κάνανε μέχρι τώρα οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και ένα καινούριο.
0: Αν και εδώ θα έρθετε αντιμέτωποι ίσως με το φιλότιμο κάποιων παππούδων και γιαγιάδων, το οποίο είναι καταμάχητο στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Και με τον. Με το αίσθημα αυτό της ευθύνης που έχουν όλοι, ότι τώρα τα παιδιά μου,
1: χρέος.
0: Θα πάρω λεφτά για να κρατάω τα παιδιά μου. Εντάξει, βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις θα λειτουργήσει ενισχυτικά.
1: Γιατί λειτουργεί ενισχυτικά στην οικογένεια, και να πούμε ότι είναι ένας, ας πούμε, καινούριος κλάδος εργασιακός.
0: Έτσι.
1: Έχει ενδιαφέρον
0: πολύ,
1: για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια εξειδίκευση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως νταντάδες. Είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Γυναίκες οι οποίες έχουν πάρει σύνταξη χειρίας, πολύ χαμηλή σύνταξη, έχουν μεγαλώσει ήδη τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, μπορούν να μπουν στη διαδικασία τώρα να εργαστούν ως νταντάδες. Μπορούν να κρατάνε μέχρι και 3 παιδάκια, που σημαίνει ότι μπορούν να παίρνουν μέχρι 1.500 ευρώ το μήνα. Δηλαδή...
0: Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, έτσι. Λοιπόν, νταντάδες.gov.gr, και δηλώνετε ενδιαφέρον ως επιμελητές για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα και να αξιολογηθείτε.
1: Και στην επόμενη ώρα να πούμε, κύριε Λαμπύρη, ότι συμμετέχω σε ένα πάνελ πολύ ενδιαφέρον εδώ στο Green Expo με δημάρχους, για να μιλήσουμε για την οικογένεια και την οικογένεια στην καθημερινότητα και όλα τα προγράμματα που παρέχει το
0: Υπουργείο
1: Κοινωνικής
0: Συνοχής. Μια κουβέντα που ποτέ δεν σταματάει, είναι ανεξάντλητη. Θα ευχαριστήσω την Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, να το πούμε αυτό. Κυρία Πατσογιάννη, την καλημέρα μου, πάντα χαμογελαστή.
1: Και εσείς εδώ έχετε πολύ ωραία ομάδα, χαμογελαστή και χαρούμενη.
0: Ο Δημήτρης ο Κύρκος εδώ στον ήχο. Κύριε Κύρκο, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, για όσους νοσταλγούν τη δεκαετία του 90, αυτό το τραγούδι συνδέεται με μία ταινία και είναι το Pretty Woman. Και βεβαίως αυτή την περίοδο να σας πω ότι το Pretty Woman υπάρχει στο Netflix, οπότε όποιος επιθυμεί είτε να το ξαναδεί είτε να το δει για πρώτη φορά επειδή δεν το έχει δει, ας το κάνει. Σας θυμίζω, Richard Gere, Julia Roberts, και βεβαίως είχε πάρει βραβείο Χρυσή Σφαίρα καλύτερου πρώτου γυναικείου ρόλου, η Julia Roberts, η οποία ωστόσο, εάν δεν κάνω πολύ λάθος, δεν έχει πάρει ποτέ βραβείο Όσκαρ, έτσι. Και αυτό να σημειωθεί, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Attica Green Expo και στο κλειστό του Taekwondo. Ελάτε να κάνετε τη βόλτα σας, όσοι τουλάχιστον δεν έχετε διαφύγει από το κλινονάστι, όσοι δεν έχετε φύγει είτε από την πρωτεύουσα ή όσοι έρχεστε στην Αθήνα για κάποιο λόγο, περάστε μια βόλτα από το Παλαιοφάλιρο. Να σας πω μεταξύ άλλων ότι αλλάζουν και τα δεδομένα σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς, διότι το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, σε μετρό, λεωφορεία κλπ, πάει από 30 Μαΐου, δηλαδή πήγε από σήμερα, στα 100 ευρώ. Επομένως, νομίζω καλό είναι να το φροντίζετε, διότι οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί και το πρόστιμο για όσους έχουν δικαίωμα για μειωμένο εισιτήριο θα είναι 50 ευρώ. Και όσοι επιδιώξουν να επιτεθούν κατά των ελεκτών, διώκονται αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται μάλιστα μήνυση του θύματος. Οπότε, το νου σας, Λοιπόν, έχω μια κυρία η οποία επί 30 χρόνια κάνει αυτό το πράγμα με συνέπεια, με φροντίδα, με αγάπη, σε έναν κλάδο που δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολος, να το πούμε αυτό. Και παρόλα αυτά είναι εδώ, επιμένει και συνεχίζει. Σοφία Χούμα, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης, Theory Battery.
1: Ναι.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα σας.
0: 30 χρόνια λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση
1: μπαταριών. Μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας. Ένα επικίνδυνο απόβλητο. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον κλάδο. Έχουμε δει να αναπτύσσεται και να οργανώνεται σύμφωνα με την νομοθεσία, σύμφωνα με τον 2939 που ήταν ο πρώτος νόμος για τα θέματα της ανακύκλωσης. Η διαχείριση των μπαταριών για τα συμβατικά αυτοκίνητα, για τις μπαταρίες μολύβδου, είναι πλήρως οργανωμένη. Υπάρχουν εγκαταστάσεις εδώ στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Έχετε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που γίνεται ο διαχωρισμός.
1: Υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες κάνουν την ανακύκλωση.
0: Ναι.
1: Την ανακύκλωση που παραδίδονται οι μπαταρίες.
0: Άρα
1: εσείς
0: έχετε το κομμάτι διαχείρισης και παραδίδεται στη συνέχεια
1: τις μπαταρίες. Η battery είναι ένα σύστημα,
0: έτσι,
1: όπως είναι η μπλεκάδη.
0: Για να εξηγήσουμε στον κόσμο,
1: ακριβώς,
0: που ίσως δεν το ξέρει.
1: Να το εξηγήσουμε λοιπόν. Η battery είναι ένα σύστημα όπως είναι η μπλεκάδη, αλλά το απόβλητο που διαχειρίζεται είναι οι μπαταρίες οχημάτων και βιομηχανίας. Και τι κάνει? Δεν εμπλέκεται το ίδιο το σύστημα στις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, αλλά οργανώνει, επιβλέπει και καταγράφει για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος την όλη διαδικασία. Παρακολουθεί λοιπόν ότι μαζεύονται από 10.700 σημεία συλλογής που έχει η Rebattery σε όλη την Ελλάδα. Τα συνεργεία όπου προκύπτουν οι μπαταρίες συλλέγονται από εκεί, από ειδικά διοδοτημένους συλλέκτες για επικίνδυνο απόβλητο, και οδηγούνται σε σημεία που είναι αδεδοτημένα για την αποθήκευσή τους και μετά στην ανακύκλωση.
0: Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Κατά καιρούς, τώρα δεν το βλέπουμε τόσο, παλαιότερα όμως τύχαινε να δούμε, ας πούμε, πεταμένες μπαταρίες αυτοκινήτου σε ρέμα.
1: Ναι.
0: Ή πεταμένες μπαταρίες αυτοκινήτου σε μια παράκτια περιοχή. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα?
1: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι μπαταρίες αυτές, οι μπολίβδου, έχουν εμπορικό ενδιαφέρον. Οπότε πάντοτε την κυνηγάνε την μπαταρία να πάνε να την πουλήσουν για να βγάλουν λεφτά. Είναι δύσκολο, επειδή υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον, όχι ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, να μην γελιόμαστε.
0: Να μείνει κάτι εκτεθειμένο, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι αυτό ο λόγος
0: να ρωτήσω κάτι. Πέρα από το, επειδή αυτό το βλέπουμε και στο κομμάτι της ανακύκλωσης, της συμβατικής ανακύκλωσης, τι κομμάτι λοιπόν και τι μέρος από τον συνολικό όγκο που διακινείται στην Ελλάδα προς απόρριψη, προς διαχείριση μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των μπαταριών, αφαιρείται από μη οργανωμένους φορείς, από μη οργανωμένα δίκτυα, να το πω έτσι, που κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Από την μπαταρία
0: το έχετε υπολογίσει, τι χάνετε?
1: Όχι, τίποτα δεν χάνεται. Από την μπαταρία μολύβδου, επειδή υπάρχει οργάνωση και υπάρχει και το εμπορικό ενδιαφέρον, το τονίζω, το σύνολο της μπαταρίας που προκύπτει, των χρησιμοποιημένων μπαταριών, οδηγούνται, να μην πούμε το σύνολο, να πούμε το 90%, το 95% σίγουρα σε μονάδα ανακύκλωση.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Αυτό και πρέπει γίνεται να το σίγουρα. Πούμε. Αυτό μπράβο, γίνεται μπράβο, σίγουρα. Μπράβο, να είναι γύρω, καταγράφουμε γύρω στους 30.000 τόνους κάθε χρόνο στην Ελλάδα.
0: Δεν μιλάμε βεβαίως, και αυτό πρέπει να το πούμε, για τις συμβατικές μπαταρίες που έχουμε στο
1: όχι
0: σπίτι μας.
1: Όχι για τις οικιακές χρήσεις,
0: αυτό να το πούμε για τον κόσμο
1: είναι
0: που
1: ένα άλλο
0: ακούει.
1: Σύστημα.
0: Μιλάμε για μπαταρίες
1: οχημάτων,
0: βιομηχανικού ας πούμε
1: και
0: τύπου μπαταρίες και οχημάτων.
1: Φορτηγών, σκαφών, οτιδήποτε είναι, τα μηχανάκια, όλες αυτές είναι σε αυτή την κατηγορία. Βέβαια τώρα έχουμε τη μεγάλη πρόκληση με την ηλεκτροκίνηση.
0: Σωστά. Ακόμα βέβαια είμαστε πίσω σχετικά σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αναπτύσσεται η αγορά.
1: Αναπτύσσεται.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμα δρόμο ως χώρα να κάνουμε και σε υποδομές φόρτισης και βεβαίως και σε επίπεδο εξοικείωσης του κόσμου με αυτό που λέγεται ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αλλά εκτός των άλλων, νομίζω ότι σιγά σιγά μέσα στα επόμενα χρόνια θα δούμε αυτό το πράγμα να μεγαλώνει. Θυμάμαι πολύ πρόσφατα, γιατί κοίταζα τα στοιχεία του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων, είναι περίπου το μερίδιο της αγοράς στα ηλεκτρικά, είναι περίπου στο 7% αυτή τη στιγμή.
1: Όχι πια, έχει ανέβει.
0: Εγώ σας λέω για τα στοιχεία του Απριλίου που κοίταζα τα επίσημα. Ναι, αν βάλουμε τα υβριδικά, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που μεγαλώνει στα υβριδικά.
1: Τα βάζουμε μαζί. Τα βάζουμε μαζί και είμαστε το 15%. Εντάξει. Πια έχουμε φτάσει.
0: Όχι, εγώ λέω και τα αμυγός ηλεκτρικά.
1: Γιατί και τα plug-in υβριδικά που θεωρούνται ηλεκτρικά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχουν την μπαταρία.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε έτσι κι αλλιώς, αλλά και εσείς να συνεχίσετε για τα επόμενα, δεν ξέρω πόσα χρόνια, είστε ήδη 30.
1: 30, εγώ δεν είμαι 30 χρόνια, είμαι στην αγορά. Όμως θέλω να πω ότι η Ριμπάτρη επενδύει πάρα πολύ στην έρευνα για την διαχείριση των μπαταρίων λιθίου, που είναι μπαταρίες υψηλής τάσης, μια μεγάλη πρόκληση. Συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούμενα για να μπορούμε να αναπτύξουμε μια μεγάλη δικτύωση. Στην παρούσα φάση είμαστε σε συνεργασία με άλλες 47 εταιρείες από 13 χώρες και αναζητούμε να αντιγράψουμε καλές τεχνικές από πολύ πιο ώριμες χώρες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν χώρες όπως το Βέλγιο, όπως η Νορβηγία, που έχουν ένα penetration 90% στην ηλεκτροκίνηση, οπότε είναι πολύ πιο μπροστά. Είμαστε εκεί, δίπλα τους, για να μπορέσουμε να τραβήξουμε όλες τις καλές πρακτικές και να τις φέρουμε στην
0: Ελλάδα. Και όλα αυτά, η αλήθεια είναι, για να το τονίσουμε και αυτό, είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε καλούμαστε και εμείς να αφομοιώσουμε πρακτικές που θα μας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά.
1: Ο κόσμος πρέπει να είναι ήσυχος, γιατί και η διαχείριση των μπαταριών λιθίου θα οργανώνεται με τέλειο τρόπο και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για αυτό το ρεύμα αποβλήτου.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω εδώ τη Σοφία Χούμα, Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης στη Ριμπάτερη. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο να πω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εδώ
1: επίσης,
0: στην Attica Green Expo.
1: Επίσης.
0: Σε μια πολύ ωραία μέρα όπως είναι η σημερινή.
1: Ναι,
0: και όπως δείχνω ότι θα είναι και οι επόμενες, παρά τις όποιες βροχές προηγήθηκαν. Άλλωστε μετά τη βροχή, μετά την καταιγίδα, πάντα ουράνιο τόξο και εξαστεριά.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Να είστε καλά.
1: Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, και μιας και είμαστε εδώ στην Attica Green Expo, ας βγούμε και λίγο έξω από το, από το κλειστό του Taekwondo. Να σας πω ότι τα θερινά σινεμά είναι εδώ για μία ακόμα χρονιά, οπότε όσοι έχουν την ευκαιρία να πάνε απόψε το βράδυ, αύριο το βράδυ, μέσα στην εβδομάδα. Ή σας πω ότι μέσα στην εβδομάδα είναι και ακόμα καλύτερα, γιατί έχει λιγότερο κόσμο, βρίσκεται πιο εύκολα εισιτήρια, τα απολαμβάνετε. Δεν περιμένετε στην ουρά του μπαρ για να πάρετε κοκακόλα, μπύρα, τυρόπιτα, ό,τι άλλο χρειάζεστε κλπ. Άρα όλα γίνονται πιο εύκολα. Λοιπόν, προτιμήστε να πάτε σε ένα θερινό. Ο καιρός έχει ανοίξει άλλωστε και αρκετές είναι και οι ταινίες που είναι αυτή την εποχή στα μεγάλα πανιά, στις μεγάλες οθόνες των κινηματογράφων και δι' των θερινών.

Και μέσα βέβαια σε όλο αυτό θα έχετε και την ευκαιρία να δείτε και ταινίες οι οποίες δεν βγαίνουν στις χειμερινές αίθουσες, γιατί οι χειμερινές αίθουσες καλύπτουν την τρέχουσα ροή, την τρέχουσα παραγωγή. Ας σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Γεράκι της Μάλτας, το οποίο είναι μία από τις κορυφαίες και πιο σπουδαίες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, αστυνομικού χαρακτήρα, αστυνομική ταινία του 1941, με πρωταγωνιστές Χάμφρι Μπόγκαρντ, Πίτερ Λόρε και Μέρι Άστορ. Και να σας πω και το story, για να ξέρετε, πρόκειται για ένα κλασικό φιλμ νουάρ εποχής, έτσι, όπου μετά το φόνο του συνεταίρου του και ενός ακόμα άντρα που εκείνος παρακολουθούσε, ένας ιδιωτικός detective, ο Σαμ Σπέιν, που υποδίεται βεβαίως ποιος άλλος, ο Χάμφρι Μπόγκαρντ, αναλαμβάνει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να ρίξει φως στην υπόθεση, στην οποία είναι εμπλεγμένοι τρεις πολύ επικίνδυνοι κακοποιοί. Μία μοιραία γυναίκα και βεβαίως ένα πολύτιμο αγαλματίδιο για να συμπληρωθεί όλο το παζλ. And it shows them pearly white.

Τώρα το θέμα βέβαια με αυτές τις ταινίες είναι ότι παίζονται μόνο σε έναν κινηματογράφο. Συνήθως τουλάχιστον. Τις περισσότερες των περιπτώσεων. Επί παραδείγματι, ας πούμε, το Γεράκι της Μάλτας θα το βρείτε στο Ατενέ Λευκωσία 43 στα Πατήσια. Μόνο εκεί. Αλλά αξίζει τον κόπο, σας το λέω.

Mac the Knife ακούμε έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Μεταξύ άλλων και στις ταινίες που επίσης είναι στις αίθουσες αυτές τις μέρες είναι το ένας ποιητής όπου ουσιαστικά περιγράφει τη ζωή ενός παντελώς αποτυχημένου μέσης ηλικίας ποιητή ο οποίος από τη μία στιγμή στην άλλη γίνεται μέντορας μιας έφηβης η οποία έχει ποια έκπληξη πραγματικά έμφυτο ταλέντο στην ποιήση. Ωστόσο εκείνη αδιαφορεί για όλο αυτό, αδιαφορεί να μάθει, αδιαφορεί να λάβει τα ερεθίσματα. Ωστόσο η επιμονή του να τη βοηθήσει θα το φέρουν μπλεγμένο ανεπανόρθωτα. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη ταινία έχει πάρει το βραβείο ένα κάποιο βλέμμα στο Φεστιβάλ των Κανών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια κομμωδία, για μια black, για μια μαύρη κομμωδία με τραγικό χιούμορ και απρόβλεπτες εξελίξεις. Και μάλιστα ο ηθοποιός που παίζει σε αυτή την ταινία δεν είναι επαγγελματίας. Οπότε τολμήστε εδώ θα σας πω εγώ. Έχει και καλές κριτικές η ταινία. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν να δείτε κάτι διαφορετικό. Look out to Miss Lottie Lingia and old Lucy Brown. Yes, that line falls on... Σας θυμίζω ότι βρισκόμαστε εδώ στην Attica Green Expo, στην 5η Attica Green Expo, μια μεγάλη συνάντηση για το περιβάλλον. Σήμερα ολοκληρώνεται, 30 Μαρτίου, με 30 Μαΐου, συγγνώμη, πήγα δύο μήνες πίσω. Και βεβαίως είναι στο Taekwondo, χορηγό επικοινωνίας, την Next Step Media Group, δηλαδή εμάς, τα παραπολιτικά, το ραδιόφωνο των παραπολιτικών, την εφημερίδα παραπολιτικά, την απογευματινή, όλα τα μέσα του ομίλου, το Power Game και το εφημερίδα και πάει λέγοντας για όσους θέλουν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, πείτε στα μέσα του ομίλου και δείτε τα πάντα για την φετινή Attica Green Expo, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εδώ βλέπω κόσμο να περνάει δίπλα μου, να λαμβάνουν χώρα διάφορα πάνελ, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, γενικοί γραμματείς, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί και θεσμικοί, αλλά και εκθέτες οι οποίοι ασχολούνται με την κυκλική οικονομία, με το περιβάλλον, με πράγματα που έχουν να κάνουν με το πιο σημαντικό ίσως αγαθό που είναι η φύση, την οποία τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα και σήμερα βεβαίως που το πράγμα έχει φτάσει σε ένα πολύ προχωρημένο σημείο συχνά ξεχνάμε και αμελούμε. Αλλά αμελώντας τη φύση είναι σαν να παραμελούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Καθότι μην ξεχνάτε, το περιβάλλον, η φύση είναι το μεγάλο μας σπίτι. Μην κοιτάμε μόνο το μικρό μας, έτσι. Σας θυμίζω, Δημήτρης Κύρκος εδώ κοντά στην παρέα μου στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο των παραπολιτικών 90,1 στο κλειστό του Taekwondo στην Attica Green Expo. Η Κατερίνα η Πλατή είναι στην παραγωγή. Διονυσία Μίτσια, μην ξεχνιόμαστε, τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880 για μηνύματα και radio@parapolitika.gr. Γραπτό στα μηνύματά σας, μπορεί να τα στέλνετε εκεί. Ο Βασίλης ο Γκριμπάς επιλέγει για μία ακόμα φορά τις μουσικές κουμπωμένες ακριβώς πάνω μου και πάνω στο ύφος και στο στυλ αυτής της εκπομπής. Τον ευχαριστώ θερμά. Τώρα που μιλάμε βλέπω την Κατερίνα την Πλατή εδώ έξω από το στούντιο, έξω από το γυαλί του στούντιο, ανήσυχη να ψάχνει τον επόμενο καλεσμένο, να προσπαθεί να τον φέρει κοντά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον για την έκθεση που έχουν όλοι διαφύγει εδώ και κανείς δεν μπαίνει μέσα στη γυάλα τελικά του στούντιο των παραπολιτικών. Σύντομα όμως, να, θα έχουμε κάποιον κοντά μας και βεβαίως θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας.

0: όπως φαίνεται, οι προσπάθειες της Κατερίνας της Πλατεία απέδωσαν καρπούς, διότι ο επόμενος καλεσμένος, ο επόμενος επισκέπτης εδώ στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο των Παραπολιτικών είναι κοντά μας. Θανάσης Ντάνης, Δήμαρχος Σουλίου. Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Ωραία, είμαστε μέσα στην Attica Green Expo, αλλά εσείς είστε γιατρός.
1: Γιατρός.
0: Παθολόγος.
1: Παθολόγος.
0: Στην ειδικότητα. Πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Η αγάπη για τον τόπο μας έκανε να κατέβουμε σε εκλογές και συνεχίζουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε την περιοχή
0: μας. Γεννημένος στην Παραμυθιά είστε, ε?
1: Γεννημένος στην Παραμυθιά. Γέννημα θρέμα παραμυθιώτης, σουλιώτης.
0: Παραμυθιώτης και όχι παραμυθάς, έτσι.
1: Και όχι παραμυθάς.
0: Να πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Ελπίζουμε μέχρι το τέλος να είναι έτσι.
0: Πώς είναι τα πράγματα λοιπόν στο Σούλι? Εγώ έχω δει διάφορα έτσι και συνεντεύξεις σας αλλά και δημοσιεύματα από τοπικά μέσα, τα οποία αναφέρονται σε ένα όραμα που έχετε να φέρετε στο προσκήνιο τον τόπο και να δημιουργήσετε και τουριστικό ενδιαφέρον για την περιοχή.
1: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να αναδείξουμε την περιοχή όλη, μια ορεινή περιοχή με πανέμορφα ποτάμια, λίμνες και βουνά. Αυτή η περιοχή πρέπει να βγει ξανά μπροστά στο εκεί που ήταν, εκεί που πρέπει, στο προσκήνιο. Να τη δει ο κόσμος, να την επισκεφτεί. Έχει πάρα πολλά να αναδείξει, πάρα πολλά ωραία μέρη. Έχω τον ποταμό Αχαίροντα, το μυθικό ποταμό Αχαίροντα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Τον πάνω με τον κάτω κόσμο.
0: Έτσι. Αυτό το ποτάμι που συνέδε ήταν πραγματικά, ήταν η γέφυρα ανάμεσα στον πάνω και τον κάτω κόσμο.
1: Έχουμε το ηρωικό Σούλι, που το θυμόμαστε μια φορά το χρόνο. Πρέπει να λυθεί επιτέλους το ιδιοκτησιακό. Έχουμε μείνει όσον αφορά τις ιδιοκτησίες στο Οθωμανικό δίκαιο από τότε.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα μια και λέμε για το Σούλι και την ιστορικότητά του, ο Κάλβος, σε μία από τις οδές, το Ισούλι, συνδέει ουσιαστικά το Σούλι με την χώρα των αρχαίων Σελών, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αλλά υπάρχουν διάφορες ερμηνείες ως προς την προέλευση της ονομασίας.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει να σιγά σιγά να αναδειχτεί περιοχή που είχε μείνει πίσω αρκετά πολλά χρόνια. Έχουμε το μέγα ευεργέτη, ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες παραμυθιάς, τον Σωτήριο Βούλγαρη, τον ιδρυτή της οικογένειας Βούλγαρη.
0: Του οίκου Βούλγαρη, έτσι.
1: Του οίκου Βούλγαρη.
0: Ο οποίος πλέον ανήκει σε ένα κολοσσό που λέγεται LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, για όσους δεν γνωρίζουν. Και όποιος κατάλαβε για τα υπόλοιπα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ανοίξαμε το μουσείο.
0: Νομίζω το πρώτο του κοσματοπολείο ήταν
1: στο πρώτο
0: ήταν στο Σούλι, έτσι.
1: Γεννήθηκε.
0: Το Βούλγαρη.
1: Έτσι ακριβώς. Γεννήθηκε, μεγάλωσε στην Παραμυθιά. Έκανε το πρώτο μαγαζί στην Παραμυθιά. Πολύ περήφανη γι' αυτό. Έκανε ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια, αυτό που τώρα λειτουργεί σαν πολυχώρος μουσείο, το σχολείο Βούλγαρη. Το οποίο άνοιξε. Θα κάνουμε εγκαίνια, θα γίνει μια μεγάλη γιορτή και μια μεγάλη ανακοίνωση και αυτό πιστεύουμε να αναδείξει την περιοχή. Ήταν το σχολείο που πήγα εγώ σχολείο, ήταν το δημοτικό σχολείο Παραμυθιάς.
0: Σας ψάχνει ο κύριος Κωνσταντέλος, μόλις τον είδα να μπαίνει στο στούντιο.
1: Αγαπάμε Κωνσταντέλο.
0: καλώς τον, καλημέρα. Γρηγόρης Κωνσταντέλος εδώ είναι δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είναι κοντά μας και εκείνο στο στούντιο των Παραπολιτικών. Πάντα ορμητικός, μπήκε σύμφωνας μέσα, έτσι. Κύριε Κωνσταντέλο, νομίζω πρέπει να μπείτε στην κουβέντα και να μεγαλώσουμε λίγο την παρέα. Άρα λοιπόν έχετε βάλει, δεν είναι μόνο η Αθηναϊκή Ριβιέρα που εκπροσωπεί κατά ένα μέρος ο κύριος Κωνσταντέλος, είναι και το Σούλι που μπορεί να έχει τουριστικά ενδιαφέρον.
1: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα στηρίζει Σούλι και ειδικά ο Γρηγόρης είναι δίπλα μας σε οτιδήποτε χρειαστούμε. Πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Έχω να πω για τον Γρηγόρη Κωνσταντέλο, πραγματικά έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Καλημέρα πρώτα
2: απ' όλα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ότι όποτε θα τον πάρω τηλέφωνο, 9 στις 10 θα το σηκώσει. Και αυτό έχει σημασία που λέω. Δεν είναι τυχαίο.
1: 10 στις 10.
0: Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Τι κάνετε?
2: Καλά, είμαστε. Μόλις τελειώσαμε μία.
0: Σας έβλεπα δίπλα στο πάνελ.
2: Μία, ναι. Τοποθέτηση εφόλης της ύλης, βέβαια με επίκεντρο τον εκλογικό νόμο, με τον υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη και πολύ καλούς αυτοδιοικητικούς συναδέρφους. Νομίζω ότι έχει κυριαρχήσει αυτή την περίοδο η κουβέντα του εκλογικού νόμου. τα κουβεντιάζουν σε ό,τι πηγαδάκι εδώ με Θανάση τον Τάνι, με τον οποίο έτσι μας συνδέει και μια καλή προσωπική φιλία. Προσπαθούμε και εμείς ακόμα και τώρα να καλύπτουμε συνδυαστικά πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούν μέχρι την τελική ψήφιση. Άλλος πως, η όλη αυτή προσπάθεια στην οποία έχει συμμετάσχει πολύ εντατικά η ΚΕΔΕ και όλοι οι άνθρωποι.
0: Έτσι, η όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, σωστά.
2: Δεν θα μπει με ένα θετικό πρόσημο, γιατί δεν σας κρύβω ότι...
0: Σας βλέπω ανήσυχους πάντως ως προς τον εκλογικό νόμο, έτσι.
2: Κοιτάξτε, εγώ έκλεισα την ομιλία μου τώρα πριν από λίγο λέγοντας το εξής, ότι μια καλή δημοτική αρχή, γιατί τώρα είναι στις τελευταίες 5 εκλογικές αναμετρήσεις, έχουμε 5 διαφορετικούς εκλογικούς νόμους, ναι, για την αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μια καλή, ισχυρή, σοβαρή δημοτική αρχή, η οποία έχει κάνει δουλειά, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον οποιονδήποτε εκλογικό νόμο. Απλή αναλογική, ενισχυμένη, υπερενισχυμένη, μια Κυριακή, τριών Κυριακών, μισή Κυριακή, μια καλή δημοτική ομάδα, η οποία έχει όραμα, έχει σχέδιο, έχει ορμή και πείθει τις τοπικές κοινωνίες, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
0: Εσείς πάντως μου έχετε πει παλιότερο, δεν έχετε σκοπό να πάτε στην κεντρική πολιτική σκηνή.
2: Όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Δεν έχω.
0: Είστε στην τέταρτη θητεία.
2: Είμαι, τελειώνω την τρίτη και θα διεκδικήσω την τέταρτη. Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα πάρα πολύ δημιουργικό πεδίο και αν το άφηναν να ανθίσει, θα ήταν ακόμα υπερπαραγωγικό. Θυμίζω ότι όλες οι δυτικές κοινωνίες που έχουν τοπικές αυτοδιοίκησεις στηρίζουν το ίμιση και παραπάνω από την ανάπτυξή τους στις τοπικές κοινωνίες και στους δήμους, στις περιφέρειες. Αυτό είναι ένας οδηγός, μια καλή πρακτική, ένα παράδειγμα επιτυχίας, το οποίο πρέπει να το αντιγράψουμε. Όταν εδώ έχουμε μειχτές αρμοδιότητες, όταν έχουμε έλλειψη πόρων, καταλυτική έλλειψη πόρων, όταν έχουμε δημοτικές αρχές οι οποίες βρίσκονται σε μια μόνιμη διαρκή καταδίωξη με την περιβόητη θέση, καταστατική θέση των αιρετών, που μπορείς να βρεθείς σε αργία ή ακόμα και σε πάυση, μπορείς να έχεις καταφέρει να απολογηθείς.
0: Πάντως, με αφορμή τώρα, βάζω και ένα άλλο πράγμα στην κουβέντα, με αφορμή την ιστορία με τα κτίρια των ΟΚ κλπ. Κάποιοι υποστήριξαν ότι οι Δήμοι εκεί ήταν αυτοί που ήταν πανίσχυροι σε όλη αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό και προσπάθησαν κιόλας και έγινε μια κίνηση για να πάρουν τις πολεοδομίες από τους Δήμους.
2: Δεν έχει γίνει κίνηση.
0: Όχι.
2: Το βλέπουμε, το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά. Ναι. Εμείς πραγματικά χρησιμοποιήσαμε την δυνατότητα που μας δίνει η λειτουργία των υπηρεσιών δόμησης των πολεοδομιών στους Δήμους, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό το απόλυτο οριζόντιο τσιμεντάρισμα. Γιατί ξέρετε κάτι, μιλάνε πολλοί, επιχειρηματολογούν ότι ενεργειακά κτίρια, πράσινες κλπ.
0: Γιατί μας πειράζει να είναι ψηλότερο το κτίριο και να μην είναι ογκώδες, ας πούμε. Γιατί το ζήτημα δημιουργήθηκε κυρίως για το καθύψος μέγεθος ενός κτιρίου.
2: Όχι, μας πειράζει και όγκος.
0: Και για την περίμετρο του υπογείου.
2: Μας πειράζει και ο όγκος και το ύψος. Γιατί ξέρετε κάτι, οποτεδήποτε κληθούμε να ρίξουμε τσιμέντο, ακόμα και ενεργειακό τσιμέντο, πράσινο.
0: Δεν πάει να είναι τσιμέντο.
2: Είναι τσιμέντο, δεν θα αλλάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε τις πόλεις μας, ειδικότερα αυτές που έχουν διασωθεί, από αυτή την απόλυτη τσιμεντοποίηση που έχουμε κάνει στη χώρα, όπου ο ηλιασμός, ο αερισμός, η ορατότητα, δηλαδή η στοιχεία ποιότητας ζωής που σήμερα έχουν απομείνει για να κρατήσουμε τον κόσμο εδώ, δεν μπορούμε να τα χάσουμε.
3: Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround. Με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι, χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με
1: Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround. Με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι, χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα.

0: Ημιογόνο δάκο.
1: Surround. Με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13, με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13 αντίστοιχα, θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. Πρώτον, 37 μοίρες 48 πρώτα 50 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα 80 δεύτερα ανατολικό. Δεύτερον, 37 μοίρες 47 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τρίτο, 37 μοίρες 41 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα 83 δεύτερα ανατολικό. Τέταρτον, 37 μοίρες 41 πρώτα, 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα, 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κυλλήνης και Κατακόλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλασσία περιοχή.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο

0: tractor.gr.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
4: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
3: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Καλημέρα φίλοι μου.
9: Καλημέρα σας.
8: Χωρίς περιστροφές σήμερα δεν βάλαμε σήμα. Γιατί σήμερα η εκπομπή είναι ιδιαίτερη. Σήμερα ο Μάιος έχει 30. Χθες βεβαίως
9: είχε 29.
8: Είχε 29 ο Μάιος. Και σαν χθες έκλεισαν 573 χρόνια από την άλωση. Κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό χθες.
9: Τα από μέσα ενημέρωσης,
8: ναι. Στο δικό τους κόσμο ασχολούνται με κάθε λογής γελοτοπιούς που θέλουν να μας ξανασώσουν. Σήμερα λοιπόν εμείς θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε στο χθες, για να θυμηθούμε, να μάθουμε, να αισθανθούμε, να προβληματιστούμε αν γίνεται, και να ξεφύγουμε λίγο, έστω και στιγμιαία, από το καζάνι της διαφθοράς, της παρακμής και της αποσύνθεσης στο οποίο βράζουμε όλοι μας. Αν μας το επιτρέψετε λοιπόν, θα τραγουδήσουμε την Βασιλεύουσα και κατά συνέπεια θα τραγουδήσουμε και τα δεινά που επιφύλαξε για τον ελληνισμό η πτώση της. Κωνσταντινούπολη, Πόντος, Μικρά Ασία, Κύπρος, τώρα Αιγαίο, Θράκη και αύριο η νέα άλωση. Ξυπνάτε Έλληνες, αν και οι δόσεις αναισθητικού που δέχεστε είναι πάνω από τις δυνάμεις σας, δυστυχώς. Θα ακούσουμε, όπως αρχίσαμε τώρα εδώ, με τον Κωνσταντίνο Βούλγαρη και ορχήστρα χοροδία του Μουσικού Γυμνασίου Βαρθολομιού, από το 2004 είναι. Και συνεχίζουμε με την πόλη Κωνσταντινούπολη από το Βούλγαρη και το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού. Έτσι ξεκινάμε φίλοι μου,

Ξεκινήσαμε λοιπόν με το πόλι Κωνσταντινούπολη και συνεχίζουμε πάντα με Ευγένιο Βούλγαρη και Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 2 ο Δημήτρης Κολόκας και η Χριστίνα Λευκαδίτη.

0: Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που έφυγε από εδώ. Η Χριστίνα ίσως τα ξέρει καλύτερα. Έφυγε από το κάστρο, ναι.
1: Στέφθηκε αυτοκράτορα στο Μιστρά και έφυγε για την Κωνσταντινούπολη συνεχίζοντας τις προσπάθειές του.
0: Έφυγε από, από το κάστρο όμως, ήταν στο κάστρο.
1: Ήτανε τρία χρόνια στο κάστρο.
0: Ναι, τρία χρόνια στο κάστρο. Στο κάστρο Χλεμούτσι.
1: Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ο ελληνικός κόσμος είχε υποστεί ήδη μεγάλη καταστροφή από τους σταυροφόρους από το 1204 μετά Χριστόν. Μετά την περίοδο της Φραγκοκρατίας που είχε εξαντλήσει τον ελληνικό χώρο, δεν υπήρχαν πλέον επαρκείς δυνάμεις για να αντιμετωπιστεί η επίθεση των Τούρκων που επακολούθησε. Η ηρωική αντίσταση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των μαχητών του δεν μπόρεσε να αποτρέψει την άλωση της πόλης το 1453 μετά Χριστόν. Η αυτοκρατορία, η οποία τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα καθιέρωσε ως επίσημη θρησκεία τον χριστιανισμό και τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα ως επίσημη γλώσσα την ελληνική, κατακριμνίστηκε. Θα ακολουθούσαν 4 αιώνες σκλαβιά στους Τούρκους που ο ελληνικός κόσμος, η Ρωμιοσύνη, άντεξε χωρίς να διαλυθεί και να εξαφανιστεί από τον χάρτη των εθνοτήτων. Η αντοχή και η αντίστασή του στηρίχθηκε στη θρησκεία και τη γλώσσα του, που τον έκανε να αισθάνεται την ιδιαιτερότητά του και να αντιστέκεται στην αποδόμησή του καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, όπως είχε αντέξει και καθ' όλη τη διάρκεια της φραγκοκρατίας. Ώσπου ήρθε η Επανάσταση του 1821 και το έθνος των Ελλήνων κατάφερε να συστήσει τον ελληνικό του κράτος.
0: Θα δώσουμε ευκαιρία και στους ακροατές μας, αν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το πνεύμα δηλαδή. Δεν θα ήθελα έτσι εκπομπή σήμερα, δεν βάλαμε καν το σήμα μας, το σήμα της εκπομπής δεν βάλαμε, να υλοποιήσουμε ουσιαστικά αυτό που φανταζόμαστε, αυτό που σκεφτόμαστε αυτό το 2ωρο μέχρι τις 2. Εδώ συνεχίζουμε με τον Άμαν Δενδρή στο Γαλατά, πάντα με την χοροδία του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού και τον Ευγένιο Βούλγαρη. Και έχουμε και μία γραμμούλα, δεν θέλω να καθυστερούμε γιατί θα χάσουμε τη συνέχεια των τραγουδιών μας και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να τα φέρουμε γύρα στο χρόνο.
1: Καλημέρα σας.
0: Να καλημερίσουμε εδώ τους φίλους μας. Το φίλο μας ποιος είναι?
2: Καλημέρα Δημητράκη.
0: Α, εντάξει. Καλημέρα Χρήστο μου.
2: Καλημέρα
1: Χριστίνα. Γεια σου Χρήστο.
2: Η ιστορική εκπομπή σήμερα.
0: Γι' αυτό θέλω να κάτσεις να ακούσεις και εσύ Χρήστο μου.
2: Ναι.
0: Ακούσεις, να πρέπει να ακούσεις και εσύ. Να συμμετέχεις. Δημητράκη. Να συμμετέχεις.
2: Ναι.
0: Ωραία,
2: η
0: Χρήστο
2: κυρία
0: μου.
2: Τη Ζάκη, θα πήρε.
0: Δεν πρόλαβε, δεν θα πάρουν πολύ σήμερα. Θα πάρουν λίγοι και γρήγορα.
2: Ο Λεωνίδας.
0: Όπως και εσύ, ο Λεωνίδας καλύτερα να τον αποφύγουμε. Λοιπόν,
2: Λεωνίδα!
0: Χριστάκι μου, σε χαιρετούμε.
2: Λοιπόν, άντε,
0: φιλάκια, φιλάκια.
1: Στην Πάτρα.
0: Το μήκος κύματος του Χριστάκη προσπαθεί να συγχρονιστεί με το δικό μας. Πού θα πάει, θα το καταφέρουμε κάποια στιγμή. Νάμαν Δεδρή στο Γαλατά. Και θα περάσουμε, φίλοι μου, στην παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου με το Πόλη Κωνσταντινούπολη, τη χιλιοτραγουδισμένη. Θα τη χιλιοτραγουδήσουμε και εμείς σήμερα.

Και έτσι επιτρέπουμε, αγαπητοί μου φίλοι, στους Μογγόλους που φέραν οι Βυζαντινοί γύρω στα 1300, τους φέραν εκεί να έρχονται σήμερα και να λένε για γαλάζιες πατρίδες, προχωρώντας βεβαίως δυτικά. Όλη η Κωνσταντινούπολη χιλιοτραγουδισμένη και από τη Μαρία Φαραντούρη, που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

μία άλλη εκδοχή, όχι του ιδίου τραγουδιού, αλλά με τον ίδιο τίτλο, έχει κάνει ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος, που έλκυγε την καταγωγή του εδώ από τη Μιλία, στο τραγούδι Κωνσταντινούπολη.

0: Σήμερα προτιμούμε τα μηνύματα τα ηλεκτρονικά παρά τις live εμφανίσεις στο τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν έχουμε ζωντανό.
0: Όχι, live λέω να μας στέλνουν.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, να μας στέλνουν εδώ στα μηνύματα που μου στέλνουν εμένα ουσιαστικά και να επικοινωνούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και στις γραμμές, στις τηλεφωνικές, όσες υπάρξουν, να είναι πολύ σύντομες. Τάκης Κωνσταντακόπουλος, Κωνσταντινούπολη.

Και βέβαια δεν θα μπορούσε, αγαπητοί μου φίλοι, να λείπει από τη σημερινή μας μουσική διαδρομή ο Στέλιος Καζατζίδης, που έχει τραγουδήσει και αυτός την Κωνσταντινούπολη.

Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Ένα τραγούδι για όλους τους φίλους μας. Μιχάλη στη Νέα Ζηλανδία, Μάστορα, Σούλα 1 και 2, Ηλία Ζάκυνθο. Πηγαίνουμε στο χώρο του Μεσολογγίου για τα 200 χρόνια. Θα περάσουμε καλά με τα φιλαράκια μας. Γεια σου Αντώνη, καλή ακρόαση και καλή συμμετοχή. Ο Αντώνης από την Αυστραλία, από το Σίδνεϊ,

Και πάμε σε Στέλιο Καζατζίδη με το δικό του τρόπο τραγουδά τραγούδι την Κωνσταντινούπολη. Ένα άλλο τραγούδι για την Κωνσταντινούπολη.

0: πάνω στο Στέλιο Καζατζίδη και στην Κωνσταντινούπολη. Πολλές πόλεις σήμερα με ένα όνομα.
1: Πολύ ωραία σου γράφει.
0: Έχουμε μία γραμμούλα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Δημητράκη με την κοπέλα.
0: Γεια σου, Λεωνίδα μου.
2: Μετά από 200 χρόνια, Θεός χωρές ψυχούλες, μετά από 200 χρόνια δεν θα έχουμε, θα έχουμε φύγει όλοι εμείς. Έτσι. Αυτού τους Εβραίους τώρα που τους καίγανε οι Γερμανοί, που διαλύσαν τους Παλαιστίνιους, διαλύσαν τα πάντα, γιατί δεν βγαίνει κάποιος να μιλήσει εδώ ή οπουδήποτε, να μιλήσει να πείτε ναι.
0: Λεωνίδα μου, χαίρομαι που προβληματίζεσαι.
2: Και οι Αμερικάνοι δολοφόνοι.
0: Χαίρομαι που προβληματίζεσαι, αλλά εδώ...
2: Συγγνώμη να τελειώσω, εντάξει.
0: Ναι.
2: Και λυπάμαι, Θεός χωρέσου. Ξέρεις τι λένε οι μανάδες, και από εδώ και από εκεί. Πού τα παιδιά μας, πού τα παιδιά μας, πού τα παιδιά μας.
0: Λεωνίδα, θα ήθελα να εστιάσουμε στα δικά μας τα παιδιά σήμερα, έτσι.
2: Σκοτώσαν αυτοί που τους φτιάγανε οι Γερμανοί.
0: Ναι.
2: Άντε μου, τραγουδάκια σ' ακούω και το βράδυ μου ακούω.
0: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι για τη συμμετοχή σου. Χαίρομαι πολύ, Λεωνίδα.
2: Λέω για να με την άλλη εβδομάδα από την
0: βεβαίως, θα τα πεις όλα.
3: Ναι,
0: Λεωνίδα. Εντάξει, εντάξει. Φιλάκια. Στέλιος Καζατζίδης. Κωνσταντινούπολη. Πριν να περάσουμε στα διαφημιστικά,

Έχουμε μία αφήγηση από το Γιάννη Βόγλη με τίτλο «Τα πριγκιπονήσια» από το Ιωνίας Εγκόμιο του Γιώργου Βούκανου. Έχουμε τραγούδια του και σήμερα από το Ιωνίας Εγκόμιο.

0: Καπρίνκυπο νήσια, πλασμένα από τη στερνή ανάσα της άσπρης θάλασσας, πέρα από το νησί του Μαρμαρά, σχήματα σχεδιασμένα με τα ανάλαφρο κοντήλι της ποίησης και της νοσταλγίας, στο ασπιλότερο γαλάζιο του κόσμου.
1: Το συνοδεύουμε με Λεωνόρα Ζουγανέλη, Πόλη μου, και μετά πάμε σε διαφημιστικά και ξαναρχόμαστε βεβαίως. Έχει ενδιαφέρον και η συνέχεια της εκπομπής μας και μουσικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ακούτε το Ionion FM.
8: Ξαναρχόμαστε. Χαιρετούμε όλους τους φίλους μας που είναι συντονισμένοι μαζί μας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

0: Από μια εκδήλωση που είχε γίνει τότε, το 2004 νομίζω, συμμετείχαμε ως ακροατές ουσιαστικά στην εκδήλωση αυτή, το Ionian FM, και ηχογραφήσαμε πολλά τραγούδια από τότε με το δικό μας τρόπο, το πιο φτωχό βέβαια, δεν είχαμε δυνατότητα να έχουμε καλύτερο ήχο, αλλά νομίζω ότι πολύ καλά πηγαίνει. Όντε τη θεμελιώσανε από εκείνη την εκδήλωση.
1: Στις 29 Μαΐου 1453 μετά Χριστόν έγινε η άλωση της πόλης από τους Τούρκους. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπεσε, αλλά ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που δεν παραδόθηκε, θυσιάστηκε αντιστεκόμενος ηρωικά. Πέρασε από την ιστορία στο θρύλο και ζει εκεί μαρμαρωμένο στη μνήμη των Ελλήνων, όπως ζει ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Κάποτε, Χριστίνα, μου δίνεις την λαβή τώρα να θυμηθώ μία εκπομπή που είχαμε κάνει εδώ πιο παλιά με τον αείμνηστο Καργάκο, και είχε πει, είχαμε μείνει τότε σύξυλοι, μια αντίστοιχη τότε εκπομπή αφιέρωμα στην 29η Μαΐου του 1453. Είχε πει λοιπόν ο Σαράντος Καργάκος, η ενδοξότερη στιγμή της βασιλεύουσας ήταν η πτώση της και ο τρόπος που έγινε, που θυσιάστηκε ο Παλαιολόγος στα τείχη και δεν έγινε όπως ο Ρωμανός, ας πούμε, που επλήρωσε λίτρα για να φύγει.
1: Δεν παραδόθηκε.

0: Για να δούμε ποιος φίλος μας ακούει και μας παίρνει στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Δημητράκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να σου πω, Δημητράκη.
0: Α, ο Χρήστος.
1: Χριστάκης.
0: Εντάξει, Χριστάκη, εντάξει.
2: Να πω την απόψη μου.
0: Να την πεις βεβαίως. Αλίμονο.
2: Το ξέρεις ότι οι Τούρκοι προκαλούν να πάρουν το Αιγαίο.
0: Μα θα το πάρουν. Οι Τούρκοι εμείς τους το δίνουμε.
2: Α, εμείς τους το δίνουμε.
0: Εμείς, Χριστάκη, δεν ρίχνουμε μια τουφεκιά.
2: Είμαστε τόσο βλάκες δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν λέγεται, είναι σωστή λέξη αυτή. Άλλη λέξη πρέπει να είναι.
2: Μάλιστα. Τότε δεν έχουμε πολιτικούς, έχουμε πολιτικάντιδες.
0: Έχουμε πολιτικούς, αλλά με ωμέγα και ήττα. Κατάλαβες.
2: Ναι. Η Χριστίνα τι λέει, τι γνώμη έχει.
0: Τι να πει
1: μαζί
0: η Χριστίνα.
1: Σου, Χριστάκη, μαζί σου. Συνονόματι δεν είμαστε.
2: Ο Παναγιώτατος, πού είναι ο Παναγιώτατος?
0: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια μου.
2: Ακούει ο Παναγιώτατος?
0: Μάλλον θα ακούει, Χριστάκη, αλλά μην κάνεις τέτοιες ερωτήσεις τώρα.
2: Καλά, άντε, γεια.
0: Φιλάκια, ο Χρήστος. Ωραίος είναι. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει και τραγούδια από το Βυζαντινό Εσπερινό του Απόστολου Καλδάρα, που είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας με τη Χαρούλα Αλεξίου πριν πάρα πολλά χρόνια, το 70 τόσο ήτανε, ακριβώς τώρα 72, 73, 74, ίσως νωρίτερα.

0: Εκεί που σμίγει η Δύση και η Ανατολή. Γιώργος Νταλάρας. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Απόστολος Καλδάρας.
1: Σήμερα η ιδιοπροσωπεία του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού εκδιπλώνεται μεταξύ Δύσης και Ανατολής, επιχειρώντας να λάβει τη θέση που της αρμόζει.

ένα υπέροχο έργο αυτό του Απόστολου Καλδάρα. Εκεί στα 73 πρέπει να, 72-73 που κυκλοφόρησε. Ανάμεσα τρεις θάλασσες, με τον Ευγένιο Βούλγαρη και την χοροδία του μουσικού σχολείου.

ακροατές που συντονίστηκαν τώρα, να πούμε ότι η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στην αποφράδα μέρα εκείνη, την Τρίτη 29 Μαΐου του 1453, που έμελε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας και να επιφέρει βεβαίως όλα αυτά τα

0: κάνουμε μια προσπάθεια να θυμηθούμε, να αισθανθούμε εκείνη την εποχή και να αναλογιστούμε σήμερα τι κάνουμε, πού πάμε και πόσο μοιάζει εκείνη η εποχή πρώτης πτώσεως με την σημερινή. Θα το πούμε στη συνέχεια αυτό. Έχουμε το Γιάννη Βόγλη και το Βόσπορο σε μια αφήγηση. Από το Ιωνίας Εγκόμιο του Γιώργου Βούκανου.
1: Βόσπορος, το τρίγωνο του κόσμου. Εδώ ενώνονται πολιτισμοί, χωρίζουν αυτοκρατορίες, ακμές και παρακμές λαών. Αρχαίοι Έλληνες, Ασιάτες, Μακεδόνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Μεσαίωνας, Φράγκοι, Τούρκοι. Όλοι διεκδικούν το τρίγωνο του Βοσπόρου. Αίματα, καημοί, θρήνοι, έθιμα και ήθη που ξετυλίγονται στο χρόνο με παραμύθια και τραγούδια.
0: Το συνοδεύουμε με τον Μπάμπι Τσέρτο, «Η πόλη που ονειρεύτηκα». Συγκλονιστικός Μπάμπις Τσέρτος. Δεν είναι παλιό αυτό το τραγούδι, είναι πριν μερικά χρόνια.

Μπάμπης Έρτος, η πόλη που ονειρεύτηκα. Προχωράμε βέβαια κάτω από την Κωνσταντινούπολη, στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη.

0: δούμε. Πού μας οδηγεί αυτή η γραμμούλα?
1: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δημήτρη, μ' ακούς?
0: Βεβαίως, σας ακούμε. Βεβαίως, πολύ καλά.
1: Μ' ακούς?
0: Βεβαίως, σας ακούμε. Ναι.
1: Καλημέρα σε εσένα και στη Χριστίνα.
0: Καλημέρα.
1: Και θέλω να σου πω κάτι. Αυτά τα λόγια που λέω για τη μικρασιατική καταστροφή. Κάπου φταίμε και εμείς, νομίζω. Βρήκαν ευκαιρία οι Τούρκοι και μας επιτεθήκανε και πήρανε την πόλη.
0: Ναι.
1: Είπες κάποτε στην προηγούμενη σου εκπομπή, την παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, είμαι Έλληνας. Μακάρι να το σκεφτότανε όλοι έτσι, αυτή τη λέξη που είπες, και θα είμαστε διαφορετικά.
0: Τάση μου, γιατί ο Τάσης δεν είσαι από αρχαία Ολυμπία.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι. Ακούω, αλλά πρέπει να ακούς από το τηλέφωνο. Μάλλον έχει καθυστέρηση το ραδιόφωνο και με ακούς μετά από λίγο. Ναι, πρέπει να κλείσεις το ράδιο να ακούς μόνο το τηλέφωνο. Γι' αυτό γίνεται αυτό και δεν μ' ακούς.
1: Δεν σ' ακούω καθόλου.
0: Μ' ακούς, αλλά τέλος πάντων το τηλέφωνο πρέπει να μ' ακούς.
1: Ναι, από το τηλέφωνο.
0: Από το τηλέφωνο, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε μία απάντηση σε αυτά. Θα προσπαθήσω στο δεύτερο μέρος ίσως της εκπομπής, μετά από λίγο.
1: Ναι.
0: Να δώσουμε μία συνολική απάντηση σε όλα αυτά τα οποία προβληματίζουν τους Έλληνες, προβληματίζουν και εμάς και σένα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, θα κάνω μία προσπάθεια να τη δώσω την απάντηση. Την έχω δώσει τόσες εκπομπές, τόσα χιλιόμετρα έχω γράψει πάρα πολλά χρόνια.
1: Μας φάγανε τα μύθη για τα πάθη τα πολιτικά.
0: Είναι κι άλλα, δυστυχώς.
1: Δεν ξέρω
0: άλλα.
1: Γιατί έχουμε τόσο πάθος με την.
0: Είναι κι άλλα, Τάση μου. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Να τα ακούσει ο κόσμος και στο εξωτερικό που μας ακούνε.
1: Μακάρι, Δημήτρη. Μακάρι.
0: Θα το κάνουμε.
1: Είναι καλά, είναι.
0: Μια χαρά, εδώ δίπλα χαρά, είναι. Ναι, δίπλα. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε, Τάση, για την.
1: Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ
2: για την παρέμβαση.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Βυζαντινός Εσπερινός, γυρίζουμε. Απόστολος Καλδάρας.

0: με το Τζιβαέρι. Θα πάμε στο ακέραιο της ώρας, στα διαφημιστικά μας, και θα έρθουμε με μεγάλο ενδιαφέρον στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάντα η εκπομπή «Τα παιδεία» παίζει κάπως διαφορετική σήμερα.
1: Ναι, δεν
0: έτσι,
1: είναι.
0: Έτσι, αφιερωμένη στη χθεσινή μέρα.
1: Χρειάζεται.
0: Στα 573 χρόνια πριν.
1: Να πούμε πάντως και για το ποιος φταίει, επειδή έκανε πριν παρέμβαση ο κύριος, όπως είπαμε, λέγεται.
0: Ο Τάσος από την αρχαία Ολυμπία, ναι, ναι.
1: Πάντα για μία πτώση, για την πτώση, ας πούμε, του 1453, υπήρχαν πολλοί παράγοντες που έπαιξαν ρόλο. Όμως ο καθοριστικός ήταν ότι είχε ήδη δεχτεί επίθεση από τη Δύση το 1204 η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και τότε οι Φράγκοι Σταυροφόροι άλωσαν και σύλλησαν τους θησαυρούς της πόλης. Αυτό χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο μεγάλο σφάλμα που διέπραξε η Δύση στο ανατολικό ζήτημα. Και έτσι μετά ήρθε και η πτώση του 1453.
0: Νομίζω θα προσπαθήσουμε και στο επόμενο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να αναφερθούμε πιο διεξοδικά, να βάλουμε και τη φαντασία μας και αυτά τα οποία έχουμε συλλέξει από εκείνα τα χρόνια, διαβάζοντας ιστορία, γιατί την ιστορία πρέπει να τη διαβάζουμε, να την ξέρουμε, να είναι κτήμα μας. Πάμε στο άκουσμα της ώρας, στα διαφημιστικά των Μία. Να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται τη νύχτα σε επανάληψη ακέραια, αυτούσια.
1: Από τη Δύση το 1204 η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και τότε οι Φράγκοι Σταυροφόροι άλωσαν και σύλλησαν τους θησαυρούς της πόλης. Αυτό χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο μεγάλο σφάλμα που διέπραξε η Δύση στο ανατολικό ζήτημα. Και έτσι μετά ήρθε και η πτώση του 1453.
0: Νομίζω θα προσπαθήσουμε και στο επόμενο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να αναφερθούμε πιο διεξοδικά, να βάλουμε και τη φαντασία μας και αυτά τα οποία έχουμε συλλέξει από εκείνα τα χρόνια, διαβάζοντας ιστορία, γιατί την ιστορία πρέπει να τη διαβάζουμε, να την ξέρουμε, να είναι κτήμα μας. Πάμε στο άκουσμα της ώρας, στα διαφημιστικά των Μία. Να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται τη νύχτα σε επανάληψη ακέραια, αυτούσια.

από εκείνα τα χρόνια, διαβάζοντας ιστορία, γιατί την ιστορία πρέπει να τη διαβάζουμε, να την ξέρουμε, να είναι κτήμα μας. Πάμε στο άκουσμα της ώρας, στα διαφημιστικά των Μία. Να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται τη νύχτα σε επανάληψη ακέραια, αυτούσια.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround. Με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
10: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
9: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
10: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
9: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
10: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
9: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
11: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
12: Πάνω από 40

0: χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Ακούτε Ionian FM. Ξυπνήστε!

0: Λοιπόν, ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος. Πάντα τα παιδιά παίζει με τη Χριστίνα Λευκαδίτη και τον Δημήτρη Κολόκα στα μικρόφωνα. Αφιερωμένη εκπομπή μας σήμερα στην αποφράδα μέρα του 1453 της 29ης Μαΐου, εκείνη την Τρίτη. Η Μαρίζα Κόχ θα μας οδηγήσει σε ένα απόσπασμα που θα βάλουμε σε λίγο από την εκπομπή μου Πρωινή Περίπολος, όταν την έκανα το 2024, πριν σταματήσει δηλαδή, που είχα αναφερθεί σε εκείνη την ημέρα συνοπτικά. Δηλαδή θα έχουμε την εισαγωγή την τότε και το τραγούδι που συνόδευσε την εισαγωγή εκείνη. Και θα έρθουμε, θα έρθουμε πίσω για τα υπόλοιπα. Μία γραμμούλα εδώ.
1: Από το Τζάντε.
0: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Καρδιές. Τι μου, κάνετε. Τι μου κάνετε.
0: Μια χαρά.
1: Εσείς και οι ακροατέ μας και όλος ο κόσμος. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, κυρία
1: λοιπόν,
0: Σούλα μου.
1: Αγάπης μου, από το πρωί άκουσα το, λέει, το Λεωνίδα που είπε που είναι τα παιδιά μας και μετά έχασα το ραδιόφωνο, δεν άκουα.
0: Α,
1: δεν,
0: ναι.
1: Ξέρω,
0: γιατί,
1: ξέρω.
0: Τι πάθατε.
1: Μάλλον το ραδιόφωνο είναι άρρωστο σαν την αφωτιά του. Λοιπόν, αγάπης μου, είστε καλά.
0: Είμαστε καλά και κάνουμε ένα αφιέρωμα στην
1: χτεσινή μέρα. Δηλαδή, ναι.
0: Καλό είναι να ακούσετε, θα ακούσετε τώρα και τα τραγούδια, αλλά και αυτά που λέμε.
1: Ναι.
0: Και αυτά που θα πούμε τώρα στη συνέχεια.
1: Δημήτρη, έχει γνωρίσει τον Ανδρέα, το συγχωρεμένο. Και
0: τώρα χωρέ
1: και ψυχούλε. Όσοι έχουν φύγει και η παρέα μας και όλοι, γιατί μας έχουν φύγει πάρα πολύ. Όταν έκανε σεισμό στην Τουρκία, Παναγία με έλεγα, και μου έλεγε ο άντρας μου, θες χωρί την ψυχή του, κακομοίρα μου, αυτά τα παιδιά θα πολεμήσουν τα γκόνια σου. Να τα τώρα.
0: Ναι.
1: Είμαστε πολύ καλά, αλλά οι Έλληνες δεν κοιτάνε να είμαστε ενωμένοι. Εγώ αγαπάω, έχω φίλους δεξιότατους.
0: Υπάρχει
1: λένε,
0: εξήγηση.
1: Α?
0: Δεν υπάρχουν τώρα αυτά τα δεξί.
1: Όχι.
0: Υπάρχει εξήγηση. Θα βάλτε το ραδιόφωνο να την ακούσετε σε λίγο.
1: Εγώ, αγάπες μου, κακώς που παίρνω και διακόπτω τα τραγούδια τα ωραία. Λοιπόν, εγώ αγαπάω τον άνθρωπο για άνθρωπο. Και ας πιστεύει σε μια κατσαρόλα για ακόμα. Εγώ κάνω εκείνο που πρέπει. Μπορεί να μην είναι και σωστό, αλλά για μένα είναι εργατικό και πρέπει.
0: Καλά κάνετε, καλά.
1: Γιατί
0: κάνετε, κυρία Σούλα.
1: Βεβαίως. Δεν ήμουν ακεφάλαιο.
0: Καλά
1: εγώ.
0: Κάνετε,
1: ποτέ
0: καλά κάνετε.
1: Δούλευα για δραχμές και από τη μία δουλειά στην άλλη, από εδώ και. Για δραχμές.
0: Να κάτσετε να ακούσετε, μήπως βγάλουμε κανένα συμπέρασμα όλοι μαζί.
1: Λοιπόν, Έλληνες, ξυπνήστε.
0: Ξυπνήστε, καλά το λέτε.
1: Κάτσε το τυφλοπάνι από τα μάτια σας, συγγνώμη, γιατί είμαι 84 χρονών και αυτή την κατιάντια που ζούμε. Γιατί καμιά ώρα θα με μαχαιρώσουν επισόπλατα. Οπωσδήποτε, το περιμένω. Λοιπόν, η Ελλάδα μας την έχουν κάνει ορισμένη κουρελόπανο σαν τα μούτρα του.
0: Συντονιστείτε σας παρακαλώ και το ρίξτε λίγο ούζο στο ραδιόφωνο σας.
1: Λοιπόν, αυτή ούζο, το έχω βάλει
0: έτσι,
1: για παστόν και έχω κλείσει την πόρτα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, κυρία Σούλα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κυρία Σούλα.
1: Θα πούμε, έχετε ευχές και πολλούς χαιρετισμούς σε όλη την παρέα μας, να μην τρώω την ώρα.
0: Εννοείται,
1: για
0: εννοείται, ναι, ναι.
1: Από το Μιχάλη μας.
0: Φιλιά στο Μιχάλη, θα ακούσει αυτός, θα τα ακούσει, θα τα ακούσει άλλη στιγμή ο Μιχάλης.
1: Φιλό και καλό τριήμερο.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
2: Γεια σας, γεια.
0: Ο Θεός να μας δώσει φώτιση σε όλους. Λοιπόν, μετά τη Μαρίζα Κόχ θα πάμε σε ένα απόσπασμα, φίλοι μου, από την Πρωινή Περίπολο του 2024, δικό μου. Θέλω να το ακούσετε, να δώσετε βάση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καθίστε τώρα να ακούσετε την ιστορία ως αντιπαραβολή στη σύγχρονη καμαρίλα του κράτους των Αθηνών. 571 χρόνια από την αποφράδα μέρα, όπως τη λέμε, η οποία έμελε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία συνέτρεξαν όλες οι προϋποθέσεις παρακμής και κατάρρευσης. Το Βυζάντιο έφτασε στο απόγειο της ακμής του κατά τον 7ο αιώνα περίπου επί Ηρακλείου. Το Βυζαντινό κράτος στην περίοδο της παρακμής του βρισκόταν σε άθλια οικονομική κατάσταση, αθλειότητα που δημιουργήθηκε από τη μείωση των κρατικών εισπράξεων που πήγαιναν στα ταμεία της φεουδαρχικής αριστοκρατίας και από τις αυξημένες δαπάνες για τους δημοσίους υπαλλήλους και την αυλή. Το ενδιαφέρον για τους συνοριακούς πληθυσμούς ήταν ανύπαρκτο. Τους ενδιέφερε μόνο η φορολόγησή τους. Ο αγροτικός πληθυσμός της Μικράς Ασίας αισθανόταν πως αγνοούνταν και πως είχε αφαιθεί απροστάτευτος στις κατακτητικές επιθέσεις των Τούρκων. Ο στρατός, εντελώς παραμελημένος, το αμυντικό σύστημα των Ακριτών είχε καταρρεύσει και βοήθεια από την Κωνσταντινούπολη δεν μπορούσε να περιμένει, γιατί η πρωτεύουσα ήταν απασχολημένη με τις εμφύλιες διενέξεις και τις ραδιουργίες γύρω από τις διαδοχές των θρόνων. Ακόμη χειρότερα τα πράγματα με την βυζαντινή πνευματική τάξη και την φεουδαρχική αριστοκρατία που αλλαξοπιστούσαν για να πάρουν μεγαλύτερα τσιφλίκια. Η πόλη αλώθηκε με την βοήθεια Ελλήνων που διαδραμάτισαν σημαντικότατο ρόλο στην άλωση και εντός και εκτός των τυχών. Κάτι θυμίζουν όλα αυτά. Η Κωνσταντινούπολη, αγαπητοί μου νεοέλληνες, ήταν το τελευταίο μεγάλο κέντρο του αρχαίου και αθάνατου ελληνικού πολιτισμού. Της πόλης που η άλωσή της σήμανε το τέλος μιας μακράς και ένδοξης ιστορίας. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, καταπληγωμένος, καταματωμένος και με ξεσκισμένα ρούχα, κραυγάζει στα τείχη. Η πόλη πάρθηκε και εγώ ακόμη ζω. Δεν υπάρχει κανένας χριστιανός για να μου πάρει το κεφάλι. Ήταν όμως τότε πολύ αργά. Ήταν ήδη μη αναστρέψιμη η κατάσταση από χρόνια πριν. Η μάχη του Ματζικέρτ μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και των Σελτζούκων έγινε 382 χρόνια πριν από την άλωση της πόλης, στις 26 Αυγούστου του 1071. Ο αυτοκράτορας Ρωμανός Διογέννης ο IV ιτήθηκε, εχμαλωτίστηκε και απελευθερώθηκε μετά από την καταβολή λύτρων. Η στρατιωτική αποτυχία του Διογέννη Ρωμανού στο Ματζικέρτ σηματοδότησε επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι εσωτερικές αυτές έρηδες οδηγούσαν τις αντιμαχόμενες παρατάξεις στην πρόσληψη μισθοφόρων Τούρκων. Έτσι, οι Βυζαντινοί έβαζαν τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα και οι Τούρκοι άρχισαν να εγκαθίστανται σε τεράστιες εκτάσεις της Μικράς Ασίας και να δημιουργούν διάφορα τουρκικά εμιράτα μέσα στην καρδιά του Βυζαντίου. Όμως, η διάρκεια της πτώσης μιας αυτοκρατορίας ή ενός κράτους δεν διαρκεί μόνο μερικά χρόνια και δεν προκαλείται από συμπτωματικά συμβάντα ή επιδερμικές και βραχυχρόνιες αφορμές. Η πτώση του θεοκρατικού και πολυφυλετικού Βυζαντίου εκτός της μάχης του Ματζικέρτ συνεχίζεται και στις αρχές του 10ου μετά Χριστού αιώνα, κάνοντας άλλη μια μεγάλη βουτιά. Μια σειρά από σπάταλους και διεφθαρμένους αυτοκράτορες σε συνδυασμό με την πολυέξοδη και πολυπρόσωπη αυλική καμαρίλα που οι δολοπλοκίες της άγγιζαν τα όρια του γελίου διασπάθησαν τα οικονομικά αποθέματα των ταμείων που είχαν αποταμιεύσει αυτοκράτορες της δυναστείας των Μακεδόνων. Τα έξοδα της αυλής πολλαπλασιάστηκαν και αυτό ανάγκασε τους αυτοκράτορες να δημοπρατούν τελωνιακές διευκολύνσεις και προνόμια στους εμπόρους της Βενετίας, της Γένοβας και της Φλωρεντίας για τα εμπορεύματα που διακινούσαν μέσω της Κωνσταντινούπολης. Αυτό ανακούφιζε προσωρινά την οικονομική κατάσταση αλλά συρρίκνωνε μακροπρόθεσμα το ετήσιο εισόδημα του Βυζαντινού κράτους. Ταυτόχρονα εξόντωνε τους Βυζαντινούς εμπόρους, συγκεντρώνοντας το εμπόριο στα χέρια των ενετών που ήταν πιο ανταγωνιστικοί χάρη στα προνόμια αυτά. Οι σταυροφορίες των Λατίνων την ίδια εποχή έφεραν αναστάτωση στο Βυζαντινό χώρο. Οι σταυροφόροι, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του Βυζαντινού στρατού και τις έρηδες επίδοξων αυτοκρατόρων, άλωσαν την Κωνσταντινούπολη και επέβαλαν ένα βραχίβιο δικό τους λατινικό κράτος. Το γεγονός αυτό είχε ανυπολόγιστες συνέπειες για την συνοχή του κράτους και του πληθυσμού του Βυζαντίου. Τα δύο ισχυρότερα κράτη που είχαν προκύψει από τη συντριβή του Βυζαντίου το 1204, το Δεσποτάτο της Υπήρου και η Αυτοκρατορία της Νίκαιας του Θεόδωρου Λάσκαρη, εξάντλησαν τις δυνάμεις τους σε ένα συνεχή πόλεμο μεταξύ τους. άλλες βυζαντινές πόλεις και νησιά του Αιγαίου είχαν καταληφθεί από τους ενετούς, Λατίνους ευγενείς και ληστρικές συμμορίες και είχαν αυτονομηθεί σαν ξεχωριστές πόλεις κράτη. Η ισχυροποίηση των κατατόπους αρχόντων και η εξασθένιση της κεντρικής βυζαντινής εξουσίας εξέθεσαν τις κατώτερες αγροτικές τάξεις στο έλεος και στην διάκριση των δυνατών που επικρατούσαν αναπεριοχή. Οι νέοι αυτοί αφέντες κατέφυγαν στην καταπίεση, στην αδικία και στην εξοδοτική φορολόγηση των φτωχών αγροτών και τεχνητών των υποτυπωδών αστικών κέντρων της εποχής, δημιουργώντας έντονα κοινωνικά προβλήματα και εξεγέρσεις. Μέσα στο ζωφερό αυτό κλίμα αναρχίας και αυθαιρεσίας, καμία κοινωνική δύναμη δεν σήκωνε το βλέμμα να αντικρίσει την Οθωμανική Λέλαπα, που πλέον είχε κατακτήσει τα εδάφη της Μικράς Ασίας στα μισά του 13ου αιώνα, καταστρέφοντας πολλές χριστιανικές πόλεις και σφάζοντας ή υποδουλώνοντας τους χριστιανικούς πληθυσμούς της. Η βία, η ληστεία και η λαϊλασία ξεσπούσε παντού όπου περνούσαν οι Οθωμανοί. Η Εκκλησία, πως θεσμός, είχε βοηθήσει δυναμικά πολλές φορές στο παρελθόν στην επιβίωση του Βυζαντίου, υπέσκαπτε την εξουσία των παλαιολόγων λόγω της προσήλωσης των τελευταίων στην υπόθεση της δογματικής ένωσης του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης με την Παπική Εκκλησία. Αλλά και η Εκκλησία ως θεσμός είχε διαβρώσει σημαντικά τις κοινωνικές δομές του κράτους. Τα μοναστήρια και οι εκκλησίες είχαν πολλαπλασιαστεί έχοντας μεγάλες περιουσίες και εκτάσεις καλλιεργήσιμων εδαφών που επέτειναν τις κοινωνικές ανισότητες και τον κοινωνικό αναβρασμό. Οι ιερωμένοι και οι μοναχοί στο Βυζάντιο αποτελούσαν μια ξεχωριστή πολυπληθή κοινωνική τάξη που απολάμβαναν μια σειρά από κοινωνικά και οικονομικά προνόμια. Οι μοναχοί και οι ιερωμένοι δεν φορολογούνταν και ήταν απαλλαγμένοι από στρατιωτικές υποχρεώσεις. Αυτά τα προνόμια προέτρεπαν πολλούς να ασπαστούν τον μοναχικό βίο, όχι ως τάση ζωής και ασκητικού βίου, αλλά ως τον ευκολότερο τρόπο να αποφύγουν τα κοινωνικά βάρη που εξαθλίωναν τους υπόλοιπους. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να εξασφαλίσει βοήθεια από τη Δύση. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του, παρά τις ολοένα και πιο ταπεινωτικές συμφωνίες για στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, η Δύση στάθηκε σιωπηλή και αδιάφορη, λες και ο θανάσιμος κίνδυνος δεν απειλούσε σε τελευταία ανάλυση τους χριστιανούς ηγεμόνες της Δύσης. Η τελευταία άμυνα που αντέταξε το βυζαντινό ετοιμόρροπο μόρφωμα, κυριολεκτικά την 12η ώρα, ήταν η πολιτική δραστηριότητα δύο κορυφαίων πνευματικών προσωπικότητων και η γενναία θυσία του τελευταίου θρηλυκού αυτοκράτορά της. Οι δύο πνευματικοί άντρες ήταν ο Γεώργιος Γεμιστός, ο αυτοαποκαλούμενος Πλήθων, και ο τότε επίσκοπος Νικομίδιας Βυσαρίων. Αυτοί διατύπωσαν σε ένα συνεκτικό πολιτικό πρόγραμμα όλες τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές ενέργειες που πιθανά θα αναζωογονούσαν το ετοιμοθάνατο Βυζάντιο. Ο ηρωικός και έντιμος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπάθησε να εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό που προέβλεπε ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας, περιστολή της ασυδοσίας των δυνατών, νομική προστασία των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ανάταση του εθνικού φρονήματος με τη σύνδεση του απλού λαού με την ένδοξη ελληνική κληρονομιά του, υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, περιστολή των υπερβολικών εκκλησιαστικών δικαιωμάτων και άλλα. Ήταν όμως πολύ αργά. Στα παλιά αλλά επιβλητικά τείχη της Κωνσταντινούπολης παρατάσσονταν 10.000 σιδερόφραχτοι υπερασπιστές όταν οι ιερείς και οι μοναχοί στον ελλαδικό χώρο εκείνη την εποχή ξεπερνούσαν τις 100.000. Όπως έχουμε ξαναπεί και με άλλη ευκαιρία στην εκπομπή αυτή, η Κωνσταντινούπολη δεν αλώθηκε ούτε από τη στρατιωτική δύναμη του Μεχμέτη του Πορθητή, ούτε από το ανώτερο πυροβολικό του, ούτε από το άνοιγμα της Κερκόπορτας από τους ανθενωτικούς ιερωμένους, ούτε από την προδοσία των δυτικών που δεν ενίσχυσαν τον αυτοκράτορα. Η άλωση της πόλης προήλθε από την κοινωνική αναρχία και αποσάθρωση, την κοινωνική διαφθορά και ανισότητα, η εξαθλίωση του δημόσιου βίου, η αναρρίχηση σε δημόσια αξιώματα φαύλων και φιλίδωνων ανθρώπων, η διαφθορά των αξιωματούχων, η θρησκοληψία του κλήρου ή η τοπάθεια των αρχόντων. Δεν νομίζω ότι πρέπει κάτι άλλο να προσθέσουμε για να γίνει αντιληπτό ότι η βουτιά της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας δεν έχει πλέον περιθώρια περαιτέρω ελιγμών για να αποφύγει τη συντριβή στο έδαφος. Ας αναπαυθούμε λοιπόν, τι μας νοιάζει εμάς. Εμείς δεν θα ζούμε κατά τη διάρκεια της νέας άλωσης. Η ιστορία, όταν την αγνοείς, επαναλαμβάνεται κατά το χειρότερο τρόπο. Αυτή είναι δυστυχώς η κληρονομιά που αφήνουμε στις επόμενες γενιές. Είμαστε από τους τελευταίους κατοίκους ενός διεφθαρμένου κράτους σε πλήρη αποσύνθεση. Και έτσι θα καταγραφούμε από την ιστορία.

Αν θέλετε να καταλάβετε, φίλοι μου, ακριβώς αυτό που θέλουμε να πούμε και είστε ακροατές αυτής της εκπομπής από τις 12, βάλτε τώρα μία ενημερωτική εκπομπή στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, μπείτε στα site να δείτε με τι ασχολούνται. Αυτό λέει το τραγούδι τώρα. Στα σκοτεινά. Ζητούμε συγγνώμη από τη γραμμή που περιμένει. Τώρα θα βγούμε σε λίγο στον αέρα.

0: Για να δούμε τη γραμμούλα μας να μην περιμένει πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι η γραμμούλα, για να
1: Όχι,
0: δούμε.
1: Δεν είναι.
0: Είναι. Έχει πέσει η γραμμούλα. Έχει πέσει. Να ξαναπάρετε.

0: Για να την πάρουμε τη γραμμούλα. Τώρα έρχεται η γραμμούλα, δεν έπεσε. Ένα μπλέξιμο με τις γραμμές. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χριστάκη, γιατί ξαναπαίρνεις?
1: Πήρα την Τάνα, είσαι χαιρετισμού.
0: Ωραία, ωραία. Την ευχαριστούμε και σε ευχαριστούμε, Χρήστο μου. Να σε καλά, αγόρι μου.

0: Ακριβώς αυτό κάνουμε.
1: Το 1261 ο Μιχαήλ Παλαιολόγος όρισε ως νέο σύμβολο το Δικέφαλο. Που για να προσέχει όχι μόνο προς την Ανατολή αλλά και προς τη Δύση.
0: Ναι. Ήταν τα προβλήματα τότε των ενωτικών και των ανθενωτικών.
1: Μα και σήμερα έχουμε προβλήματα.
0: Καλά, τώρα,
1: και με
0: τώρα,
1: την Ανατολή αλλά και με τη Δύση που είναι φίλοι μας.
0: Σε κατάσταση χειρότερη η κατάσταση είναι τώρα. Εδώ ο Αλκίωνος Ιωαννίδης μας περιγράφει με ένα τραγούδι το Βόσπορο όλα αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα. Από πλευράς συναισθηματικής.

0: Στέφα, να είμαστε τυχεροί σε αυτή τη γραμμή. Για να δούμε. Μας ακούνε, μας ακούτε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Βασίλη από Μαλιάδα.
0: Γεια σου Βασίλη μου, γεια.
1: Πώς πάει, καλά, όλα καλά.
0: Καλά δεν θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων να προσπαθούμε να μάθουμε να αναπνέουμε κάτω από το νερό. Έτσι.
1: Πολύ, πολύ καλή τεχνική.
0: Ναι, ναι, είναι πράγματι Βασίλη.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής μόνο Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Ακούω και αυτά που λες έτσι.
0: Ναι.
1: Λέω, καμότο μου, γιατί επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα, δηλαδή η ιστορία επαναλαμβάνεται και έχουν αλλάξει τα πρόσωπα, κατά χειρότερο όμως τα πρόσωπα.
0: Ναι.
2: Γιατί όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι αναγκασμένος να την ξαναζήσει.
0: Καταδικασμένος, ναι. Καταδικασμένος.
2: Ακόμα χειρότερο.
0: Σε χειρότερη μορφή, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Ακριβώς. Με απογοητεύει και δηλαδή με πληγώνει πάρα πολύ, γιατί βλέπω ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας, το οποίο δεν απαρτίζεται, δεν είναι όλο από...
0: Όχι, τότε. Δεν έχουν διαφθαρεί όλοι ακόμη.
1: Ναι,
0: αλλά οι περισσότεροι.
1: Ναι, γιατί...
0: Οι περισσότεροι. Δεν σε αφήνουνε, Βασίλη, δεν σε αφήνουνε. Σου ρίχνουνε αναισθητικά με όλους τους τρόπους, από όλα τα μέσα, ανά δευτερόλεπτο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να αντισταθεί ο ανθρώπινος οργανισμός, είναι και ανάγκες.
1: Θα πω κάτι. Δηλαδή, με όλα αυτά που βλέπουμε, δηλαδή αυτό το υγιές κομμάτι της κοινωνίας που βλέπει, που έχει τα ανακλασικά, δηλαδή και μουγκός να είσαι θα σε κάνει να μιλήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται πράγματα που σε άλλη χώρα, τουλάχιστον ευρωπαϊκή χώρα, δεν υπάρχει αυτό το επίπεδο.
0: Δεν είναι σε αυτό το βαθμό, αλλά είναι. Και η Ευρώπη, ναι, η Ιταλίστια.
1: Ναι.
0: Ναι. Όχι αυτό το επίπεδο. Ναι, εντάξει. Εμείς, η Ευρώπη ήταν ο καταλύτης της διαφθοράς μας. Δεν έγινε αυτό που έλεγε ο εθνάρχης ο λεγόμενος, ότι θα είναι τα σύνορα της Ελλάδας και σύνορα της Ευρώπης και σας ρίχνω μια κλωτσά να μάθετε να κολυμπάτε, να πέστε στη θάλασσα, γιατί και η Ευρώπη είναι σε διαφθορά, σε μεγάλη διαφθορά και επιτείνει, είναι καταλύτης της δικής μας διαφθοράς που προϋπήρχε. Δεν ήταν σε τόσο βαθμό, έγινε όμως.
1: Απλώς έγινε η Ευρώπη.
0: Γίνανε όλα λάθη, είναι όλα τα λάθη.
1: Και ειδικά στη διαφθορά, με μεγαλύτερο και ειδικά στη διαφθορά.
0: Και η επιβουλή κάποιων απ' έξω και αυτών που διοικούν τέλος πάντων, που δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι Έλληνες, άμα κάτσουμε και ψάξουμε, πίσω όλους αυτούς που διοίκησαν, ποιος τους έβαλε, πού προέρχονται, από ποιο βαρέλι βγήκαν.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι, ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Να λέγονται κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να πω και το εξής. Άπειρες φορές το έχω συζητήσει παντού τέλος πάντων. Και λέω, ρε παιδιά, ανοίξτε τώρα την τηλεόραση. Αλλάξτε όλα τα κανάλια. Παντού λέω θα υπάρχει μία αδελφή, είτε πρωί είτε μεσημέρι είτε βράδυ, θα σου μιλάνε για μόδα, για μπιχιμπίδια, για...
0: Καλά, αυτό γίνεται, εντάξει, τώρα χρόνια τώρα, ναι. Α, έτσι ξεκίνησε.
1: Και καθώς σας θέλω εσείς και το βλέπετε, και μέσα στο σπίτι, και διαμορφώνω χαρακτήρα και τα παιδιά σας.
0: Βασίλη, αυτά και ο κόσμος δεν βγαίνει έξω γιατί δεν έχει λεφτά, οπότε είναι αναγκασμένος να κάθεται μέσα στο σπίτι και τρώει τους πυροβολισμούς κατά ρυπάς. Αυτό γίνεται. Έτσι. Αυτά είναι τα πράγματα.
1: Θα πω κάτι γιατί ακουγόμαστε και κάποια πράγματα πρέπει να ακούγονται. Λοιπόν, κάποτε είχα πάρει δύο τηλεοράσεις. Εδώ είχε γίνει μια λευκή νύχτα τέλος πάντων και πήρα δύο τηλεοράσεις. Λέω να έχω μία στο δωμάτιο και μία στο σαλόνι. Λοιπόν, άκουμε εις φαρδιά. Ανοίγουμε την τηλεόραση, τι να δούμε, οι ιδιότητες, αυτά που προείπαμε. Λοιπόν, αλλάζουμε κανάλι το ίδιο, αλλάζουμε άλλο κανάλι. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Τώρα λέω εγώ, γιατί να κάθομαι να βλέπω αυτά τα πράγματα τα οποία...
0: Ναι, ναι.
1: Όχι μόνο δεν με εκφράζουν, αλλά με υποτιμούν και σαν άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Υποτιμά την νοημοσύνη μου. Στο πατάρι οι τηλεοράσεις.
0: Έχεις δίκιο, Βασίλη, έχεις δίκιο. Πάντως και τα μη βλέπεις την τηλεόραση δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι και να μην τη βλέπεις. Τη βλέπουν άλλοι. Δεν είναι. Μην το κάνουμε σαν την Λεοπάρ, κάνουμε Καμερινοπάρ. Θα λες ποια είναι αυτή που χώνει το κεφάλι κάτω και...
1: Θέλω να πω ότι εγώ...
0: Στουρθοκάμιλος, μπράβο.
1: Υπάρχουν πολλοί εγώ.
0: Ναι.
1: Που δεν θέλουν να βλέπουν
0: ναι,
1: τηλεόραση.
0: Ναι.
1: αλλά χανόμαστε μέσα στο...
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Έχουμε διαφημιστικά τώρα και μισή ώρα. Βλέπεις το ρολόι σου.
2: Να είστε καλά.
1: Και θα ήθελα αν μπορείς να βάλεις το ηλεκτρικός φυσέας.
0: Εχ, κι αυτό, ναι. Έχω βάλει κάτι άλλο όμως που θα συμφωνήσεις. Γιατί δεν θα τα ακούσουμε όλα αυτά που έχω επιλέξει, έτσι.
2: Δεν θα προλάβουμε ούτε αυτό.
0: Δεν προλαβαίνουμε, ναι, δηλαδή. Ναι. Θέλω να ακούσουμε δύο τραγούδια του Καλογερόπουλου οπωσδήποτε.
1: Ω, ναι. Τέλος.
0: Κατάλαβες. Του Νικόλα, έτσι. Ναι.
1: Φιλιά, καλή συνέχεια.
0: Φιλιά. Λοιπόν, έχουμε πάει και 31. Κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Ακούτε το Ionion FM.
13: Αχ, αυτή η Ανατολή. Από τον Πόντο είσαι με τα παράλια. Τα παράλια. Αϊβαλή, Βουρλά, Αλάτσατα, Κουτσάντασι, Έφεσος, Ατάλια. Και εκεί κατά μεσής η Σμύρνη. Αυτή η Λάγνα πόλη. Με τα χρυσάλιο βασιλέματα. Η πόλη η πανέμορφη. Η χιλιοτραγουδισμένη.
14: Τώρα ακούμε, αγαπητοί φίλοι, τις συνέπειες της πτώσης. Με τον Ευγένιο Βούλγαρη και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, το τραγούδι Σμύρνη. Ενώ η αφήγηση του Γιάννη Βόγλη νωρίτερα από το Ιωνίας Εγκόμιον του...

0: πάθη του διχασμού, η κόπωση, οι βαριές απώλειες, η πεποίθηση ότι τόσοι αγώνες πήγαν χαμένοι, η αποξένωση της Ελλάδας από τους συμμάχους, τα σοβαρά στρατηγικά σφάλματα της ελληνικής ηγεσίας οδήγησαν στην κατάρρευση του μετόπου. Η ελληνική γραμμή γρήγορα διασπάστηκε και άρχισε η υποχώρηση που μεταβλήθηκε σε φυγή προς την Προποντίδα και τις δυτικές ακτές. Μεγάλες μονάδες κυκλώθηκαν από τον εχθρό και εχμαλωτίστηκαν. Οι επίσημοι σύμμαχοί μας, οι Άγγλοι, που διατηρούσαν στρατό και στόλο στην περιοχή των στενών, δεν κινήθηκαν να βοηθήσουν. Στις 27 Αυγούστου του 1922, οι Τούρκοι έμπαιναν στη Σμύρνη.
1: Υπήρξε. Είναι ένας τόπος φλεγόμενος και καπνίζων, γεμάτος από τη βοή και τον αλλαγμό, από κοπετούς και από θρήνους, από τους παραγμούς του θανάτου, από φρικώδη ερήπια. Η έπεση ο τερακόλασης επί της γης.
2: Και με την πρώτη άμυνα που έκανε ο τουρκικός στρατός, ο ελληνικός στρατός κατατροπώθηκε.
3: Και περάσανε εκείνο το σαγκάρι και πνίγηκαν χιλιάδες φυλάδων.
2: Τρέχαμε να φύγουμε, να πάμε να βγούμε, να φύγουμε.
4: Πολλά κορίτσια που πέφτανε στη θάλασσα και πνιγόντουσαν.
3: Το τρομερό ήταν αυτή η προκυμαία που είπανε πως ήταν ο συνωστισμός. Συνωστισμός ήταν.

0: πιστεύω να τα καταφέρουμε να ακουστούν τα τραγούδια, όλα όσα έχουμε επιλέξει ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος. Να πάμε στη γραμμούλα μας που περιμένει, χτύπησε μια γραμμούλα τώρα προλίγου. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι προλάβουμε, γιατί έχουμε και το κουδούνι στην πόρτα.
0: Α, εντάξει.
2: Πώς έλεγε ο Μακαρίτης ο Παρπαντρέας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πού είσαι Παρπαντρέας, σήκω να μας δει, να μας ακούσεις.
0: Ναι, νιόνιο μου.
2: Να μας καμαρώσεις. Τι άλλα, ρε παιδιά, πώς περνάτε?
0: Τίποτα, κάνουμε ένα αφιέρωμα στη χθεσινή μέρα, νιόνιο μου.
2: Καμία αντίρρηση.
1: Τα ακούσατε από την αρχή?
2: Όχι από την αρχή, στο...
0: καθοδόν.
2: Ναι. Ισάουρ, ναι, και ναι. Λίγο ακόμη.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Σαν αμαρτωλός κι εγώ γυρίζω να προσκυνήσω από εδώ, από εκεί. Τι να κάνω.
0: Εντάξει, νιόνιο μου.
2: Τι να κάνω, ρε παιδιά, συγχωρέστε με.
0: Συγχωρεμένος, συγχωρεμένος.
2: Όπως έχω πει πολλές φορές, αμαρτωλός.
0: Ναι, και εμείς.
2: Εδώ,
0: και εμείς αρματωλοί είμαστε.
2: Εσύ είστε καλά, εσείς.
0: Αρματωλοί, αρματωλοί.
2: Όχι, άλλο η αρματωλή, άλλο η αμαρτωλή. Άλλο η ελεύθερη πολιορκημένη, άλλο...
0: Ναι, νιόνιο μου, εσύ ξέρεις από αυτά, ξέρεις καλά.
2: Εντάξει. Όλοι οι ραδιοπαρέα καλά.
0: Όλοι καλά, είναι απλώς σήμερα είχαμε λιγότερη έτσι ενεργή εννοώ συμμετοχή, γιατί μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, μας στέλνουν εδώ μηνύματα από το εξωτερικό, από παντού.
2: Και μένα με στέλνουν μηνύματα, λέει, τον όσο γιατί Ελλάς, αστυνομία,
0: ναι.
2: Γράφει λέει και για ζώνη, για φαρμακεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί, εγώ εντάξει. Δεν κάνω, δεν έχω φάρμακα.
0: Τα εξηγήσαμε προλίγου νομίζω γιατί γίνεται αυτό. Έτσι.
2: Εντάξει, μωρέ.
0: Οι λεγόμενοι κρυπτοχριστιανοί εκείνη την εποχή, πριν πέσει πόλη, υπήρχε μια ομάδα που λέγονταν κρυπτοχριστιανοί. Αυτοί τι έκαναν, αυτοί άλλαζαν και καλά, ότι πίστευαν στους Τούρκους, ότι άλλαζαν το θρήσκευμα για να γλιτώσουν τους φόρους. Λοιπόν, και ήταν κρυφοί χριστιανοί. Αυτό το πράγμα συνεχίζεται λοιπόν τώρα.
2: Πληρώνουμε τους φόρους, δεν είμαστε κρυφοί, αλλά απλά πληρώνουμε φόρους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι να κάνουμε.
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων, νιόνιο μου.
2: Το τσίπουρο, άμα πίνεις μία το ένα, μία τ' άλλο.
0: Ναι.
2: Γράψτε και σβήστε, άμα δεν μπορείτε, αφήστε τα.
0: Ναι,
2: λοιπόν, να χαιρετήσω όλη τη ραδιοπαρέα, να ξεκινήσω από τον μεγάλο αδερφό και στη Νέα Ζηλανδία Μιχάλια Σπουλούπου και το καλό παιδί το Σότο μου, τον έχασα, χαθήκανε τα ίχνη, τον Ηλία στη Φιλανδία, τον Αντωνάκη, η Κερασούλα Κούγη, τον Χριστάκη, ο Λεωνίδας. Λίγοι έχουμε μείνει, ένας λιγοστεύουμε το νου σας.
0: Ναι, ναι, ναι, τέλος πάντων λιγοστεύουμε γενικώς, όχι στην παρέα.
2: Ναι, αλλά τα κόμματα αυξάνονται.
0: Έχουμε υπογεννητικότητα, εντάξει νιόνιο μου.
2: Κομματάκια, κομματάκια, κάνουμε ποιος
0: τι
2: θα γίνει
0: πω,
2: ο μεγάλος.
0: Τι να πω, τι να πω.
2: Να περάσουμε καλά τα υπόλοιπα χρόνια.
0: Για να δούμε, νομίζω ότι δεν είναι γραφτό μας νιόνιο να περάσουμε καλά τα επόμενα χρόνια. Ούτε εμείς, ούτε οι επόμενες γενιές. Πολύ δύσκολα χρόνια
2: για μας, το κάθε κόμμα.
0: Θα βασανιστεί ο κόσμος.
2: Αγωνίζεται για το καλό μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι για το κακό μας.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Και λέω μπας και βρεθεί κανένας χριστιανός. Να περάσουμε κι εμείς καλά λίγα χρόνια ακόμα.
0: Άμα κερδίσουμε τον Τζόκερ.
2: Θα μου πεις εσύ σαν δημοσιογράφος, το βλέπεις?
0: Εγώ δεν βλέπω τέτοια πράγματα, τα έχω πει, τη βλέπω, νομίζω ότι τα έχω πει. Εκείνα που βλέπω τουλάχιστον τα λέω.
2: Πες μας τι.
0: Έτσι, εκείνα που πιστεύω, τα έχω πει πόσες φορές να τα πω τώρα δηλαδή. Τίποτα δεν θα κάνουμε εκεί.
2: Δηλαδή να μην ψηφίσουμε τίποτα.
0: Α, εσύ για την ψήφο λες τώρα.
2: Ναι, τι να βρω, ποιος θα βρεθεί να μας κυβερνήσει, να περάσουμε καλά.
0: Νιόνιο.
2: Άνοιξε μας τα μάτια, σε παρακαλώ.
0: Εκτός καραβιού.
2: Φοβάσαι να απαντήσεις.
0: Τι λες τώρα, έχω πει τόσα σήμερα, έτσι.
2: Εμένα δεν μου πες τίποτα, που να πάω, τι να κάνω. Όταν έρθει η κοινή ώρα
0: να πάω. Τα λέω σαν την πυθία με χρησμούς, οπότε...
2: Ναι, με και... τρίχος υπολογισμούς
0: και σκέψου και με χρησμούς και ακόμη να πούμε τρώμε και πρόστιμα, σε παρακαλώ τώρα.
2: Εντάξει. Μια μεριά έχεις δίκιο.
0: Τέλος πάντων.
2: Εγώ άμα θέλει ώρα θα κάνω το καθήκον μου, ξέρω. Δεν αλλάζω χαρακτήρα, δεν αλλάζω τίποτε. Παραμένω ίδιος.
0: Να σε καλά, νιόνιο μου.
2: Λοιπόν, ούτε ομάδα αλλάζω να
0: είσαι. Όχι, ομάδα εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Η ομάδα μας έκανε να μάθουμε να χωριζόμαστε. Από τις ομάδες ξεκίνησε.
2: Και άλλη
0: μετά
2: ομάδα.
0: Ποδοσφαιροποιήθηκε η πολιτική και ποδοσφαιροποιήθηκε το, το, ναι, και το
2: η
0: ανάποδο.
2: Ομάδα, η άλλη ομάδα ήταν και άλλη ομάδα.
0: Τέλος πάντων.
2: Τέλος
0: πάντων,
2: Γιάννιο
0: μου, ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, η Χριστίνα δεν είναι επί κουβέντα.
0: Δεν είναι, γιατί προσπαθεί με τις γραμμές. Τώρα έχουμε θέμα με τις γραμμές. Τώρα και λοιπόν, προσπαθεί η κοπέλα να τα φέρει βόλτα, ας πούμε.
2: Καλό τριήμερο. Έχουμε ένα πανηγυράκι εδώ αυτό το τριήμερο. Νταούλια, ζουρνάδες, άλογα, καμπαναρέι.
0: Να περάσετε καλά. Να περάσετε καλά.
2: Τραγουδιστέ και αυτά δεν υπάρχουν. Είναι οι τραγουδιστέ και τα καλλιτεχνικά συνεργεία είναι... Ρωμά όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα ούλια, ζορνάδες και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
2: Θα πάμε στον Αϊσιμιό, θα ανάψουμε
0: να περάσετε όμορφα, Νιόνιο, και να πιείτε.
2: Ελάτε κοντά μας.
0: Δεν μπορούμε εμείς, δεν μπορούμε.
2: Βραδιά,
0: δεν συμμετέχουμε σε τέτοια εμείς. Α, θα έρθουμε μια βόλτα, θα έρθουμε, όχι όμως για τσίπουρα.
2: Πότε.
0: Θα έρθουμε, θα σε πάρουμε τηλέφωνο.
2: Α, μακάρι.
0: Θα έρθουμε, θα έρθουμε, θα έρθουμε.
2: Να κανονίσω να λείπω για να ξέρω.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Έγινε. Άκουγα τον Αποστόλη εχθές, τον Αποστόλη.
1: Νομίζω έχω μια δεύτερη γραμμούλα.
0: Έχουμε γραμμούλα, ναι, ναι, ναι, θα περάσουμε. Θα το κάτσουμε.
2: Ποιος φίλος θέλει να με καθυστερεί, να μην τελειώσουν να φύγω.
0: Όχι, όχι. Ποιος είναι δίπλα?
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Σήμερα είναι μικρός ο χρόνος και δεν θα σας καθυστερήσω.
2: Καλή ναι. σας μέρα και από την Ιερή την Πόλη.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Καλή σας μέρα.
2: Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε, πάντως την αγαπούν όλοι.
0: Τη γνωρίζουν, αλλή μόνο να μην γνωρίζει την Ιερά Πόλη.
2: Ο φίλος που είναι στο τηλέφωνο που μιλάει.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Σ' ακούει, σ' ακούει, σ' ακούει.
3: Ο φίλος που μιλάει έχει ρίζες από εκεί, πείτε στον κύριο.
0: Ακούει, ακούει ο κύριος, τον άλλο κύριο.
2: Έχει ένα θέμα εδώ, 52 μοντέλο είμαι.
0: Εντάξει, Νιόνιο μου. Ωραία.
2: Να συνεχίσω ο κύριος να τον ακούσω.
0: Θα μας απαγγείλει μάλλον. Δεν ξέρω τι έχει να πει. Θα μας πει.
3: Τίτλος «Η πόλης εάλλο».
0: Πολύ
3: τέτοια
0: ωραία.
3: Μέρα, τέτοια μέρα δεν ήταν σαν άλλες. Μαύρη μοίρα κρατούσε σπαθί που οι ψυχές των Ελλήνων μεγάλες μες στη φρίκη απολέσαν πνοή. Συνειδήσεις ανθρώπων χαθήκαν, φιλοσόφων σύγγισαν φωνές. Τα κρυβά τάθνη τέχνη σκοπήκαν κατά γης ματωμένες καρδιές. Η σφαγή στην Αγία Σοφία, το διαγούμισμα σκέψη τρανή, η βλαχέρνα θρηνή μεγαλεία, η Ελλάς θυγατέρα θρηνή. Στα παζάρια κορμιά στιβαγμένα, τα βιβλία σοφών στην πυρά, τα κορμιά μαχητών τιμημένα, πρωτομάστορας που είχε παιδιά. Του φρατζή οφθαλμού σαν κοιτάξεις, παλαιολόγου το σθένος δρυγά, ελευθέρας βουλήσεως πράξης, σχολαρίου μα και νοταρά. Στο βωμό όποιου φανατισμού μας, η Κερκόποτα ανοίγει κρουνούς, των παθών διχασμού του λαού μας, και τα μάλα υποφέρει ο νους. Θρύνω μόνο στο πνεύμα σμιλεύει, της απώλειας η μνήμη μεγάλο. Στην ψυχή ρίση μια βασιλεύει, των Ελλήνων η πόλης εάλλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να
3: έχω
0: πω.
3: Και έναν από την Ανίτη.
0: Έχω χάσει τα λόγια μου.
1: Μαζί. Ωραία.
0: Ωραία. Σημαντική συμβολή σας.
3: Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά. Λοιπόν, το της Ανίτης το ποίημα έχει τίτλο «Κοινωνία». Η λέξη «κοινωνία» ανθρώπινη είναι και θεία. Των ανθρώπων μεταξύ τους εννοεί σχέση και αρμονική συνεργασία. Στην τριάδα την Αγία, ενότητα σχέσης, ζωής και αγάπης που είναι η τέλεια κοινωνία. Αλλά από αρχαιωτά των χρόνων προϋπόθεσα, τα πρόσωπα είναι και μεταξύ του σχέση, και όχι το άτομο του άτεγκτου ατομοκεντρισμού, που πρώτα τον εαυτό βλέπει και στη διαίρεση έχει θέση. όμως σχέση μόνο με την αγάπη και συμπάθεια κάνεις. Γιατί πώς να σ' αγαπήσει αυτός που βλέπει ότι πάει να τον ξεκάνεις, πας να τον ξεκάνεις. Πώς αγαπάς κι εσύ και νοιάζεσαι για τον άλλο όταν αυτός πεινάει, ενώ εσένα το καρβέλι σου είναι μεγάλο. Μα και η οικογένεια της κοινωνίας το κύτταρο αυτό, παιδιά, πατέρας, μάνα, ζουν ατομικά με τρόπο χωριστό. Ω Θεέ του αγαθού, Χριστέ μου της θυσίας, δώσε στους Έλληνες φώτιση του καλού, υπομονή της Παναγίας, στους έντιμους, πονετικούς κι όσους έτσι θέλουν να γίνουν. Να ξανακάνουν κοινότητες συνεργασίας, στα διέξοδο μην μείνουν. Αυτό από την Ανίτη.
0: Ευχαριστούμε και τους δυο σας. Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά. Μια... και πολλά συγχαρητήρια για την σημερινή εκπομπή.
0: Πολύ έντονη και η δική σας πινελιά. Ευχαριστούμε, Αλκέ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Χάρηκα που άκουσα τον κύριο. Πολύ ωραία τα είπε.
0: Πράγματι. Πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Πάρα πολύ.
2: Τιμή και δόξα στο Μεσολογγίτη. Τιμή στη Μεσολογγίτισσα. Και τιμή και δόξα στους αθάνατους νεκρούς μας.
0: Να σε καλά, Νιόνιο μου, ευχαριστούμε.
2: Πολεμήσανε, πάγανε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Για να είμαστε εμείς ωραίοι σήμερα και να μιλάμε ελεύθερα.
0: Όχι, ελεύθερα πληρώνουμε κάτι παραπάνω.
2: Ελεύθεροι, πολιορκημένοι.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν πληρώνω τίποτα.
0: Εσύ δεν πληρώνεις γιατί δεν είσαι, δεν έχεις μέσο ενημέρωσης. Γι' αυτό
2: έχετε
0: δεν πληρώνεις.
2: Έχετε χαιρετήματα από τον Αποστόλη.
0: Ωραία.
2: Από τη Ρουδιά μίλαγε χθες.
0: Α, φιλιά, την αγάπη μας, την αγάπη μας.
1: Είναι στη γραμμή νομίζω.
0: Είναι στη γραμμή, ναι. Θα την πάρουμε, θα την πάρουμε. Γιατί θέλω να ακούσουμε και ένα τραγούδι του... του Νικόλα του Καλογερόπουλου. Όχι ο Αποστόλης. Ποιος είναι στη γραμμή, Χριστίνα?
1: Νομίζω η κυρία Ευτυχία.
0: Ωραία. Κυρία Ευτυχία. Κυρία Ευτυχία.
2: Χαίρομαι που σ' ακούω.
4: Έλα Διονύση, τελείωνε.
2: Δεν μπόρεσα να σ' ακούσω χθες διακοπές. Εγώ σε ενημέρωσα εδώ και 40 χρόνια τι γίνεται. Μην περιμένεις τώρα από προέδρους και συλλόγους και πρωθυπουργούς και βουλευτές.
0: Ο Ηλίας μας έχει στείλει μήνυμα να βιαστούμε. Δεν θα προλάβουμε, παιδιά. Δεν θα προλάβουμε.
1: Συντομεύουμε όλοι.
0: Δεν θα προλάβουμε, δυστυχώς.
2: Πες του να πει μια βότικα να πάει για ύπνο ο Ηλίας.
0: Εντάξει.
2: Χάρηκα που μ' ακούσατε.
0: Φιλάκια, Νιόνιο μου, φιλάκια. Χαιρετούμε τον Νιόνιο στο Μεσολόγγι. Πάμε στα Γιάννενα.
4: Γεια σας, παιδιά. Συγγνώμη, πήρα

0: ξανά, αλλά δεν μπορώ να πάρω σειρά.
1: Ναι, είναι.
0: Ήθελα να στείλω ένα μήνυμα κι εγώ μέσα στην πόλη.
1: Ναι.
0: Με ένα τραγούδι, αλλά που ταιριάζει και δεν ταιριάζει, γιατί δεν μπορούσα να βρω άλλο. Ακούστε το λοιπόν.
1: Ναι.

0: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή, κυρία Ευτυχία. Και για το
1: καλό
0: τραγούδι.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Και για το τραγούδι.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και για την κατανόηση. Χαιρετούμε τα Γιάννενα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Χριστινάκη. Έχω να πω μόνο μία λέξη. Κάστρο χωρίς ρουφιάνο δεν παίρνεται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πριν 573 χρόνια χάθηκε η πόλη. 573 χρόνια μετά, Αιγαίο, νησιά, Θράκη, Πόντος, Μακεδονία. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με τη σημερινή κυβέρνηση των Ελληνοφώνων. Εγώ ήθελα να κλείσουμε με τον Νίκο Καλογερόπουλο, ίσα που προλαβαίνουμε. Ήθελα δύο τραγούδια του να ακούσουμε. Το Ελληνάκι και το Δεν Πληρώνω. Το Ελληνάκι το τραγουδάει η Μαρία Δεναξά μαζί με τον Πάνο Αντέλη. Είναι το τραγούδι του Νίκου Καλογερόπουλου. Και το Δεν Πληρώνω επίσης, που το έχει τραγουδήσει και ο Μητσιάς με τον Πάνο Αντέλη. Δεν θα τα ακούσουμε όμως και τα δυο. Θα πάμε να ακούσουμε την Μαρία Δεναξά, τη δημοσιογράφο, και τον Πάνο Αντέλη στο τραγούδι Το Ελληνάκι, με ένα πρόλογο από τον Νίκο τον Καλογερόπουλο.
2: Το Ελληνάκι, αφιερωμένο εξαιρετικά στην Ελληνίδα μάνα, τη μικρή και τη μεγάλη. Να την ακούνε οι θύτες και να χάνουν τον ύπνο τους.

0: καφέ.
1: Εδώ τελειώνει η σημερινή μας διαδρομή. Δυστυχώς δεν ακούστηκε ολόκληρο το κομμάτι εδώ του Νικόλα του Καλογερόπουλου. Ήθελα να ακουστεί. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να φέρεις όλα σε μία ευθεία. Δύσκολο είναι.
2: Ήδη ήταν αρκετά, εντάξει.
1: Και είμαστε και ευγενείς άνθρωποι. Ναι. Λίγο πριν τις 2, αυτό ήταν το διπορικό μας σήμερα. Έτσι όπως τα ακούσατε. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Αγαπητοί φίλοι,
1: κουράγιο, κουράγια.

0: όλη η σημερινή μας διαδρομή. Δυστυχώς δεν ακούστηκε ολόκληρο το κομμάτι εδώ του Νικόλα του Καλογερόπουλου. Ήθελα να ακουστεί. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να φέρεις όλα σε μία ευθεία. Δύσκολο είναι.
1: Ήδη ήταν αρκετά, εντάξει.
0: Και είμαστε και ευγενείς άνθρωποι. Ναι. Λίγο πριν τις 2, αυτό ήταν το διπορικό μας σήμερα. Έτσι όπως θα ακούσατε. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Αγαπητοί φίλοι,
0: κουράγιο, γεια σας. Κουράγια.

0: το διπορικό μας σήμερα, έτσι όπως τα ακούσατε. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Αγαπητοί φίλοι,
0: κουράγιο,
1: κουράγιο και γρήγορα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Just Music.

Jazz Music, εδώ είμαστε ολοκένουργια εβδομάδα, ολοκένουργια εκπομπή. Είμαι ο Μίστερ Σπάκη για δύο ολόκληρες ώρες με παρέα σου, μαζί με όλα τα καυτά νέα, με όλα αυτά που θέλεις να ξέρεις, ίσως και αυτά που θα ήθελες να μην γνωρίζεις, αλλά πρέπει να τα μάθεις. Ε? Jazz Music, εδώ ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ ακούς μόνο hits, όπως ακριβώς αυτό που έρχεται τώρα.

Just Music, είμαι ο Mr. Spa και εδώ ακούς επιτυχίες, αλλά μαθαίνεις και όλα τα τελευταία νέα. Λοιπόν, Jennifer Lopez, ακυρώσεις και reactions. Και όλα αυτά γιατί βρέθηκε στην επικαιρότητα μετά από νέες συζητήσεις γύρω από την περιοδία, που είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη συζήτηση των εισιτηρίων σε συγκεκριμένες πόλεις. Και στα social media άνοιξε έτσι μια μεγάλη κουβέντα για το πώς έχει αλλάξει η συναυλική αγορά μετά το streaming era. Η αλήθεια είναι ότι, αν θυμηθούμε καλά, η Jennifer Lopez είχε και ένα τέτοιο πρόβλημα στο παρελθόν. Έτσι δεν είναι?

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ακούτε Ionian FM.
5: Just Music.

Η Lana Del Rey έκανε surprise εμφάνιση σε μικρό live στο Los Angeles και τα βίντεο στο κοινό έγιναν αμέσως viral. Οι φάνες μιλάνε για νέο πιθανό μουσικό κύκλο μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε είμαστε σε αυτή την αναμονή. Just Music, εδώ συντονισμένος, είμαι ο Mr. Spa.

Plus Music, εδώ είμαστε και από τα ευχάριστα, από τα νέα, πάμε στα κάπως πιο δυσάριστα. Από τη ζωή έφυγε στα 56 της χρόνια η γουγόμαστρο Κώστα, καθότι έπασχε από καρκίνο, είχε ταλαιπωρηθεί πολλά χρόνια και άφησε τελευταία της πνοή την Δευτέρα. Έγινε και η κηδεία, πλήθος καλλιτεχνικού κόσμου είχε παραστεί εκεί πέρα. Μέσα σε όλο αυτό να πούμε ότι κυπελούχος Ευρώπης είναι ο Ολυμπιακός, πήρε το Europa League και στο μπάσκετ και έγινε ένας χαμός στον Πειραιά. 70.000 κόσμος το κραυγάζανε μέχρι το πρωί της Δευτέρας, να τα πούμε και αυτά. Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος και εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά.

Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά.

0: δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το Surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Just Music.

Η Σελίνα Γκόμεζ συνεχίζει να επεκτείνει το Rare Beauty με νέα προϊόντα που είναι sold out σε λίγες μόνο ώρες. Αυτό που σχολιάζεται περισσότερο είναι ότι πλέον θεωρείται περισσότερο επιχειρηματίας παρά μόνο pop star η Σελίνα. Για να... Δεν είναι και κακό. Ε? Just music, εδώ είσαι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Just Music, είμαι ο Mr. Spike και παρέα ακούμε την καλύτερη μουσική, αλλά μαθαίνουμε και όλα τα τελευταία νέα. Ο Πέτρο Πασκάλ λοιπόν έγινε ξανά trend λόγω των behind the scene clips και upcoming project του. Το internet συνεχίζει να τον αντιμετωπίζει σαν το απόλυτο internet boyfriend. Για να δούμε.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Αθήνα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
7: Just Music.

Just Music, Emma Stone συζητιέται πολύ μετά τις πρώτες πληροφορίες για το νέο scientific project που ετοιμάζει με γνωστό σκηνοθέτη. Οι fans μιλάνε ήδη για πιθανό Oscar contender, οπότε για να δούμε τι θα δούμε.

Just Music και κάπως έτσι στάσαμε στο φινάλε. Αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spike για τις δύο ώρες που περάσανε ήμουν στην παρέα σου και σε περιμένω στα επόμενα. Εσύ δεν πας πουθενά φυσικά, γιατί εδώ ακούς μόνο, μα μόνο επιτυχίες.

Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια κουβαδιά.

Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδι.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionion FM.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν. Θα είναι γεμάτες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, γεμάτες αγαπημένα τραγούδια, γεμάτες επικοινωνία, ό,τι κάνουμε κάθε φορά σε αυτή τη συντροφιά. Καλώς ήρθατε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Πάμε για επικοινωνία, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, @dkatopavlamiliogloo. Σως να μην ξεχνάτε να κάνετε follow του λογαριασμού για να μην χάνω τα μηνύματά σας. Και βέβαια σε κάθε μήνυμα περιμένω και μικρό όνομα και ραδιόφωνο ή περιοχή από όπου μας ακούτε.
1: Έλα.

Δεν θα αργήσω, επιστρέφω σε λίγο με ακόμα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια, αλλά και με μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για τους φίλους του Grey's Anatomy. Σε λίγο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
9: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και πάμε λίγο στο Jesse Williams από το Grey's Anatomy, ο οποίος πρόκειται να γίνει ξανά μπαμπάς. Θα υποδεχθεί το τρίτο του παιδί, το οποίο είναι και το πρώτο που αποκτά με τη σύντροφό του Αλεχάνδρα Ονίεβα. Την περασμένη εβδομάδα, η Ισπανίδα ηθοποιός επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της μέσα από μια σειρά στιγμιοτύπων που μοιράστηκε σε ανάρτησή της στο Instagram, στα οποία φαινόταν η φουσκωμένη της κυλίτσα. Λίγες μέρες νωρίτερα το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί και σε κοινή του έξοδο στο Los Angeles.

Πάμε μία βόλτα τώρα στο LA, στο ιστορικό θέατρο Egyptian του Los Angeles, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της ρομαντικής κομεντή Office Romance, με τους δύο υπερπροταγωνιστές, την Jennifer Lopez και τον Brad Goldstein, να κλέβουν τις εντυπώσεις ποζάροντας χαμογελαστή στο κόκκινο χαλί. Μάλιστα, η Lopez μαγνήτησε τα βλέμματα από ό,τι λένε τα social media, με μία δημιουργία υψηλής γραπτικής από Versace, παρακαλώ, και από τη συλλογή Άνοιξε Καλοκαίρι 2024. Μου το

0: Μη μου φύγετε, επιστρέφω σε λίγο με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας και όχι μόνο εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά, το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα. Όταν σε βλέπω

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.

0: συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πάμε στη φίλη μου την Κατερίνα τη Ζαρίφη, η οποία αποκάλυψε πως έπεσε θύμα της τεχνητής νοημοσύνης από άγνωστους, οι οποίοι δημιούργησαν, λέει, μια ψεύτικη εικόνα με ένα παιδάκι που υποτίθεται πως είχε υιοθετήσει. Αυτό, όπως ανέφερε η ίδια η Κατερίνα στο Μποντζόρνο, στον αέρα του Μέγκα, είχε σαν αποτέλεσμα να δεχθεί ακόμα και ρατσιστικές επιθέσεις από χρήστες στα social media. Με αφορμή δηλώσεις που έκανε στο παρελθόν η Κατερίνα ότι σκέφτεται να υιοθετήσει ένα παιδάκι από την Αφρική, οι επιτίδιοι από ό,τι φαίνεται μπήκαν στη διαδικασία να δημιουργήσουν αυτή την ψεύτικη εικόνα με τις επιπτώσεις που σας προανέφερα. Υπάρχεις γι' αυτό.

ποιοι από σας είστε γατογονείς, όποιος έχει ζήσει με γάτα, το έχει βιώσει αυτό που θα σας πω, τουλάχιστον για μία φορά στη ζωή του. Η γάτα σηκώνει το βλέμμα και βλέπει δύο μάτια να την παρακολουθούν και η γάτα είναι εκείνη που κάθεται και παρατηρεί τα πάντα από την άκρη του καναπέ, από το πάτωμα της κουζίνας, από τη γωνία του κρεβατιού, από όπου την έχουμε αφήσει, εν πάση περιπτώσει. Το βλέμμα αυτό της γάτας μερικές φορές, να ξέρετε, κρατά λίγα δευτερόλεπτα, άλλες πάλι η γάτα μοιάζει να κοιτά επίμονα χωρίς να αποσπάται από τίποτα, σαν να περιμένει κάτι ή σαν να προσπαθεί να διαβάσει τον άνθρωπό της. Οι γάτες λοιπόν, να ξέρετε, πως χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο το βλέμμα, από όσο πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, παρότι θεωρούνται πιο ανεξάρτητες και πιο σιωπηλές στην επικοινωνία τους σε σχέση με ένα σκυλό, στην πραγματικότητα παρατηρούν συνεχώς όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Το επίμονο κοίταγμα λοιπόν είναι συχνά ένας τρόπος να συλλέγουν πληροφορίες, να παρακολουθούν κινήσεις και να καταλαβαίνουν τι πρόκειται να συμβεί μέσα στο σπίτι.

0: Union FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround. Με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Ωχ, ξεχάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Τρομανίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα Μεσολόγγι, τελειώσουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
11: Χαχαχα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
13: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
12: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και πάμε να δούμε το Backrooms, ένα από τα πιο viral, μία από τις πιο viral ταινίες της καινούργιας εβδομάδας. Ένας πολιτής σε έκθεση επίπλων ανακαλύπτει μία πύλη που οδηγεί σε μία αλόκοτη διάσταση γεμάτη κυτρινοπά δωμάτια. Καθώς επιχειρεί να χαρτογραφήσει το αχανές μέρος, εξαφανίζεται. Έτσι, η θεραπεύτριά του θα βρεθεί και εκείνη μέσα στα Backrooms, αναζητώντας απαντήσεις και κυρίως έξοδο. Μιλάμε για ένα viral internet φαινόμενο, το οποίο μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη από έναν 21 ετών YouTuber με πρωταγωνιστές τον Tsietel Egeofor και την Renate Reinsve. Το Backrooms είναι η πρότασή μας για σινεμά για απόψε.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Λίγο πριν το τέλος, να σας θυμίσω τον Δικατό Παυλαμιλιόγλου στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με τις αγαπημένες σας μουσικές, με ό,τι μα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα. Σως οπωσδήποτε follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και σε κάθε μήνυμα μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε. Σας περιμένω.
1: Έλα.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά κάναμε μαζί ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Ραντεβού για την επόμενη φορά. Οπότε να είστε εδώ για να τα πούμε. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα.

0: Πάντως μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.

κυλάει πολύ πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Το καταλάβαμε. Γιατί πότε είχαμε Χριστούγεννα και πότε πάμε να πιάσουμε καλοκαίρι, καλοκαίρι γερά και δυνατά. Ας ξεκινήσουμε και έχουμε να πούμε πολλά.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και σήμερα. Είμαι η Μέρια Ευγερινοπούλου και θα είμαστε στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Έλατε και συντονιστείτε, έλατε να φτιάξουμε μαζί μία πολύ πολύ ωραία παρέα. Έλατε να χαμογελάσουμε γιατί το ξαπελάβατε, το καταλάβατε. Πάει και ο Μάιος. Πόσο γρήγορα τρέχει αυτή η χρονιά, ούτε το έχω καταλάβει. Όπως μου λέει η φίλη μου η αστρολόγος η Μαρία Χαραλαμποπούλου, ξέρεις μου γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι η χρονιά του πύρινου αλόγου. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ο χρόνος

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθει πώ. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρο του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Να λοιπόν και ωραία ευχάριστα πράγματα. Η Σουηδία λέει έριξε το κάπνισμα κάτω από το 5%. Ναι, δεν καπνίζουν λέει πάρα πολύ. Όχι, δεν καπνίζουν πάρα πολύ. Τα έχουν μετρήσει από εδώ, τα έχουν μετρήσει από εκεί. Ούτε λέει πάρα πολύ αλκοόλ, ούτε άλλες εξαρτήσεις. Τώρα το πιστεύουμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όλα μαζί δεν γίνονται. Πάντως για το τσιγάρο το πιστεύω. Γιατί όταν αυξήσανε την τιμή των τσιγάρων κατά 45%, καταλαβαίνετε ότι λες να το κόψω ή να πετάω τα λεφτά μου. Οπότε σου είπαν ας το κόψω. Εντάξει, καλό είναι, δεν λέω, η μείωση του τσιγάρου είναι να μην αναπνέεις και τόση βρώμα γύρω-γύρω. Αλλά λέει αυξήθηκαν τα σακουλάκια νικοτίνης. Τι ακριβώς αυτά τα σακουλάκια νικοτίνης. Πώς τα παίρνεις, τι γίνεται, δεν το ξέρω να σας το πω. Πάντως, εδώ που τα λέμε, η Σουηδία χαίρεται. Έχει, λέει, μία πρωτιά. Έριξε το κάπνισμα στο 5%. Άντε, παιδιά, και σανότερα. Να το μηδενίσετε, εντελώς. Να είσαι στο 0%.

Τελικά, ας πάρουμε μία απόφαση. Πότε είναι καλό για τα παιδιά? Από το 0 μέχρι το 5? Από το 6 μέχρι το 9? Γιατί τώρα οι επιστήμονες λένε ότι η μέση παιδική ηλικία που αφορά στα παιδιά από 6 έως 9 ετών, εκεί κρύβεται, λέει, παγίδα. Επειδή σε αυτά τα χρόνια το μικρό σου δείχνει πιο ανεξάρτητο, λιγότερο απαιτητικό και η καθημερινότητα μαζί σου και μαζί του μοιάζει πιο ήσυχη, είναι εύκολο να παρασυρθεί ο γονιός και να κάνει βήματα πίσω. Οι ψυχολόγοι προειδοποιούν όμως ότι αυτή η ηρεμία είναι παραπλανητική. Κάτω από την επιφάνεια, ο συναισθηματικός και κοινωνικός κόσμος του παιδιού περνάει την πιο κρίσιμη φάση διαμόρφωσης, γιατί είναι η παγίδα της σύγκρισης και οι αόρατες προκλήσεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι από τη μία το παιδί έχει μία εσωτερική επίγνωση, από την άλλη όμως βάζει τον εαυτό του σε σύγκριση με κάποιους άλλους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στα παιδιά μας μεταξύ του 6 με το 9, γιατί η δυσκολία ενός παιδιού δεν μοιάζει πάντα με θλίψη, κλάμα. Πολλές φορές το άγχος, η μοναξιά, η χαμηλή αυτοπεποίθηση κρύβονται πίσω από ξεσπάσματα θυμού, μία τάση να είναι υπερβολικά υπάκουο και αρεστό στους άλλους ή μία ξαφνική αποστασιοποίηση. Ακόμα λέει και σωματικά συμπτώματα όπως η συχνή στομαχόπονη ή η πονοκέφαλη πριν από το σχολείο, η διαταραχή στον ύπνο ή η ξαφνική απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες και φίλους είναι ξεκάθαρα καμπανάκια που δεν πρέπει να τα αγνοήσουμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να μάθουμε ότι τα παιδιά σε κάθε ηλικία θέλουν στήριξη και υποστήριξη. Αγαπημένοι μου επιστήμονες, πραγματικά πιστέψτε με. Αν είσαι γονιός συνειδητός, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το παιδί παραμένει παιδί και ο γονιός στηρίζει και υποστηρίζει το παιδί. Άλλες φορές πιο έντονα, άλλες λιγότερο έντονα, αλλά είναι δυνατόν να μην υποστηρίξεις το παιδί σου. Λοιπόν, αφήστε το από 0 μέχρι 5, από 5 μέχρι 15, να είμαστε συνειδητοί όσο το δυνατόν, γιατί δυστυχώς σχολή γονιών ακόμα δεν υπάρχει.

0: κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 από 8:30 έως 13 με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 από 8:30 έως 13 αντίστοιχα θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. Πρώτον, 37 μοίρες 48 πρώτα 50 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα 80 δεύτερα ανατολικό. Δεύτερον, 37 μοίρες 47 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τρίτο, 37 μοίρες 41 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα 83 δεύτερα ανατολικό. Τέταρτον, 37 μοίρες 41 πρώτα 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κυλλήνης και Κατακόλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλασσία περιοχή.
5: Ακούτε Ionian FM.

Επιστρέψαμε, πήραμε μια ανάσα από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ξανά εδώ, στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και θα είμαστε στην παρέα σας για αρκετή ακόμα ώρα. Έλατε και στο μυστική λοιπόν να περάσουμε όρφα και να ταξιδέψουμε. Γιατί η επόμενη είδηση είναι πολύ ταξιδιάρικη.

Σας το υποσχέθηκα, ετοιμάστε βαλίτσες, φεύγουμε. Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει ως το ανερχόμενο αστέρι της Μεσογείου, ξέρετε ποιο είναι? Ένα εκτενές δημοσίευμα αυστριακού μέσου πήγε μία βόλτα στις Κυκλάνες και σου λέει «Τι ωραία κολπής, τι ωραία χρυσή άμμος, τι αυθεντικό καλοκαίρι, τι μοναδικός ήλιος». Τι ατμόσφαιρα είναι αυτό το ελληνικό καλοκαίρι, ό,τι και να συμβαίνει, είναι πραγματικά ξεχωριστό. Έτσι λοιπόν, ένα από τα νησιά που ξεχωρίζει και εκατομμύρια αναγνώστες σε Αυστρία, Γερμανία και Ελβετία, χαίρονται πάρα πολύ, όχι απλώς να πάνε, αλλά να αποκτήσουν έτσι ένα τουβλάκι πάνω το κεφάλι τους εκεί, είναι η Ίος. Ένα νησί, πολύ εύκολο όνομα, που όμως λέει έχει δύο πρόσωπα, γιατί δείχνει και το εξαιρετικό πολιτιστικό πλούτο, αλλά και κρυστάλλινα νερά και χαλαρούς ρυθμούς, αλλά και τη νύχτα και τον ταβαντούρι. Έτσι λοιπόν η κεντρική Ευρώπη για φέτος το καλοκαίρι, αν μη τι άλλο, υποστηρίζει το νησί του Ομήρου, υποστηρίζει την Ίο. Να έρθουνε συνειδητά και όμορφα, να περάσουν καλά, να αφήσουν και τα λεφτά τους και να φύγουν με ωραίες αναμνήσεις. Τους περιμένω.

τα Concord δεν πετάνε πλέον. Αλλά έγινε μια πολύ ωραία συνέντευξη και μίλησε ο πρώτος πιλότος του Concord, αυτού του φοβερού αεροπλάνου της Air France που εκμυδένιζε το χρόνο και μετά από ένα τραγικό δυστύχημα σταμάτησαν οι πτήσεις του. Τα τζάμια λέει χρηματίζονταν πάνω από εκεί που πετούσε. Γιατί λέει το Concord, ή Concord όπως θέλετε πείτε το, έσπασε όχι μόνο το φράγμα του ήχου αλλά και τις πολυτέλειες. Για τις πτήσεις που έκαναν τον κόσμο να φαίνεται μικρός, λέει αυτός ο πιλότος ότι τα πράγματα μέσα στο συγκεκριμένο αεροπλάνο ήταν πραγματικά, πραγματικά μοναδικά. Αλλά για σκεφτείτε, να πετάς τόσο πολύ γρήγορα που από κάτω να σπάνε τζάμια. Καταλαβαίνετε τι συνέβαινε, καταλαβαίνετε τι ταχύτητα. Δεν μιλάμε μέσα για πολυτέλεια, δεν. Ήταν αυτό που ξαφνικά το Παρίσι και η Νέα Υόρκη έλεγες πού να πάω να πιω βρε παιδί μου ένα καφέ, ένα ποτό. Ήσουν στο Παρίσι έλεγες να πεταχτώ μέχρι τη Νέα Υόρκη, να πάω να δω και αυτή την πέμπτη λεωφόρο ή ακριβώς και το αντίθετο. Τέλος πάντων το αεροπλάνο αυτό δεν υπάρχει πια. Έχει γραφτεί όμως μια απίστευτη ιστορία γύρω από αυτό και νομίζω ότι η αεροναυτική και γενικώς όλη αυτή η καταπληκτική επιστήμη, η φυσική, οι κατασκευές και όλα αυτά, νομίζω ότι θα φέρουν και άλλα Concorde που δεν θα σπάνε τζάμια, αλλά θα μας ταξιδεύουν παντού στον κόσμο πολύ πιο γρήγορα. Λέτε να πηγαίνουμε σε καμία φόρμουλα, να μπαίνουμε μέσα, να κλεινόμαστε και σε δευτερόλεπτα να είμαστε στην Αυστραλία. Λέτε να γίνει και αυτό.

0: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Ακούτε Ionion FM

Ας ζούμε και λίγο γαλήνια, ας ζούμε και λίγο ήρεμα. Δεν πειράζει. Ας βαρεθούμε τη χαρά. Ας βαρεθούμε την καλοπέραση. Πολύ θα μου άρεσε εμένα αυτό. Ας το βαρεθώ. Δεν πειράζει. Αρκεί να το ζω δυνατά.

Και πέρασε η πρώτη ώρα. Και η Μέρια Ευγερμαπούλου, δηλαδή ολόκληρη εγώ, θα είμαι στην παρέα σας, γιατί έχουμε ακόμα πολλά να πούμε και ακόμα πιο πολλά να τραγουδήσουμε. Έλατε και συντονιστείτε μαζί μας. Έλατε να περάσετε καλά. Μέρες αυτές πολύ ωραίες, αστρολογικά, με ωραία πανσέλινο, με ωραία γεμάτα φεγγάρια. Το δεύτερο του Μαΐου, που λέγεται και Blue Moon. Ένα φεγγάρι που έπιασε και αυτές τις τελευταίες μέρες του Μαΐου, αλλά και τις πρώτες του Ιουνίου. Και ένα Ιούνιος, ο οποίος, όπως λένε τα άστρα, θα είναι ένας από τους πιο ωραίους μήνες του χρόνου. Για να δούμε. Το ευχόμαστε. Πραγματικά το ευχόμαστε. Έτσι, ρε παιδί μου, μία στο τόσο.

Να λοιπόν που συμβαίνουν και αυτά. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει στα σχολεία ή σε κάποιο άλλο κέντρο στην περιοχή σας να έχετε πάρει μαθήματα κάρπα. Γίνεται συχνά γιατί πρέπει να ξέρουμε και πρέπει και να το κάνουμε και σε επανάληψη για να το θυμόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να προσφέρεις πρώτες βοήθειες, να επαναφέρεις έναν άνθρωπο. Να λοιπόν που ένας εκπαιδευτής σε κάρπα έπαθε ανακοπή καρδιάς την ώρα που ήταν στο μάθημα. Οι φοιτητές του λοιπόν του έσωσαν τη ζωή. Πόσο σημαντικό που αυτός ο εκπαιδευτής τους δίδαξε με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά όταν του συνέβη αυτό που του συνέβη πήγανε οι μαθητές και όχι απλώς έκαναν πρακτική αλλά τον έσωσαν, ξεκίνησαν κάρπα, χρησιμοποίησαν απεινιδωτή υπό την καθοδήγηση της δεύτερης εκπαιδεύτριας και όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ να μπορείς να σώσεις μια ζωή όταν πραγματικά σε έχει ανάγκη.

0: Τακ-τακ.
1: Τι ωραία πράγματα υπάρχουν και συμβαίνουν όταν έχεις έμπνευση και όταν θέλεις να δημιουργείς. Ο συνειδητής του Google Maps, ξέρετε, που βάζεις το τηλέφωνό σου, το Google, και λες θέλω να πάω εκεί. Και τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ, σε πάει κανονικά. Και όχι μόνο σε πάει, αν έχεις κάνει και λάθος στον δρόμο, σου λέει, έλα, πάρ' το αλλιώς, γίνει να πίσω, κάνει ένα δρομολόγηση, θα σε πάω από το σωστό δρόμο. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος, επειδή έχει παντρευτεί μια πάρα πολύ σημαντική Ελληνίδα με πολύ δημιουργικό μυαλό, θέλουν να μεταδρέψουν στην Αθήνα σε παγκόσμιο hub καινοτομίας. Το hub είναι κεντρικό σημείο, δηλαδή εδώ από την Αθήνα να δημιουργούνται διάφορα φιλόδοξα εγχειρήματα, όπως το Google Maps, εγχειρήματα που αφορούν στην τεχνολογία, στη τεχνητή νοημοσύνη και στον πολιτισμό. Δηλαδή θέλουν να φτιάξουν τα Παναθήναια, ένα ανοιχτό φεστιβάλ καινοτομίας και πολιτισμού, που εκεί μέσα να παρουσιάζονται πάρα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Τα Παναθήναια 2026 θα τα υποδεχτούν στο Ζάπιο με περισσότερους από 10.000 επισκέπτες από τον κόσμο της τεχνολογίας, των επενδύσεων, του πολιτισμού, της μουσικής και του κινηματογράφου. Θα έρθουν από άκρη σε άκρη διάφορος κόσμος εδώ και έχει να δείξει διάφορα πράγματα που να αφορούν στην καινοτομία σε αυτούς τους χώρους, γιατί ξέρετε, έτσι γεννιούνται ιδέες. Έτσι γεννιούνται ιδέες. Λέει κάποιος κάτι, στείνεται το πρόγραμμα και αμέσως λες μήπως το κάνουμε και πράξη και γίνονται ωραία πράγματα. Πιστέψτε.

0: Καλίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγγι, τελείως ήρθαμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Ρώτησέ με ό,τι θέλεις.

Και μέσα σε όλα που διαβάζω και πέσα στο χέρι μου, διάβασα και κάτι το οποίο νομίζω ότι θα σας αρέσει και σαν να σας το πω. Το μεγαλύτερο, λέει, εμπόδιο στη ζωή μας είναι ο φόβος. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να χάνουμε την ελπίδα. Ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος, λέει, είναι ψεύτης. Για μένα είναι ο αχάριστος, αλλά δεν θα διαφωνήσω και στον ψεύτη. Το μεγαλύτερο ελάττωμα είναι η κακή διάθεση. Το πιο ύπουλο συνέστημα είναι το μίσος. Το πιο όμορφο δώρο είναι η συγχώρεση. Δύσκολο δώρο. Η καλύτερη άμυνα, το χαμόγελο. Και η πιο ισχυρή θέληση, η πίστη στον εαυτό σου. Κάποιο να σας κάνει κλικ από όλα αυτά, νομίζω ότι σας φέρνει στο, έτσι, στο πρόσωπό σας ένα χαμόγελο, αλλά κρατάτε στο φινάλε την πίστη που οφείλουμε να έχουμε στους εαυτούς μας. Γιατί ξέρετε, με αυτόν γεννιόμαστε, με αυτόν ζούμε και με αυτόν φεύγουμε. Αυτόν μόνο έχουμε. Εμείς, εμάς.

0: άδειξε να μάνα. Έχουν έρθει αυτοί οι ερευνητές, το ψάχνουν από εδώ, το ψάχνουν από εκεί. Τώρα λοιπόν λέει οι 10 καλύτερες πόλεις στον κόσμο για να ζήσει κανείς μέχρι τα 100. Γιατί ρε παιδιά, στα 100 είναι να καίγεσαι, τέλος πάντων, μέχρι τα 100. Οι ερευνητές ανέλησαν μετρήσεις ποιότητας ζωής, περιβάλλοντος, υγείας για να κατατάξουν μια top λίστα στα παγκόσμια λέει hot spot μακροζωίας. Λοιπόν, μας οδηγούν στο Μπέργκεν, στη μακρινή Νορβηγία, είναι νέο hot spot, στην Καμπέρα. Στην Καμπέρα πραγματικά νομίζω ότι ζει σε άλλο χρονοδιάσταση, σε άλλο χρονοεπίπεδο, ναι. Άσυλο του Σίδνη, άλλο ημερβούλη, η Καμπέρα είναι μία πόλη για 10 εκατομμύρια και ζουνε 2, καταλαβαίνετε. Άλλη πόλη είναι η Νάντ, της Γαλλίας, η Γκρενόμπλ στη Γαλλία. Ξέρετε, η Γαλλία είναι λίγο προβληματική σαν χώρα σε άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, εμείς ας δεχτούμε ότι σε αυτές τις πόλεις μπορείς να ζήσεις καταπληκτικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το Σαν Χωσέ στην Καλιφόρνια. Πάλι καλά. Κάτι βρήκανε και εκεί πέρα. Λοιπόν, για να σας πω συνολικά. Αυτές λοιπόν οι 10 πόλεις είναι το Μπέργκεν στην Νορβηγία, κρύο, πολύ κρύο. Στην Καμπέρα στην Αυστραλία, ελάχιστοι κάτοικοι, άδειοι δρόμοι. Ό,τι κυκλοφορούν, δηλαδή 5 αυτοκίνητα στην Καμπέρα, λένε πω, τι κίνηση έχουμε στους δρόμους. Είναι η Νάντι στην Γαλλία, είναι η Γκρενόμπλ στην Αγγλία, είναι η Βέρνη στην Ελβετία, είναι το Ρέγιαβικ στην Ισλανδία, η Λοζάνη στην Ελβετία, η Ζυρίκη στην Ελβετία, η Βασιλεία στην Ελβετία και, και το Κεμπέκ στον Καναδά. Ξέρετε, όλες αυτές οι πόλεις είναι πολύ ωραίες. Έχω πάει σε αρκετές από αυτές. Πραγματικά είναι πολύ ωραίες. Δεν ξέρω αν ζήσω όμως. Θέλει και λίγο ζωή, βρε παιδί μου, η ζωή. Θέλει και λίγο να περάσουμε καλά. Θέλει και λίγο να βγούμε έξω, βήμα και ένα ποτό. Που εκεί στη Ζυρίχη και στη Λοζάνη σε 9.30 ώρα κλείνουν όλα. Δεν ξέρω. Εμείς το αντέχουμε ή είναι άλλο το μεταλλητέ.
1: Έλα.

αυτό ήταν και για σήμερα. Ανανεώνω το ραντεβού μου για την ίδια ώρα αύριο. Είμαι η Μαρία Βυρνοπούλου. Αυτό δεν αλλάζει. Πλέον να τα πούμε ξανά μαζί, να περάσουμε καλά. Θέλω να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να χαρείτε αυτό το ολόγιο μου φεγγάρι και πραγματικά να έχετε πολύ, πολύ, πολύ ωραίες μέρες. Και όπως σας λέω πάντα, να βλέπετε που θέλετε να πάτε ή και να μην πάτε εκεί που κοιτά. Γεια σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
5: Ακούτε, Ιόνιο.

Πλάτη και Πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και Πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και Πιπέρι. Ακούτε, Ιόνι.

0: αυτονόητο.
1: Έχουμε ξεκινήσει. Ελάτε στο καλύτερο πάρτι των χρυσών επιτυχιών στον αγαπημένο σας σταθμό. Εδώ που η μουσική παγώνει στον χρόνο, που κλείνουμε τα μάτια και μπορούμε να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε το βίντεο κλιπ της ζωής μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτής της χρυσής εκπομπής που κάνει θράψη. Την αγαπάτε και όσο μας αγαπάτε θα είμαστε εδώ διαφορετικά. Θα μας φάνε την εκπομπή και θα την παρουσίασει άλλος, αν και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μην νομίζετε ότι είμαι της καρέκλας θυμημένο μου. Οι καρέκλες έρχονται και φεύγουν. Αλλά εμείς εδώ δίνουμε σώμα, ζμιλεμένο και ψυχή. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκη στο δικό μου TikTok, Facebook, Instagram, X. Είμαι παντού. Βρείτε με και στο LinkedIn για να δείτε το επαγγελματικό μου προφίλ. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Το μόνο που θέλω είναι να μείνουμε μαζί δύο ώρες για να περάσουμε super wow. Και όπως ξεκινάμε πολύ μελωδικά με Ειρήνη Μερκούρη, μείνε μαζί μου απόψε. Αγαπημένο τραγούδι, μια μοναδική σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου, όπου θέλουμε να ακούμε ξανά και ξανά και ξανά. Τι λέτε, το πάρτι τώρα ξεκινάει. Καλή απόλαυση.

Έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και πάμε στο μακρινό 2004. Χρίσπα, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Πίγασο σε πάρα πολλά τραγούδια. Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι ένα τραγούδι εκδίκησης με τίτλο «Φεύγω για το 7». Και λέει συγκεκριμένα, δεν είναι το ψέμα, δεν είναι ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ηρωνία, πέντε η ζήλια, έξι η αχαριστία, φεύγω για το 7. Την απιστία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Έχω την εντύπωση πως ένα μεγάλο μέρος ακροατηρίου αυτής της εκπομπής έχουν κάνει αφιερώσεις με κασέτες. Τότε που δεν υπήρχε η ειδοποίηση κλήσης, που παίρναμε από το σταθερό τότε, αν έπιανε η αλήθεια είναι, και φυσικά αφιερώναμε τραγούδια. Και αν μερικές φορές ήμασταν πονεμένοι, βάζαμε και ένα Γιώργο Λεμπέση που έλεγε: «Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς, δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες, με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι κι αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές». Και φεύγαμε με την ικανοποίηση ότι εμείς τα χαλάσαμε πρώτοι. Το θυμάστε? Παιδιάστικο αλλά τόσο νοσταλγικό. Όπως και το τραγούδι του Φίβου που έκανε μεγάλη επιτυχία με την ερμηνεία του μοναδική του Γιώργου Λεμπέση.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιωάννη.

Συνεχίζουμε με ανεβασμένες καταστάσεις. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμπράττει πλέον με τους One ξανά, αλλά έχει κάνει τη δική του solo καριέρα και έχει βαδίσει και σε λαϊκοπόπ μονοπάτια τη δεκαετία των 90's, ειδικά όπου τα λαϊκοπόπ ήταν τα ορθάδικα. Μέσα από το άλμπουμ Ιδιωτική Παράσταση γράφει το Έτσι, ένα τραγούδι που είχε γίνει viral. Έτσι, έτσι, νομίζεις πως μαζί μου έχεις παίξει, μα εγώ θα πω την τελευταία λέξη έτσι. Πόσο viral θα μπορούσε να γίνει σήμερα? Πάμε να το θυμηθούμε εδώ, στην αγαπημένη μας εκπομπή.

Είστε στο Goldies Radio Show. Παίζουμε μουσική που αγαπάμε, που νοσταλγούμε με τα σφινάκια των αγαπημένων επιτυχιών του σήμερα. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και με πολύ μεγάλη χαρά θα παίξουμε, όχι, θα παίξουμε μαζί με την Καλομήρα, η οποία θα ερμηνεύσει στο μακρινό 2005 από το ομότυπλο τραγούδι Παίζεις, το συγκεκριμένο σίγγλ. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους της Κέτης Μπόνι. Παίζεις, ναι με παίζεις, μα δεν ξέρεις που πας και ποια πόρτα χτυπάς. Κλέβεις καρδιές και φεύγεις και νομίζεις με αυτό μακριά πως θα πας. Υπέροχη Καλομήρα, αυθεντική, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Είστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε το απόλυτο ερωτικό κομμάτι? Μια κορυφαία έμπνευση του Φίβου που το χάρισε απλόχερα στο Διονύση Σκηνά. Μπορεί το μυαλό σας να φανταστεί τι θα παίξουμε τώρα? Ένα τραγούδι τόσο ερωτικό που νομίζω πως όλα όσα θέλετε να πείτε σε αυτόν ή σε αυτήν που αγαπάτε είναι μέσα σε αυτούς τους στίχους. Χτυπάς εσύ, μα πονάω εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο, συγκοινωνούν τα δοχεία. Τι έμπνευση είχε ο Φίβος, πείτε μου, τι είχε σκεφτεί στο όνειρό του και έγραψε αυτή την μπαλαντάρα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
7: Είναι από μένα πίστευε. Μα για σένα.
2: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ. Λοιπόν, δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο. Ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται? Μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα? Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω μήπως έχω για μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκοδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Αθήνα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

Είστε πάντα στο Goldies Radio Show, Παναγιώτης Κουνιάκης, ελπίζω να περνάτε καλά. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε μέσα από το άλμπουμ Κλεψίδρα των όνειρά μας, το μακρινό 2008, να ακούσουμε το Ό,τι δεν έχεις. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνει ένα μήνυμα ζωής. Στίχη μουσική Μαραντίνης Θοδωρής, ο οποίος κάνει καριέρα ως μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Γεια σου, συνάδελφε! Και εγώ θα γίνω τραγουδιστής σε λίγα χρόνια. Ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι. Ό,τι δεν έχεις δεν αξίζει να αγαπάς. Ό,τι χαρίζεις είναι αυτό που θα μοιράζεσαι. Και ό,τι σου λείπει μέσα στα χέρια το κρατάς. Υπέροχο, μοναδικό, απολαυστικό, νοσταλγικό, εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως συνεχίζουμε. Σήμερα παίξαμε πάρα πολλά τραγούδια από το 2004. Είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προοπτικές, βραβεύσεις στην ελληνική οικονομία και μετά έσκασε η οικονομική κρίση, έσκασε ο COVID, έσκασαν οι πολέμοι και η γενιά μας βυθίστηκε. Δεν θα κλάψω, δεν θα παραπονεθώ γιατί δεν είναι αυτή η στόχευση της εκπομπής. Απλά θα πω πως τότε είχαμε τρελή καρδιά και η Έλληνα Παπαρίζου φρόντιζε μέσα από το άλμπουμ Προτεραιότητα να το επιβεβαιώσει. Είναι μια σύνθεση ξένων Σουηδών μουσικοσυνθετών σε στίχους της Έλληνας Παπαρίζου με τον τότε σύντροφό της, μάλλον με την Μαυρίδου Δέσποινα. Ήταν η αδερφή του Τόνι Μαυρίδη που ήταν ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια. Τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτίες να τη σταθεί και ψάχνεται μες στο βοριά και στα δίχτυα του έρωτα.

Απογειώσουμε το sexiness. Ελάτε να μπουστάρουμε τον εγωισμό μας. Αν έχετε κάποιο καθρέφτη, κοιταχτείτε ή ανοίξτε την οθόνη του κινητού και πείτε «Φτού σου κουκλί μου», διότι θα παίξουμε το sexy του Νίνο. Μία σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Ιδίου, όπου ο Νίνο απογειώνει. Σ' αρέσει να είσαι sexy, τι λέει το άσμα, να με πεθαίνεις. Σ' αρέσει να είσαι sexy, να μου κολλάς. Τους χτύπους της καρδιάς μου να αρρωσταίνεις. Και όταν περνάω δίπλα σου, χαμογελάς. Και τα λοιπά. Κάντε το εικόνα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στα αλήθεια, έχετε βρει ποτέ το κουράγιο να πάρετε τηλέφωνο σε ένα πρόσωπο που σας λείπει και να του το εκφράσετε? Είστε εγκλωβισμένοι πίσω από τον εγωισμό του τύπου «Ποιος είμαι εγώ»? Κι όμως, η Αποστολία Ζωή το έχει ερμηνεύσει μέσα από το άλμπουμ «Από εδώ και πέρα». Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους του Γιάννη Λιόντου, όπου κάποια στιγμή πονεμένη παίρνει τον πρώην καλό της και λέει: «Μου έλειψες και πήρα να σου το πω. Δεν έπαψα ποτέ να σ' αγαπώ. Μου έλειψες και θέλω να το ξέρεις. Δεν έπαψες ποτέ να με ενδιαφέρεις». Τώρα, αν αυτός που πήρε έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχουμε πρόβλημα. Αν δεν την έχει προχωρήσει, τα ξαναβρίσκεται πρεχαζά. Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα. Και το κάναμε κάπως έτσι, λάμψη αυτό το «on». Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε λίγο πριν το φινάλε και βγάλτε ξηροκάρπια, διότι τώρα η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή, γιατί θα μπει ένα βαρύ πυροβολικό της λαϊκής μουσικής σκηνής. Είναι η Κατερίνα Στανίση σε μια σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Φόντα Θεοδόρου. Ένα τραγούδι αναμνήσεων, πολύ πονεμένο, που σίγουρα θα έχουμε κλάψει όλοι μαζί. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μην το παίξω εγώ διαφορετικός. Τότε θα ερμηνεύσει η Κατερίνα Στανίση, που για μένα μόνο ζούσες. Τότε που τρελά με αγαπούσες. Τότε που με ξύπναγες τα βράδια και το σπίτι γέμιζε με χάδια. Πάμε να το θυμηθούμε λίγο πριν το φινάλε, εδώ, στο αγαπημένο Goldies Radio Show.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Δύο φορές την εβδομάδα, αγαπημένες μουσικές. Παίζουμε εδώ αυτά που ζητάτε εσείς. Γι' αυτό στέλνετε μηνύματα στο Goldies Katopavla Radio Show. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να τα ακούτε σε επόμενα επεισόδια. Εμείς τα στέλνουμε, τα ακούει η παραγωγή και τα εντάσσουμε στο πρόγραμμα αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να χαμογελάτε. Θέλω να είστε αισιόδοξοι και ξέρετε κάτι. Μέσα από τη μουσική λύνουμε και τα προβλήματά μας. Και η ζωή είναι πιο ωραία. Ας ζούμε την κάθε στιγμή με μουσική και να στηρίζουμε τον αγαπημένο μας σταθμό. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο και τα λέμε στα social. Μουά!

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Είναι από μένα, πίστεψε
2: με. Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που σου φαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
3: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής με μια συναυλία. Μια συναυλία από τη Χάρης Αλεξίου και την Αντάσου Αμποφίλιο, εδώ σε αυτό το τραγούδι που συναντήθηκαν, του Νίκου Αντίπα και της Λίνας Νικολακοπούλου. Γιάννης Αβραμίδης εδώ μόλις ξεκίνησε με τα τραγούδια αλλιώς. Για τις επόμενες δύο ώρες θα βρίσκεται κοντά σας. Για τη συνέχεια έρχεται ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ο οποίος επιστρέφει τον Ιούνιο στο Γκαζάρτε, στην ταράτσα του Γκαζάρτε, με την παράσταση που έχει ετοιμάσει με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Μέσα εκεί θα ακούσουμε και αυτό εδώ που έρχεται, το ρούχο του Λύκου.

τώρα να περάσουμε στην αγαπημένη Δήμητρα Γαλάνη, την οποία θα συναντήσουμε και το καλοκαίρι παρέα με την Ελένη Τζελγοπούλου σε επιλεγμένα σημεία. Θα παρουσιάσουν αυτή την παράσταση που έκαναν το χειμώνα στο Vox. Εδώ την ακούμε σε αυτό το σ' αγαπώ που όλα τα μπορεί, με τα λόγια της Μαριανίνας Κρυαζή.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η Αδριάννα Μπάμπαλη συνεχίζει να διασκευάζει και να πειράζει παλιά αγαπημένα τραγούδια, έχοντας στο πλάι της πάντα τον Γιώργη Χριστοδούλου. Να, από εδώ έπιασαν τον Γιώργο Ζαπέτα και αυτά τα χίλια περιστέρια.

0: τους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.
1: Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε σε ένα τραγούδι που μας γυρίζει στα παλιά. Σε ένα τραγούδι που πρώτο είχε πει η Τσένη Καρέζη. Εδώ συναντάμε την Ηρώσα Ία και τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος το υπογράφει μάλιστα. Σε αυτό το «Δεν έχει αρχή», με μια ενορχήστρωση και ένα remix από τον μοναδικό Papercut.

Ήταν η Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το «Αν μ' αγαπάς» του Γιάννη Σπανού. Η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία ετοιμάζεται για ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο δημιουργό, 4 Ιουνίου στο Θέατρο του Λυκαβητού. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα τιμήσει τον Γιάννη Σπανό, με τον οποίο εκτός από συνεργάτες ήταν και πολύ στενοί φίλοι. Εκεί σε αυτό το αφιέρωμα θα συμμετέχει και η Γιωτανέκα, η οποία έρχεται αμέσως τώρα με αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, που μιλάει για αυτή τη νύχτα που μένει.

έχει σίγουρα συνδεθεί με δύο πολύ σπουδαίους δημιουργούς, τον Θανάση Παπακοσταντίνου και τον Σοκράτη Μάλαμα. Εδώ θα την ακούσουμε να ερμηνεύει ένα τραγούδι του Σοκράτη ζωντανά, έτσι με το δικό της μοναδικό τρόπο. Πουλί σε δέντρο, αρχοντικό.

Μπήκαμε σιγά σιγά και στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ πάμε να συναντήσουμε το πρόσωπο έτσι που μας απασχόλησε τους τελευταίους μήνες. Μιλάμε για τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι που έρχεται από την αγαπημένη Κλαβδία. Όνειρο βαθύ λοιπόν, και εμείς σας ευχαριστούμε για την ακρόαση τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: θυμάσαι την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
11: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
12: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
11: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
13: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
14: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
15: Ακούτε Ιόνιον FM.
16: Καλημέρα φίλοι μου.
17: Καλημέρα σας.
16: Χωρίς περιστροφές σήμερα δεν βάλαμε σήμα. Γιατί σήμερα η εκπομπή είναι ιδιαίτερη. Σήμερα ο Μάιος έχει 30 Χθες βεβαίως
17: είχε 29.
16: Είχε 29 ο Μάιος. Και σαν χθες έκλεισαν 573 χρόνια από την άλωση. Κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό χθες.
17: Τα μέσα ενημέρωσης,
16: ναι, στο δικό τους κόσμο ασχολούνται με κάθε λογής γελοτοπιούς που θέλουν να μας ξανασώσουν. Σήμερα λοιπόν εμείς θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε στο χθες, για να θυμηθούμε, να μάθουμε, να αισθανθούμε, να προβληματιστούμε αν γίνεται, και να ξεφύγουμε λίγο, έστω και στιγμιαία, από το καζάνι της διαφθοράς, της παρακμής και της αποσύνθεσης, στο οποίο βράζουμε όλοι μας. Αν μας το επιτρέψετε λοιπόν, θα τραγουδήσουμε την Βασιλεύουσα και κατά συνέπεια θα τραγουδήσουμε και τα... Είχε 29 ο Μάιος και σαν χθες έκλεισαν 573 χρόνια από την άλωση. Κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό χθες.
17: Τα μέσα ενημέρωσης,
16: ναι, στο δικό τους κόσμο ασχολούνται με κάθε λογής γελοτοπιούς που θέλουν να μας ξανασώσουν. Σήμερα λοιπόν εμείς θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε στο χθες, για να θυμηθούμε, να μάθουμε, να αισθανθούμε, να προβληματιστούμε αν γίνεται, και να ξεφύγουμε λίγο, έστω και στιγμιαία, από το καζάνι της διαφθοράς, της παρακμής και της αποσύνθεσης, στο οποίο βράζουμε όλοι μας. Αν μας το επιτρέψετε λοιπόν, θα τραγουδήσουμε την Βασιλεύουσα και κατά συνέπεια θα τραγουδήσουμε και τα δεινά.

να αισθανθούμε, να προβληματιστούμε αν γίνεται και να ξεφύγουμε λίγο, έστω και στιγμιαία, από το καζάνι της διαφθοράς, της παρακμής και της αποσύνθεσης στο οποίο βράζουμε όλοι μας. Αν μας το επιτρέψετε λοιπόν, θα τραγουδήσουμε την Βασιλεύουσα και κατά συνέπεια θα τραγουδήσουμε και τα δεινά που επιφύλαξε για τον ελληνισμό η πτώση της. Κωνσταντινούπολη, Πόντος, Μικρά Ασία, Κύπρος, τώρα Αιγαίο, Θράκη και αύριο η νέα άλωση. Ξυπνάτε Έλληνες, αν και οι δόσεις αναισθητικού που δέχεστε είναι πάνω από τις δυνάμεις σας, δυστυχώς. Θα ακούσουμε, όπως αρχίσαμε τώρα εδώ, με τον Κωνσταντίνο Βούλγαρη και ορχήστρα χοροδία του Μουσικού Γυμνασίου Βαρθολομιού, από το 2004 είναι. Και συνεχίζουμε με την πόλη Κωνσταντινούπολη από το Βούλγαρη και το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού. Έτσι ξεκινάμε, φίλοι μου.

0: Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που έφυγε από εδώ. Η Χριστίνα ίσως τα ξέρει καλύτερα. Έφυγε από το κάστρο, ναι.
1: Στέφθηκε αυτοκράτορα στο Μιστρά και έφυγε για την Κωνσταντινούπολη συνεχίζοντας τις προσπάθειές του.
0: Έφυγε από... από το κάστρο όμως, ήταν στο κάστρο.
1: Ήτανε
0: ήταν
1: τρία χρόνια στο,
0: ναι,
1: κάστρο.
0: Ναι, τρία χρόνια στο κάστρο. Στο κάστρο Χλεμούτσι.
1: Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ο ελληνικός κόσμος είχε υποστεί ήδη μεγάλη καταστροφή από τους σταυροφόρους από το 1204 μετά Χριστόν. Μετά την περίοδο της Φραγκοκρατίας που είχε εξαντλήσει τον ελληνικό χώρο, δεν υπήρχαν πλέον επαρκείς δυνάμεις για να αντιμετωπιστεί η επίθεση των Τούρκων που επακολούθησε. Η ηρωική αντίσταση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των μαχητών του δεν μπόρεσε να αποτρέψει την άλωση της πόλης το 1453 μετά Χριστόν. Η αυτοκρατορία, η οποία τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα καθιέρωσε ως επίσημη θρησκεία τον χριστιανισμό και τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα ως επίσημη γλώσσα την ελληνική, κατακριμνίστηκε. Θα ακολουθούσαν 4 αιώνες σκλαβιά στους Τούρκους που ο ελληνικός κόσμος, η Ρωμιοσύνη, άντεξε χωρίς να διαλυθεί και να εξαφανιστεί από τον χάρτη των εθνοτήτων. Η αντοχή και η αντίστασή του στηρίχθηκε στη θρησκεία και τη γλώσσα του, που τον έκανε να αισθάνεται την ιδιαιτερότητά του και να αντιστέκεται στην αποδόμησή του καθ' όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, όπως είχε αντέξει και καθ' όλη τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας. Ως που ήρθε η Επανάσταση του 1821 και το έθνος των Ελλήνων κατάφερε να συστήσει τον ελληνικό του κράτος.
0: Θα δώσουμε ευκαιρία και στους ακροατές μας, αν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το πνεύμα δηλαδή. Δεν θα ήθελα έτσι εκπομπή σήμερα, δεν βάλαμε καν το σήμα μας, το σήμα της εκπομπής δεν βάλαμε, να υλοποιήσουμε ουσιαστικά αυτό που φανταζόμαστε, αυτό που σκεφτόμαστε αυτό το 2 ώρο μέχρι τις 2. Εδώ συνεχίζουμε με τον Άμαν Δενδρή στο Γαλατά, πάντα με την χοροδία του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού και τον Ευγένιο Βούλγαρη. Και έχουμε και μία γραμμούλα, δεν θέλω να καθυστερούμε γιατί θα χάσουμε τη συνέχεια των τραγουδιών μας και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να τα φέρουμε γύρα στο χρόνο.
1: Καλημέρα σας.
0: Να καλημερίσουμε εδώ τους φίλους μας. Το φίλο μας ποιος είναι?
2: Καλημέρα Δημητράκη.
0: Α, εντάξει. Καλημέρα Χρήστο μου.
2: Καλημέρα
1: Χριστίνα. Γεια σου Χρήστο.
2: Η ιστορική εκπομπή σήμερα.
0: Γι' αυτό θέλω να κάτσεις να ακούσεις και εσύ Χρήστο μου.
2: Ναι.
0: Να ακούσεις, να πρέπει να ακούσεις και εσύ. Να συμμετέχεις.
2: Ναι.
0: Ωραία, Χρήστο μου. Δεν πρόλαβε, δεν θα πάρουν πολύ σήμερα. Θα πάρουν λίγοι και γρήγορα.
2: Ο Λεωνίδας.
0: Όπως και εσύ, ο Λεωνίδας καλύτερα να τον αποφύγουμε. Λοιπόν,
2: Λεωνίδα!
0: Χριστάκη μου, σε χαιρετούμε.
2: Λοιπόν, άντε,
0: φιλάκια.
1: Γεια στην Πάτρα.
0: Το μήκος κύματος του Χριστάκη προσπαθεί να συγχρονιστεί με το δικό μας. Πού θα πάει, θα το καταφέρουμε κάποια στιγμή. Νάμαν Δεδρή στο Γαλατά. Και θα περάσουμε, φίλοι μου, στην παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου με το Πόλη Κωνσταντινούπολη, τη χιλιοτραγουδισμένη. Θα τη χιλιοτραγουδήσουμε και εμείς σήμερα.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με το πόλι Κωνσταντινούπολη και συνεχίζουμε πάντα με Ευγένιο Βούλγαρη και Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 2 ο Δημήτρης Κολόκας και η Χριστίνα Λευκαδίτη.

Και έτσι επιτρέπουμε, αγαπητοί μου φίλοι, στους Μογγόλους που φέραν οι Βυζαντινοί γύρω στα 1300, τους φέραν εκεί να έρχονται σήμερα και να λένε για γαλάζιες πατρίδες, προχωρώντας βεβαίως δυτικά. Όλη η Κωνσταντινούπολη χιλιοτραγουδισμένη και από τη Μαρία Φαραντούρη που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Μία άλλη εκδοχή, όχι του ιδίου τραγουδιού, αλλά με τον ίδιο τίτλο, έχει κάνει ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος, που έλκυγε την καταγωγή του εδώ από τη Μιλία, στο τραγούδι Κωνσταντινούπολη.

0: προτιμούμε τα μηνύματα τα ηλεκτρονικά παρά τις live εμφανίσεις στο τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν έχουμε ζωντανό.
0: Όχι, live λέω να μας στέλνουν.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, να μας στέλνουν εδώ στα μηνύματα που μου στέλνουν εμένα ουσιαστικά και να επικοινωνούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και στις γραμμές, στις τηλεφωνικές, όσες υπάρξουν, να είναι πολύ σύντομες. Τάκης Κωνσταντακόπουλος.

Και βέβαια δεν θα μπορούσε, αγαπητοί μου φίλοι, να λείπει από τη σημερινή μας μουσική διαδρομή ο Στέλιος Καζατζίδης, που έχει τραγουδήσει και αυτός την Κωνσταντινούπολη.

καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Ένα τραγούδι για όλους τους φίλους μας. Μιχάλη στη Νέα Ζηλανδία, Μάστορα, Σούλα 1 και 2, Ηλία Ζάκυνθο. Πηγαίνουμε στο χώρο του Μεσολογγίου για τα 200 χρόνια. Θα περάσουμε καλά με τα φιλαράκια μας. Γεια σου Αντώνη, καλή ακρόαση και καλή συμμετοχή. Ο Αντώνης από την Αυστραλία, από το Σίδνεϊ.

πάμε σε Στέλιο Καζατζίδη με το δικό του τρόπο, τραγουδά τραγούδι την Κωνσταντινούπολη, ένα άλλο τραγούδι για την Κωνσταντινούπολη.

0: Πάνω στο Στέλιο Καζατζίδη και στην Κωνσταντινούπολη. Πολλές πόλεις σήμερα με ένα όνομα. Έχουμε μία γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημητράκη με την κοπέλα.
0: Γεια σου Λεωνίδα μου.
1: Μετά από 200 χρόνια, Θεός χωρές ψυχούλες. Μετά από 200 χρόνια δεν θα έχουμε, θα έχουμε φύγει όλοι εμείς. Έτσι, αυτού τους Εβραίους τώρα που τους καίγανε οι Γερμανοί, που διαλύσαν τους Παλαιστίνιους, διαλύσαν τα πάντα, γιατί δεν βγαίνει κάποιος να μιλήσει εδώ ή οπουδήποτε, να μιλήσει να πείτε ναι.
0: Λεωνίδα μου, χαίρομαι που προβληματίζεσαι.
1: Και οι Αμερικάνοι δολοφόνοι σκοτώνουν γυναικόπαιδα.
0: Χαίρομαι που προβληματίζεσαι, αλλά εδώ...
1: Και από εκεί, συγγνώμη να τελειώσω, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και λυπάμαι, Θεός χωρέσου. Ξέρεις τι λένε οι μανάδες, και από εδώ και από εκεί. Πού τα παιδιά μας, πού τα παιδιά μας.
0: Λεωνίδα, θα ήθελα να εστιάσουμε στα δικά μας τα παιδιά σήμερα, έτσι.
1: Σκοτώσανε αυτοί που τους φτιάγανε οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Άντε μου, τραγουδάκια σ' ακούω και το βράδυ ακούω.
0: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι για τη συμμετοχή σου. Χαίρομαι πολύ, Λεωνίδα.
1: Λέω για να με την άλλη εβδομάδα θα πω.
0: Βεβαίως, θα τα πεις όλα. Ναι, Λεωνίδα. Εντάξει, εντάξει. Φιλάκια. Στέλιος Καζατζίδης, Κωνσταντινούπολη. Πριν να περάσουμε στα διαφημιστικά.

έχουμε μια αφήγηση από το Γιάννη Βόγλη με τίτλο «Τα πριγκιπονήσια» από το Ιωνίας Εγκόμιο του Γιώργου Βούκανου. Έχουμε τραγούδια του και σήμερα από το Ιωνίας Εγκόμιο.

0: πρίγκιπο νήσια, πλασμένα από τη στερνή ανάσα της άσπρης θάλασσας, πέρα από το νησί του Μαρμαρά, σχήματα σχεδιασμένα με τα ανάλαφρο κοντήλι της ποίησης και της νοσταλγίας, στο ασπιλότερο γαλάζιο του κόσμου.
1: Το συνοδεύουμε με Λεωνόρα Ζουγανέλη, Πόλη μου, και μετά πάμε σε διαφημιστικά και ξαναρχόμαστε βεβαίως. Έχει ενδιαφέρον και η συνέχεια της εκπομπής μας, και μουσικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

0: και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Ακούτε το Ionion FM.
9: Ξαναρχόμαστε. Χαιρετούμε όλους τους φίλους μας που είναι συντονισμένοι μαζί μας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

0: Από μια εκδήλωση που είχε γίνει τότε, το 2004 νομίζω, συμμετείχαμε ως ακροατές ουσιαστικά στην εκδήλωση αυτή, το Ionian FM, και ηχογραφήσαμε πολλά τραγούδια από τότε με το δικό μας τρόπο, το πιο φτωχό βέβαια, δεν είχαμε δυνατότητα να έχουμε καλύτερο ήχο, αλλά νομίζω ότι πολύ καλά πηγαίνει. Όντε τη θεμελιώσανε από εκείνη την εκδήλωση.
1: Στις 29 Μαΐου 1453 μετά Χριστόν έγινε η άλωση της πόλης από τους Τούρκους. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπεσε, αλλά ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που δεν παραδόθηκε, θυσιάστηκε αντιστεκόμενος ηρωικά. Πέρασε από την ιστορία στο θρύλο και ζει εκεί μαρμαρωμένο στη μνήμη των Ελλήνων, όπως ζει ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Κάποτε, Χριστίνα, μου δίνεις την λαβή τώρα να θυμηθώ μία εκπομπή που είχαμε κάνει εδώ πιο παλιά με τον αείμνηστο Αργάκο, και είχε πει, είχαμε μείνει τότε σύξυλη, μια αντίστοιχη τότε εκπομπή αφιέρωμα στην 29η Μαΐου του 1453. Είχε πει λοιπόν ο Σαράντος Καργάκος, η ενδοξότερη στιγμή της βασιλεύουσας ήταν η πτώση της και ο τρόπος που έγινε, που θυσιάστηκε ο Παλαιολόγος στα τείχη και δεν έγινε όπως ο Ρωμανός, ας πούμε, που επλήρωσε λίτρα για να φύγει.
1: Δεν παραδόθηκε.

0: δούμε ποιος φίλος μας ακούει και μας παίρνει στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Δημητράκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να σου πω, Δημητράκη.
0: Α, ο Χρήστος.
1: Ο Χριστάκης.
0: Εντάξει, Χριστάκη, εντάξει.
2: Να πω την απόψη μου.
0: Να την πεις βεβαίως. Αλίμονο.
2: Το ξέρεις ότι οι Τούρκοι προκαλούν να πάρουν το Αιγαίο.
0: Μα θα το πάρουν. Οι Τούρκοι εμείς τους το δίνουμε.
2: Α, εμείς τους το δίνουμε.
0: Εμείς, Χριστάκη, δεν ρίχνουμε μια τουφεκιά.
2: Είμαστε τόσο βλάκες, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν λέγεται, είναι σωστή λέξη αυτή. Άλλη λέξη πρέπει να είναι.
2: Μάλιστα. Τότε δεν έχουμε πολιτικούς, έχουμε πολιτικάντιδες.
0: Έχουμε πολιτικούς, αλλά με ωμέγα και ήττα. Κατάλαβες.
2: Ναι. Η Χριστίνα τι λέει, τι γνώμη έχει.
0: Τι να πει
1: μαζί
0: η Χριστίνα.
1: Σου, Χριστάκη, μαζί σου. Συνονόματι δεν είμαστε.
2: Ο Παναγιώτατος, πού είναι ο Παναγιώτατος?
0: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια μου.
2: Ακούει ο Παναγιώτατος?
0: Μάλλον θα ακούει, Χριστάκη, αλλά μην κάνεις τέτοιες ερωτήσεις τώρα.
2: Καλά, άντε, γεια.
0: Φιλάκια, ο Χρήστος. Ωραίος είναι. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει και τραγούδια από το Βυζαντινό Εσπερινό του Απόστολου Καλδάρα, που είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας με τη Χαρούλα Αλεξίου πριν πάρα πολλά χρόνια, το 70 τόσο ήτανε, ακριβώς τώρα 72, 73, 74, ίσως νωρίτερα.

0: βροχή που σμίγει η Δύση και η Ανατολή. Γιώργος Νταλάρας. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Απόστολος Καλδάρας.
1: Σήμερα η ιδιοπροσωπεία του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού εκδιπλώνεται μεταξύ Δύσης και Ανατολής, επιχειρώντας να λάβει τη θέση που της αρμόζει.

ένα υπέροχο έργο αυτό του Απόστολου Καλδάρα. Εκεί στα 73 πρέπει να, 72-73 που κυκλοφόρησε. Ανάμεσα τρεις θάλασσες, με τον Ευγένιο Βούλγαρη και την χοροδία του μουσικού

ακροατές που συντονίστηκαν τώρα, να πούμε ότι η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στην αποφράδα μέρα εκείνη, την Τρίτη 29 Μαΐου του 1453, που έμελε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας και να επιφέρει βεβαίως όλα αυτά τα δεινά.

0: με μια προσπάθεια να θυμηθούμε, να αισθανθούμε εκείνη την εποχή και να αναλογιστούμε σήμερα τι κάνουμε, πού πάμε και πόσο μοιάζει εκείνη η εποχή πρώτης πτώσεως με την σημερινή. Θα το πούμε στη συνέχεια αυτό. Έχουμε το Γιάννη Βόγλη και το Βόσπορο σε μια αφήγηση. Από το Ιωνίας Εγκόμιο του Γιώργου Βούκανου.
1: Βόσπορος, το τρίγωνο του κόσμου. Εδώ ενώνονται πολιτισμοί, χωρίζουν αυτοκρατορίες, ακμές και παρακμές λαών. Αρχαίοι Έλληνες, Ασιάτες, Μακεδόνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Μεσαίωνας, Φράγκοι, Τούρκοι. Όλοι διεκδικούν το τρίγωνο του Βοσπόρου. Αίματα, καημοί, θρήνοι, έθιμα και ήθη που ξετυλίγονται στο χρόνο με παραμύθια και τραγούδια.
0: Συνοδεύουμε με τον Μπάμπι Τσέρτο, «Η πόλη που ονειρεύτηκα». Συγκλονιστικός Μπάμπι Τσέρτος. Δεν είναι παλιό αυτό το τραγούδι, είναι πριν μερικά χρόνια.

Μπισέρτος, η πόλη που ονειρεύτηκα. Προχωράμε βέβαια κάτω από την Κωνσταντινούπολη, στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη.

0: πούμε. Πού μας οδηγεί αυτή η γραμμούλα?
1: Ναι. Καλημέρα. Δημήτρη, μ' ακούς?
0: Βεβαίως, σας ακούμε. Βεβαίως, πολύ καλά.
1: Μ' ακούς?
0: Βεβαίως, σας ακούμε. Ναι.
1: Καλημέρα στην και στην Χριστίνα.
0: Καλημέρα.
1: Και θέλω να σου πω κάτι. Αυτά τα λόγια που λέω για τη μηχανιστική καταστροφή. Κάπου φταίμε και εμείς, νομίζω. Βρήκαν ευκαιρία οι Τούρκοι. Και μας επιτεθήκανε και πήρανε την πόλη.
0: Ναι.
1: Είπες κάποτε στην προηγούμενη σου εκπομπή, την παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, είμαι Έλληνας. Μακάρι να το σκεφτόταν όλοι έτσι, αυτή τη λέξη που είπες, και θα είμαστε διαφορετικά.
0: Τάση μου, γιατί ο Τάσης δεν είσαι από αρχαία Ολυμπία.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι. Ακούω, αλλά πρέπει να ακούς από το τηλέφωνο. Μάλλον έχει καθυστέρηση το ραδιόφωνο και μ' ακούς μετά από λίγο. Ναι, πρέπει να κλείσεις το ράδιο να ακούς μόνο το τηλέφωνο. Γι' αυτό γίνεται αυτό και δεν μ' ακούς.
1: Δεν σε ακούω καθόλου.
0: Μ' ακούς, αλλά τέλος πάντων το τηλέφωνο πρέπει να μ' ακούς.
1: Ναι, από το τηλέφωνο.
0: Από το τηλέφωνο, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε μία απάντηση σε αυτά. Θα προσπαθήσω στο δεύτερο μέρος ίσως της εκπομπής μετά από λίγο.
1: Ναι.
0: Να δώσουμε μια συνολική απάντηση σε όλα αυτά τα οποία προβληματίζουν τους Έλληνες, προβληματίζουν και εμάς και σένα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, θα κάνω μια προσπάθεια να τη δώσω την απάντηση. Την έχω δώσει τόσες εκπομπές, τόσα χιλιόμετρα έχω γράψει πάρα πολλά χρόνια.
1: Μας φάγανε τα μύθη για τα πάθη τα πολιτικά.
0: Είναι κι άλλα, δυστυχώς.
1: Δεν ξέρω γιατί έχουμε τόσο πάθος με την.
0: Είναι κι άλλα, Τάση μου. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Να τα ακούσει ο κόσμος και στο εξωτερικό που μας ακούνε.
1: Μακάρι, Δημήτρη. Μακάρι.
0: Θα το κάνουμε.
1: Είναι καλά, είναι.
0: Μια χαρά, δίπλα είναι. Ναι, βεβαίως.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, Τάση, για την.
1: Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ
2: πάρα πολύ για την παρέμβαση.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαστε καλά και καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Βυζαντινός Εσπερινός, γυρίζουμε. Απόστολος Καλδάρας.

0: με το Τζιβαέρι. Θα πάμε στο ακέραιο της ώρας, στα διαφημιστικά μας, και θα έρθουμε με μεγάλο ενδιαφέρον στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάντα η εκπομπή «Τα παιδεία» παίζει κάπως διαφορετική σήμερα.
1: Ναι, δεν
0: έτσι,
1: είναι.
0: Έτσι, αφιερωμένη στη χθεσινή μέρα.
1: Χρειάζεται.
0: Στα 573 χρόνια πριν.
1: Να πούμε πάντως και για το ποιος φταίει, επειδή έκανε πριν παρέμβαση ο κύριος, όπως είπαμε, λέγεται.
0: Ο Τάσος από Τάσης. Την αρχαία Ολυμπία, ναι, ναι.
1: Πάντα για μία πτώση, για την πτώση, ας πούμε, του 1453, υπήρχαν πολλοί παράγοντες που έπαιξαν ρόλο. Όμως ο καθοριστικός ήταν ότι είχε ήδη δεχτεί επίθεση από τη Δύση το 1204 η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και τότε οι Φράγκοι σταυροφόροι άλωσαν και σύλλησαν τους θησαυρούς της πόλης. Αυτό χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο μεγάλο σφάλμα που διέπραξε η Δύση στο ανατολικό ζήτημα. Και έτσι μετά ήρθε και η πτώση του 1453.
0: Νομίζω θα προσπαθήσουμε και στο επόμενο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να αναφερθούμε πιο διεξοδικά, να βάλουμε και τη φαντασία μας και αυτά τα οποία έχουμε συλλέξει από εκείνα τα χρόνια, διαβάζοντας ιστορία, γιατί την ιστορία πρέπει να τη διαβάζουμε, να την ξέρουμε, να είναι κτήμα μας. Πάμε στο άκουσμα της ώρας, στα διαφημιστικά των Μία. Να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται τη νύχτα σε επανάληψη ακέραια, αυτούσια, 12 με 2.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround. Με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
10: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
9: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
10: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
9: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
10: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
9: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
11: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
12: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
13: Ακούτε Ionion FM. Ξυπνήστε!

0: Επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος. Πάντα τα παιδιά παίζει με τη Χριστίνα Λευκαδίτη και τον Δημήτρη Κολόκα στα μικρόφωνα. Αφιερωμένη εκπομπή μας σήμερα στην αποφράδα μέρα του 1453 της 29ης Μαΐου, εκείνη την Τρίτη. Η Μαρίζα Κόχ θα μας οδηγήσει σε ένα απόσπασμα που θα βάλουμε σε λίγο από την εκπομπή μου Πρωινή Περίπολος, όταν την έκανα το 2024, πριν σταματήσει δηλαδή, που είχα αναφερθεί σε εκείνη την ημέρα συνοπτικά. Δηλαδή θα έχουμε την εισαγωγή την τότε και το τραγούδι που συνόδευσε την εισαγωγή εκείνη. Και θα έρθουμε πίσω για τα υπόλοιπα. Μία γραμμούλα εδώ.
1: Από το Τζάντε.
0: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
1: Εσείς και οι ακροατές μας και όλος ο κόσμος. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, κυρία Σούλα μου.
1: Αγάπης μου, από το πρωί άκουσα το, το Λεωνίδα που είπε που είναι τα παιδιά μας, και μετά έχασα το ραδιόφωνο, δεν άκουα.
0: Α, δεν ναι, ξέρω, γιατί, ξέρω. Τι πάθατε?
1: Μάλλον το ραδιόφωνο είναι άρρωστο σαν την αφωτιά του. Λοιπόν, αγάπης μου, είστε καλά?
0: Είμαστε καλά και κάνουμε ένα αφιέρωμα στην
1: χθεσινή
0: μέρα. Καλό είναι να ακούσετε, θα ακούσετε οπτικά. Δηλαδή θα έχουμε την εισαγωγή την τότε και το τραγούδι που συνόδευσε την εισαγωγή εκείνη. Θα έρθουμε πίσω για τα υπόλοιπα. Μία γραμμούλα εδώ.
1: Από το Τζάντε.
0: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
1: Εσείς και οι ακροατές μας και όλος ο κόσμος. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, κυρία Σούλα μου.
1: Αγάπης μου, από το πρωί άκουσα το Λεωνίδα που είπε που είναι τα παιδιά μας, και μετά έχασα το ραδιόφωνο, δεν άκουα.
0: Α,
1: δεν
0: ναι, ξέρω, γιατί, ξέρω. Τι πάθατε?
1: Μάλλον το ραδιόφωνο είναι άρρωστο σαν την αφωτιά του. Λοιπόν, αγάπης μου, είστε καλά?
0: Είμαστε καλά και κάνουμε ένα αφιέρωμα στην
1: χθεσινή
0: μέρα.
1: Δηλαδή, ναι,
0: καλό είναι να ακούσετε, θα ακούσετε τώρα.

0: αγάπης μου, από το πρωί άκουσα το, το Λεωνίδα που είπε που είναι τα παιδιά μας και μετά έχασα το ραδιόφωνο, δεν άκουα.
1: Α,
0: δεν
1: ναι, ξέρω, γιατί, ξέρω. Τι πάθατε?
0: Μάλλον το ραδιόφωνο είναι άρρωστο σαν την αφωτιά του. Λοιπόν, αγάπης μου, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά και κάνουμε ένα αφιέρωμα στην
0: χθεσινή
1: μέρα. Καλό είναι να ακούσετε, θα ακούσετε τώρα και τα τραγούδια αλλά και αυτά που λέμε.
0: Ναι.
1: Και αυτά που θα πούμε τώρα στη συνέχεια.
0: Δημήτρη, έχεις γνωρίσει τον Ανδρέα, τον συγχωρεμένο, και τώρα φορά και ψυχούλες όσους έχουν φύγει και η παρέα μας και όλοι, γιατί μας έχουν φύγει πάρα πολύ. Όταν έκανε σεισμό στην Τουρκία, Παναγία με έλεγα, και μου έλεγε ο άντρας μου, θες χωρίς την ψυχή του, κακομοίρα μου, αυτά τα παιδιά θα πολεμήσουν τα γκόνια σου. Να τα τώρα.
1: Ναι.
0: Είμαστε πολύ καλά, αλλά οι Έλληνες δεν κοιτάνε να είμαστε ενωμένοι. Εγώ αγαπάω, έχω φίλους δεξιότατους.
1: Υπάρχει εξήγηση, δεν υπάρχουν τώρα αυτά τώρα δεξί.
0: Όχι.
1: Υπάρχει εξήγηση, θα βάλτε το ραδιόφωνο να την ακούσετε σε λίγο.
0: Εγώ αγάπες μου, κακώς που παίρνω και διακόπτω τα τραγούδια τα ωραία. Λοιπόν, εγώ αγαπάω τον άνθρωπο για άνθρωπο και ας πιστεύει σε μια κατσαρόλα για ακόμα. Εγώ κάνω εκείνο που πρέπει. Μπορεί να μην είναι και σωστό, αλλά για μένα είναι εργατικό και πρέπει.
1: Καλά κάνετε, καλά κάνετε, κυρία Σούλα.
0: Βεβαίως. Δεν ήμουν ακεφάλαιο.
1: Καλά
0: εγώ,
1: κάνετε,
0: ποτέ
1: καλά κάνετε.
0: Δούλευα για δραχμές και από τη μία δουλειά στην άλλη, από εδώ και για δραχμές.
1: Να κάτσετε να ακούσετε, μήπως βγάλουμε κανένα συμπέρασμα όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, Έλληνες, ξυπνήστε.
1: Ξυπνήστε, καλά το λέτε.
0: Κάτσε το τυφλοπάνι από τα μάτια σας. Συγγνώμη, γιατί είμαι 84 χρονών και αυτή την κατιάντια που ζούμε. Γιατί καμιά ώρα θα με μαχαιρώσουν επισόπλατα. Οπωσδήποτε, το περιμένω. Λοιπόν, η Ελλάδα μας την έχουν κάνει ορισμένη κουελόπανο σαν τα μούτρα τους.
1: Συντονιστείτε σας παρακαλώ και το ρίξτε λίγο ούζο στο ραδιόφωνο σας.
0: Λοιπόν, αυτή ούζο, το έχω βάλει διαπαστόν και έχω κλείσει την πόρτα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Σούλα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κυρία Σούλα.
0: Να πούμε, έχετε ευχές και πολλούς χαιρετισμούς σε όλη την παρέα μας, να μην τρώω την ώρα για
1: εννοείται,
0: τα
1: εννοείται, ναι.
0: Από το Μιχάλη μας.
1: Φιλιά στο Μιχάλη, θα ακούσει αυτός, θα τα ακούσει, θα τα ακούσει άλλη στιγμή ο Μιχάλης.
0: Και καλό τριήμερο.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
2: Γεια σας.
1: Ο Θεός να μας δώσει φώτιση σε όλους. Λοιπόν, μετά τη Μαρίζα Κοχ θα πάμε σε ένα απόσπασμα, φίλοι μου, από την πρωινή περίπολο του 2024 δικό μου. Θέλω να το ακούσετε. Να δώσετε βάση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καθίστε τώρα να ακούσετε την ιστορία ως αντιπαραβολή στη σύγχρονη καμαρίλα του κράτους των Αθηνών. 571 χρόνια από την αποφράδα μέρα, όπως τη λέμε, η οποία έμελε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία συνέτρεξαν όλες οι προϋποθέσεις παρακμής και κατάρρευσης. Το Βυζάντιο έφτασε στο απόγειο της ακμής του κατά τον 7ο αιώνα περίπου επί Ηρακλείου. Το Βυζαντινό κράτος στην περίοδο της παρακμής του βρισκόταν σε άθλια οικονομική κατάσταση, αθλειότητα που δημιουργήθηκε από τη μείωση των κρατικών εισπράξεων που πήγαιναν στα ταμεία της φεουδαρχικής αριστοκρατίας και από τις αυξημένες δαπάνες για τους δημοσίους υπαλλήλους και την αυλή. Το ενδιαφέρον για τους συνοριακούς πληθυσμούς ήταν ανύπαρκτο, τους ενδιέφερε μόνο η φορολόγησή τους. Ο αγροτικός πληθυσμός της Μικράς Ασίας αισθανόταν πως αγνοούνταν και πως είχε αφαιθεί απροστάτευτος στις κατακτητικές επιθέσεις των Τούρκων. Ο στρατός, εντελώς παραμελημένος, το αμυντικό σύστημα των Ακριτών είχε καταρρεύσει και βοήθεια από την Κωνσταντινούπολη δεν μπορούσε να περιμένει, γιατί η πρωτεύουσα ήταν απασχολημένη με τις εμφύλιες διενέξεις και τις ραδιουργίες γύρω από τις διαδοχές των θρόνων. Ακόμη χειρότερα τα πράγματα με την βυζαντινή πνευματική τάξη και την φεουδαρχική αριστοκρατία που αλλαξοπιστούσαν για να πάρουν μεγαλύτερα τσιφλίκια. Η πόλη αλώθηκε με την βοήθεια Ελλήνων που διαδραμάτισαν

σημαντικό, σημαντικότατο ρόλο στην άλωση και εντός και εκτός των τυχών. Κάτι θυμίζουν όλα αυτά. Η Κωνσταντινούπολη, αγαπητοί μου νεοέλληνες, ήταν το τελευταίο μεγάλο κέντρο του αρχαίου και αθάνατου ελληνικού πολιτισμού. Της πόλης που η άλωσή της σήμανε το τέλος μιας μακράς και ένδοξης ιστορίας. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, καταπληγωμένος, καταματωμένος και με ξεσκισμένα ρούχα, κραυγάζει στα τείχη. Η πόλη πάρθηκε και εγώ ακόμη ζω. Δεν υπάρχει κανένας χριστιανός για να μου πάρει το κεφάλι. Ήταν όμως τότε πολύ αργά. Ήταν ήδη μη αναστρέψιμη η κατάσταση από χρόνια πριν. Η μάχη του Ματζικέρτ μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και των Σελτζούκων έγινε 382 χρόνια πριν από την άλωση της πόλης, στις 26 Αυγούστου του 1071. Ο αυτοκράτορας Ρωμανός Διογέννης IV ιτήθηκε, εχμαλωτίστηκε και απελευθερώθηκε μετά από την καταβολή λύτρων. Η στρατιωτική αποτυχία του Διογέννη Ρωμανού στο Ματζικέρτ σηματοδότησε επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι εσωτερικές αυτές έρηδες οδηγούσαν τις αντιμαχόμενες παρατάξεις στην πρόσληψη μισθοφόρων Τούρκων. Έτσι, οι Βυζαντινοί έβαζαν τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα και οι Τούρκοι άρχισαν να εγκαθίστανται σε τεράστιες εκτάσεις της Μικράς Ασίας και να δημιουργούν διάφορα τουρκικά εμιράτα μέσα στην καρδιά του Βυζαντίου. Όμως, η διάρκεια της πτώσης μιας αυτοκρατορίας ή ενός κράτους δεν διαρκεί μόνο μερικά χρόνια και δεν προκαλείται από συμπτωματικά συμβάντα ή επιδερμικές και βραχυχρόνιες αφορμές. Η πτώση του θεοκρατικού και πολυφυλετικού Βυζαντίου, εκτός της μάχης του Ματζικέρτ, συνεχίζεται και στις αρχές του 10ου μετά Χριστού αιώνα, κάνοντας άλλη μία μεγάλη βουτιά. Μία σειρά από σπάταλους και διεφθαρμένους αυτοκράτορες σε συνδυασμό με την πολυέξοδη και πολυπρόσωπη αυλική καμαρίλα που οι δολοπλοκίες της άγγιζαν τα όρια του γελίου διασπάθησαν τα οικονομικά αποθέματα των ταμείων που είχαν αποταμιεύσει αυτοκράτορες της δυναστείας των Μακεδόνων. Τα έξοδα της αυλής πολλαπλασιάστηκαν και αυτό ανάγκασε τους αυτοκράτορες να δημοπρατούν τελωνιακές διευκολύνσεις και προνόμια στους εμπόρους της Βενετίας, της Γένοβας και της Φλωρεντίας για τα εμπορεύματα που διακινούσαν μέσω της Κωνσταντινούπολης. Αυτό ανακούφιζε προσωρινά την οικονομική κατάσταση αλλά συρρίκνωνε μακροπρόθεσμα το ετήσιο εισόδημα του Βυζαντινού κράτους. Ταυτόχρονα εξόντωνε τους Βυζαντινούς εμπόρους, συγκεντρώνοντας το εμπόριο στα χέρια των ενετών που ήταν πιο ανταγωνιστικοί χάρη στα προνόμια αυτά. Οι σταυροφορίες των Λατίνων την ίδια εποχή έφεραν αναστάτωση στο Βυζαντινό χώρο. Οι σταυροφόροι, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του Βυζαντινού στρατού και τις έρηδες επίδοξων αυτοκρατόρων, άλωσαν την Κωνσταντινούπολη και επέβαλαν ένα βραχίβιο δικό τους λατινικό κράτος. Το γεγονός αυτό είχε ανυπολόγιστες συνέπειες για την συνοχή του κράτους και του πληθυσμού του Βυζαντίου. Τα δύο ισχυρότερα κράτη που είχαν προκύψει από τη συντριβή του Βυζαντίου το 1204, το Δεσποτάτο της Υπήρου και η Αυτοκρατορία της Νίκαιας του Θεόδωρου Λάσκαρη, εξάντλησαν τις δυνάμεις τους σε ένα συνεχή πόλεμο μεταξύ τους. Άλλες Βυζαντινές πόλεις και νησιά του Αιγαίου είχαν καταληφθεί από τους ενετούς, Λατίνους ευγενείς και ληστρικές συμμορίες και είχαν αυτονομηθεί σαν ξεχωριστές πόλεις-κράτη. Η ισχυροποίηση των κατατόπους αρχόντων και η εξασθένιση της κεντρικής Βυζαντινής εξουσίας εξέθεσαν τις κατώτερες αγροτικές τάξεις στο έλεος και στην διάκριση των δυνατών που επικρατούσαν αναπεριοχή. Οι νέοι αυτοί αφέντες κατέφυγαν στην καταπίεση, στην αδικία και στην εξοδοτική φορολόγηση των φτωχών αγροτών και τεχνητών των υποτυπωδών αστικών κέντρων της εποχής, δημιουργώντας έντονα κοινωνικά προβλήματα και εξεγέρσεις. Μέσα στο ζωφερό αυτό κλίμα αναρχίας και αυθαιρεσίας, καμία κοινωνική δύναμη δεν σήκωνε το βλέμμα να αντικρίσει την Οθωμανική Λέλαπα, που πλέον είχε κατακτήσει τα εδάφη της Μικράς Ασίας στα μισά του 13ου αιώνα, καταστρέφοντας πολλές χριστιανικές πόλεις και σφάζοντας ή υποδουλώνοντας τους χριστιανικούς πληθυσμούς της. Η βία, η ληστεία και η λαιλασία ξεσπούσε παντού όπου περνούσαν οι Οθωμανοί.
Η Εκκλησία πως θεσμός είχε βοηθήσει δυναμικά πολλές φορές στο παρελθόν στην επιβίωση του Βυζαντίου, υπέσκαπτε την εξουσία των παλαιολόγων λόγω της προσήλωσης των τελευταίων στην υπόθεση της δογματικής ένωσης του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης με την Παπική Εκκλησία. Αλλά και η Εκκλησία ως θεσμός είχε διαβρώσει σημαντικά τις κοινωνικές δομές του κράτους. Τα μοναστήρια και οι εκκλησίες είχαν πολλαπλασιαστεί έχοντας μεγάλες περιουσίες και εκτάσεις καλλιεργήσιμων εδαφών που επέτειναν τις κοινωνικές ανισότητες και τον κοινωνικό αναβρασμό. Οι ιερωμένοι και οι μοναχοί στο Βυζάντιο αποτελούσαν μια ξεχωριστή πολυπληθή κοινωνική τάξη που απολάμβαναν μια σειρά από κοινωνικά και οικονομικά προνόμια. Οι μοναχοί και οι ιερωμένοι δεν φορολογούνταν και ήταν απαλλαγμένοι από στρατιωτικές υποχρεώσεις. Αυτά τα προνόμια προέτρεπαν πολλούς να ασπαστούν τον μοναχικό βίο όχι ως τάση ζωής και ασκητικού βίου, αλλά ως τον ευκολότερο τρόπο να αποφύγουν τα κοινωνικά βάρη που εξαθλίωναν τους υπόλοιπους. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να εξασφαλίσει βοήθεια από τη Δύση. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του, παρά τις ολοένα και πιο ταπεινωτικές συμφωνίες για στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, η Δύση στάθηκε σιωπηλή και αδιάφορη, λες και ο θανάσιμος κίνδυνος δεν απειλούσε σε τελευταία ανάλυση τους χριστιανούς ηγεμόνες της Δύσης. Η τελευταία άμυνα που αντέταξε το βυζαντινό ετοιμόρροπο μόρφωμα, κυριολεκτικά την 12η ώρα, ήταν η πολιτική δραστηριότητα δύο κορυφαίων πνευματικών προσωπικότητων και η γενναία θυσία του τελευταίου θρηλυκού αυτοκράτορά της. Οι δύο πνευματικοί άντρες ήταν ο Γεώργιος Γεμιστός, ο αυτοαποκαλούμενος Πλήθων, και ο τότε επίσκοπος Νικομίδιας Βυσαρίων. Αυτοί διατύπωσαν σε ένα συνεκτικό πολιτικό πρόγραμμα όλες τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές ενέργειες που πιθανά θα αναζωογονούσαν το ετοιμοθάνατο Βυζάντιο. Ο ηρωικός και έντιμος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπάθησε να εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό που προέβλεπε ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας, περιστολή της ασυδοσίας των δυνατών, νομική προστασία των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ανάταση του εθνικού φρονήματος με τη σύνδεση του απλού λαού με την ένδοξη ελληνική κληρονομιά του, υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, περιστολή των υπερβολικών εκκλησιαστικών δικαιωμάτων και άλλα. Ήταν όμως πολύ αργά. Στα παλιά αλλά επιβλητικά τείχη της Κωνσταντινούπολης παρατάσσονταν 10.000 σιδερόφραχτοι υπερασπιστές όταν οι ιερείς και οι μοναχοί στον ελλαδικό χώρο εκείνη την εποχή ξεπερνούσαν τις 100.000. Όπως έχουμε ξαναπεί και με άλλη ευκαιρία στην εκπομπή αυτή, η Κωνσταντινούπολη δεν αλώθηκε ούτε από τη στρατιωτική δύναμη του Μεχμέτη του Πορθητή, ούτε από το ανώτερο πυροβολικό του, ούτε από το άνοιγμα της Κερκόπορτας από τους ανθενωτικούς ιερωμένους, ούτε από την προδοσία των δυτικών που δεν ενίσχυσαν τον αυτοκράτορα. Η άλωση της πόλης προήλθε από την κοινωνική αναρχία και αποσάθρωση, την κοινωνική διαφθορά και ανισότητα, η εξαθλίωση του δημόσιου βίου, η αναρρίχηση σε δημόσια αξιώματα φαύλων και φιλίδων των ανθρώπων, η διαφθορά των αξιωματούχων, η θρησκοληψία του κλήρου ή η τοπάθεια των αρχόντων. Δεν νομίζω ότι πρέπει κάτι άλλο να προσθέσουμε για να γίνει αντιληπτό ότι η βουτιά της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας δεν έχει πλέον περιθώρια περαιτέρω ελιγμών για να αποφύγει τη συντριβή στο έδαφος. Ας αναπαυθούμε λοιπόν, τι μας νοιάζει εμάς. Εμείς δεν θα ζούμε κατά τη διάρκεια της νέας άλωσης. Η ιστορία, όταν την αγνοείς, επαναλαμβάνεται κατά το χειρότερο τρόπο. Αυτή είναι δυστυχώς η κληρονομιά που αφήνουμε στις επόμενες γενιές. Είμαστε από τους τελευταίους κατοίκους ενός διεφθαρμένου κράτους σε πλήρη αποσύνθεση. Και έτσι θα καταγραφούμε από την ιστορία.

Αν θέλετε να καταλάβετε, φίλοι μου, ακριβώς αυτό που θέλουμε να πούμε και είστε ακροατές αυτής της εκπομπής από τις 12, βάλτε τώρα μία ενημερωτική εκπομπή στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο,

0: δούμε τη γραμμούλα μας να μην περιμένει πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι η γραμμούλα, για να
1: Όχι,
0: δούμε.
1: Είναι.
0: Έχει πέσει η γραμμούλα. Έχει πέσει. Να ξαναπάρετε.

0: πια να την πάρουμε τη γραμμούλα. Τώρα έρχεται η γραμμούλα, δεν έπεσε. Ένα μπλέξιμο με τις γραμμές. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χριστάκη, γιατί ξαναπαίρνεις?
1: Πήρα την Τάνα, είσαι
0: ωραία, ωραία. Την ευχαριστούμε και σε ευχαριστούμε, Χριστό μου. Να σε καλά, αγόρι μου.

0: 1261 ο Μιχαήλ Παλαιολόγος όρισε ως νέο σύμβολο το δικέφαλο που για να προσέχει όχι μόνο προς την Ανατολή αλλά και προς τη Δύση.
1: Ναι. Ήταν τα προβλήματα τότε των ενωτικών και των ανθενωτικών.
0: Μα και σήμερα έχουμε προβλήματα.
1: Καλά, τώρα,
0: και με την Ανατολή αλλά και με τη Δύση που είναι φίλοι μας.
1: Σε κατάσταση χειρότερη η κατάσταση είναι τώρα. Εδώ ο Αλκίωνος Ιωαννίδης μας περιγράφει με ένα τραγούδι το Βόσπορο όλα αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα. Από πλευράς συναισθηματικής.

0: Πιστεύω να είμαστε τυχεροί σε αυτή τη γραμμή. Για να δούμε. Μας ακούνε, μας ακούτε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Βασίλης από Μαλιάδα.
0: Γεια σου Βασίλη μου, γεια.
1: Πώς πάει, καλά, όλα καλά?
0: Καλά δεν θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων προσπαθούμε να μάθουμε να αναπνέουμε κάτω από το νερό. Έτσι.
1: Πολύ καλή τεχνική.
0: Ναι, ναι, είναι πράγματι Βασίλη.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής μωρέ Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Ακούω και αυτά που λες έτσι.
0: Ναι.
1: Λέω αμότο μου, γιατί επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα, δηλαδή η ιστορία επαναλαμβάνεται και έχουν αλλάξει τα πρόσωπα, κατά χειρότερο όμως τα πρόσωπα.
0: Ναι.
2: Γιατί όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι αναγκασμένος να την ξαναζήσει.
0: Καταδικασμένος, ναι. Καταδικασμένος να
2: δει.
0: Σε χειρότερη μορφή, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Ακριβώς. Με απογοητεύει και με πληγώνει πάρα πολύ. Γιατί βλέπω ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας, το οποίο δεν απαρτίζεται, δεν είναι όλο από.
0: Όχι,
1: τότε.
0: Δεν έχουν διαφθαρεί όλοι ακόμη.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά οι περισσότεροι.
1: Ναι, γιατί.
0: Οι περισσότεροι. Δεν σε αφήνουνε, Βασίλη, δεν σε αφήνουνε. Σου ρίχνουνε αναισθητικά με όλους τους τρόπους, από όλα τα μέσα, ένα δευτερόλεπτο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να αντισταθεί ο ανθρώπινος οργανισμός, είναι και ανάγκες.
1: Θα πω κάτι. Δηλαδή, με όλα αυτά που βλέπουμε, δηλαδή αυτό το υγιές κομμάτι της κοινωνίας που βλέπει, που έχει τα ανακλασικά, δηλαδή και μουγκός να είσαι θα σε κάνει να μιλήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται πράγματα που σε άλλη χώρα, τουλάχιστον ευρωπαϊκή χώρα, δεν υπάρχει αυτό το επίπεδο.
0: Δεν είναι σε αυτό το βαθμό, αλλά είναι. Και η Ευρώπη, ναι, η Ιταλίστια.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Εμείς, η Ευρώπη ήταν ο καταλύτης της διαφθοράς μας. Δεν έγινε αυτό που έλεγε ο Εθνάρχης, ο λεγόμενος, ότι θα είναι τα σύνορα της Ελλάδας και σύνορα της Ευρώπης και σας ρίχνω μια κλωτσά να μάθετε να κολυμπάτε, να πέστε στη θάλασσα. Γιατί και η Ευρώπη είναι σε διαφθορά, σε μεγάλη διαφθορά, και επιτείνει, είναι καταλύτης της δικής μας διαφθοράς που προϋπήρχε. Δεν ήταν σε τόσο βαθμό, έγινε όμως.
1: Απλώς έγινε η Ευρώπη.
0: Έγινανε όλα λάθη, είναι όλα τα λάθη.
1: Κυβικά στη διαφθορά, με μεγαλύτερα κυβικά στη διαφθορά.
0: Και η επιβουλή κάποιων απ' έξω και αυτών που διοικούν τέλος πάντων, που δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι Έλληνες, άμα κάτσουμε και ψάξουμε, πίσω όλους αυτούς που διοίκησαν, ποιος τους έβαλε, πού προέρχονται, από ποιο βαρέλι βγήκαν.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Να λέγονται κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να πω και το εξής. Άπειρες φορές το έχω συζητήσει παντού, τέλος πάντων. Και λέω ρε παιδιά, ανοίξε τώρα την τηλεόραση, αλλάξτε όλα τα κανάλια. Παντού λέω θα υπάρχει μία αδελφή, είτε πρωί είναι είτε μεσημέρι είτε βράδυ, θα σου μιλάνε για μόδα, για μπιχιμπίδια, για...
0: Καλά, αυτό γίνεται, εντάξει, τώρα χρόνια τώρα, ναι. Έτσι ξεκίνησε.
1: Και καθώς σας λέω εσείς και το βλέπετε, και μέσα στο σπίτι, και διαμορφώνω χαρακτήρα και τα παιδιά σας.
0: Βασίλη, αυτά και ο κόσμος δεν βγαίνει έξω γιατί δεν έχει λεφτά, οπότε είναι αναγκασμένος να κάθεται μέσα στο σπίτι και τρώει τους πυροβολισμούς κατά ρυπάς. Αυτό γίνεται. Έτσι. Αυτά είναι τα πράγματα.
1: Θα πω κάτι γιατί ακουγόμαστε και κάποια πράγματα πρέπει να ακούγονται. Λοιπόν, κάποτε είχα πάρει δύο τηλεοράσεις. Εδώ είχε γίνει μια λευκή νύχτα τέλος πάντων και πήρα δύο τηλεοράσεις. Λέω να έχω μία στο δωμάτιο και μία στο σαλόνι. Λοιπόν, άκουμε η σφαγή. Ανοίγουμε τηλεόραση, τι να δούμε, οι ιδιότητες, αυτά που προείπαμε. Λοιπόν, αλλάζουμε κανάλι το ίδιο, αλλάζουμε άλλο κανάλι. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Τώρα λέω εγώ, γιατί να κάθομαι να βλέπω αυτά τα πράγματα τα οποία...
0: Ναι, ναι.
1: Όχι μόνο δεν με εκφράζουν, αλλά με υποτιμούν και σαν άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Υποτιμάνε την νοημοσύνη μου. Στο πατάρι οι τηλεοράσεις.
0: Έχεις δίκιο, Βασίλη, έχεις δίκιο. Πάντως και τα μη βλέπεις την τηλεόραση δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι και να μην τη βλέπεις. Τη βλέπουν άλλοι. Δεν είναι. Μην το κάνουμε σαν την Λεοπάρ, κάνουμε Καμερλοπάρ. Θα λες ποια είναι αυτή που χώνει το κεφάλι κάτω και.
1: Θέλω να πω ότι εγώ.
0: Στουρθοκάμιλος, μπράβο.
1: Υπάρχουν πολλοί εγώ.
0: Ναι.
1: Που δεν θέλουν να βλέπουν τηλεόραση.
0: Ναι.
1: αλλά χανόμαστε μέσα στο...
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Έχουμε διαφημιστικά τώρα και μισή ώρα. Βλέπεις το ρολόι σου.
2: Να είστε καλά.
1: Και θα ήθελα, αν μπορείς, να βάλεις το ηλεκτρικό φυσέας.
0: Εχ, κι αυτό, ναι. Έχω βάλει κάτι άλλο όμως που θα συμφωνήσεις. Γιατί δεν θα τα ακούσουμε όλα αυτά που έχω επιλέξει, έτσι.
2: Δεν θα προλάβουμε ούτε αυτά.
0: Δεν προλαβαίνουμε, ναι, δηλαδή. Ναι. Θέλω να ακούσουμε δύο τραγούδια του Καλογερόπουλου οπωσδήποτε.
1: Ω, ναι.
0: Κατάλαβες. Του Νικόλα, έτσι. Ναι.
1: Φιλιά.
0: Λοιπόν, έχουμε πάει και 31. Κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30. Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
8: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Ακούτε το Ionion FM.
13: Αχ, αυτή η Ανατολή. Από τον Πόντο είσαι με τα παράλια. Τα παράλια. Αϊβαλή, Βουρλά, Αλάτσατα, Κουτσάντασι, Έφεσος, Ατάλια. Και εκεί κατά μεσής η Σμύρνη. Αυτή η Λάγνα πόλη. Με τα χρυσά ηλιοβασιλέματα. Η πόλη η πανέμορφη, η χιλιοτραγουδισμένη.
14: Τώρα ακούμε, αγαπητοί φίλοι, τις συνέπειες της πτώσης. Με τον Ευγένιο Βούλγαρη και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, το τραγούδι «Σμύρνη». Ενώ η αφήγηση του Γιάννη Βόγλη νωρίτερα από το Ιωνίας Εγκόμιον του Γιώργου Βούκανου.

0: πάθη του διχασμού, η κόπωση, οι βαριές απώλειες, η πεποίθηση ότι τόσοι αγώνες πήγαν χαμένοι, η αποξένωση της Ελλάδας από τους συμμάχους, τα σοβαρά στρατηγικά σφάλματα της ελληνικής ηγεσίας οδήγησαν στην κατάρρευση του μετόπου. Η ελληνική γραμμή γρήγορα διασπάστηκε και άρχισε η υποχώρηση που μεταβλήθηκε σε φυγή προς την Προποντίδα και τις δυτικές ακτές. Μεγάλες μονάδες κυκλώθηκαν από τον εχθρό και εχμαλωτίστηκαν. Οι επίσημοι συμμαχοί μας, οι Άγγλοι, που διατηρούσαν στρατό και στόλο στην περιοχή των στενών, δεν κινήθηκαν να βοηθήσουν. Στις 27 Αυγούστου του 1922, οι Τούρκοι έμπαιναν στη Σμύρνη.
1: Υπήρξε. Είναι ένας τόπος φλεγόμενος και καπνίζων, γεμάτος από τη βοή και τον αλλαλαγμό, από κοπετούς και από θρήνους, από τους παραγμούς του θανάτου, από φρικώδη ερήπια. Η απεσιότερα κόλασης επί της γης.
2: Και με την πρώτη άμυνα που έκανε ο τουρκικός στρατός, ο ελληνικός στρατός κατατροπώθηκε.
3: Και περάσανε εκείνο το σαγκάρι και πνίγηκαν χιλιάδες χιλιάδες.
2: Τρέχαμε να φύγουμε, να πάμε να βγούμε, να φύγουμε.
4: Πολλά κορίτσια που πέφτανε στη θάλασσα και πνιγόντουσαν.
3: Το τρομερό ήταν αυτή η προκυμαία που είπανε πως ήταν ο συνωστισμός. Συνωστισμός ήταν.

0: Πιστεύω να τα καταφέρουμε να ακουστούν τα τραγούδια, όλα όσα έχουμε επιλέξει ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος. Να πάμε στη γραμμούλα μας που περιμένει, χτύπησε μια γραμμούλα τώρα προλίγου. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι προλάβουμε, γιατί έχουμε και το κουδούνι στην πόρτα.
0: Α, εντάξει.
2: Πώς έλεγε ο Μακαρίτης ο Παρπατρέας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πού είσαι Παρπατρέας, σήκω να μας δει, να μας ακούσεις.
0: Ναι, νιόνιο μου.
2: Να μας καμαρώσεις. Τι άλλα, ρε παιδιά, πώς περνάτε?
0: Τίποτα, κάνουμε ένα αφιέρωμα στη χθεσινή μέρα, νιόνιο μου.
2: Καμία αντίρρηση.
1: Τα ακούσατε από την αρχή?
2: Όχι από την αρχή, στο...
0: καθοδόν.
2: Ναι. Ωραία. Και ναι, ναι. Λίγο ακόμη.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Σαν αμαρτωλός κι εγώ γυρίζω να προσκυνήσω από εδώ και τι να κάνω.
0: Εντάξει, νιόνιο μου.
2: Τι να κάνω, ρε παιδιά, συγχωρέστε με.
0: Συγχωρεμένος, συγχωρεμένος.
2: Όπως έχω πει πολλές φορές, αμαρτωλός.
0: Ναι. Και εμείς,
2: εδώ,
0: και εμείς αρματολοί
2: από...
0: είμαστε.
2: Εσύ είστε καλά, εσύ.
0: Αρματολοί, αρματολοί.
2: Όχι, άλλο η αρματολή, άλλο η αμαρτωλή. Άλλο η ελεύθερη πολιορκημένη, άλλο...
0: Ναι, νιόνιο μου, εσύ ξέρεις άλλο από αυτά, ξέρεις καλά.
2: Εντάξει. Όλοι ραδιοπαρέα καλά.
0: Όλοι καλά είναι, απλώς σήμερα είχαμε λιγότερη έτσι ενεργή εννοώ συμμετοχή, γιατί μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, μας στέλνουν εδώ μηνύματα από το εξωτερικό, από παντού.
2: Και μένα με στέλνουν μηνύματα, λέει, τον όσο γιατί Ελλάς, αστυνομία,
0: ναι,
2: γράφει και για ζώνη,
0: ναι,
2: για φαρμακεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, εγώ φτιάχνω, δεν έχω φάρμακα.
0: Τα εξηγήσαμε προλίγου νομίζω γιατί γίνεται αυτό. Έτσι.
2: Εντάξει, μωρέ.
0: Οι λεγόμενοι κρυπτοχριστιανοί εκείνη την εποχή, πριν πέσει πόλη, υπήρχε μια ομάδα που λέγονταν κρυπτοχριστιανοί. Αυτοί τι έκαναν? Αυτοί άλλαζαν και καλά, ότι πίστευαν στους Τούρκους, ότι άλλαζαν το θρήσκευμα για να γλιτώσουν τους φόρους. Λοιπόν, και ήταν κρυφοί χριστιανοί. Αυτό το πράγμα συνεχίζεται λοιπόν τώρα.
2: Πληρώνουμε τους φόρους, δεν είμαστε κρυφοί, αλλά απλά πληρώνουμε φόρους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι να κάνουμε.
0: Τέλος πάντων, τέλος πάντων, νιόνιο μου.
2: Το τσίπουρο, άμα πήγεις το ένα, μία τ' άλλο.
0: Ναι.
2: Γράψτε και σβήστε, άμα δεν μπορείτε, αφήστε τα.
0: Ναι, νιόνιο.
2: Λοιπόν, να χαιρετήσω όλη τη ραδιοπαρέα. Να ξεκινήσω από το μεγάλο αδερφό και στη Νέα Ζηλανδία Μιχάλια Σπουλούπου. Και το καλό παιδί το Σότο μου, τον έχασα, χαθήκανε τα ίχνη. Τον Ηλία, τη Βιλανδία, τον Αντωνάκη. Η Κερασούλα που είχε, το Χριστάκη, ο Λεωνίδας. Λίγοι έχουμε μείνει, ένας λιγοστεύουμε το νου σας.
0: Ναι, ναι, ναι, τέλος πάντων λιγοστεύουμε γενικώς, όχι στην παρέα.
2: Ναι, αλλά τα κόμματα αυξάνονται.
0: Έχουμε υπογεννητικότητα, εντάξει νιόνιο μου.
2: Κομματάκια, κομματάκια, κάνουμε ποιος θα γίνει
0: ο
2: μεγάλος.
0: Τι να πω, τι να πω.
2: Να περάσουμε καλά τα υπόλοιπα χρόνια.
0: Για να δούμε, νομίζω ότι δεν είναι γραφτό μας νιόνιο να περάσουμε καλά τα επόμενα χρόνια. Ούτε εμείς, ούτε οι επόμενες γενιές. Πολύ δύσκολα χρόνια.
2: Αγωνίζεται για μας, το κάθε κόμμα.
0: Θα βασανιστεί ο κόσμος.
2: Αγωνίζεται για το καλό μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι για το κακό μας.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Και λέω μπας και βρεθεί κανένας χριστιανός. Να περάσουμε κι εμείς καλά λίγα χρόνια ακόμα.
0: Άμα κερδίσουμε τον Τζόκερ.
2: Θα μου πεις εσύ σαν δημοσιογράφος, το βλέπεις?
0: Εγώ δεν βλέπω τέτοια πράγματα, τα έχω πει, τη βλέπω, νομίζω ότι τα έχω πει. Εκείνα που βλέπω τουλάχιστον τα λέω.
2: Πες μας
0: έτσι, εκείνα που πιστεύω, τα έχω πει, πόσες φορές
2: να
0: τα πω τώρα, δηλαδή τίποτα θα κάνουμε εκεί.
2: Δηλαδή να μην ψηφίσουμε τίποτα.
0: Α, εσύ για την ψήφο λες τώρα.
2: Ναι, τι να βρω, ποιος θα βρεθεί να μας κυβερνήσει, θα περάσουμε καλά.
0: Νιόνιο.
2: Είσαι
0: εκτός καραβιού.
2: Φοβάσαι να απαντήσεις.
0: Τι λες τώρα, έχω πει τόσα σήμερα, έτσι.
2: Εμένα δεν μου πες τίποτα, που να πάω, τι να κάνω. Όταν έρθει η κοινή ώρα να πάω.
0: Τα λέω σαν την πυθία με χρησμούς, οπότε...
2: Ναι, με χρησμούς υπουργισμούς
0: και σκέψου και με χρησμούς και ακόμη να πούμε τρώμε και πρόστιμα, σε παρακαλώ τώρα.
2: Εντάξει. Μια μεριά έχεις δίκιο.
0: Τέλος πάντων.
2: Εγώ άμα δει ώρα θα κάνω το καθήκον μου, ξέρω. Δεν αλλάζω χαρακτήρα, δεν αλλάζω τίποτε. Παραμένω ίδιος.
0: Να σε καλά, Νιόνιο μου.
2: Λοιπόν, ό,τι ομάδα αλλάζω να έχει.
0: Όχι, ομάδα σου. Εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Η ομάδα μας έκανε να μάθουμε να χωριζόμαστε. Από τις ομάδες ξεκίνησε.
2: Και η άλλη
0: μετά ποδοσφαιροποιήθηκε η πολιτική και ποδοσφαιροποιήθηκε το, ναι, και το
2: η
0: ανάποδο.
2: Η άλλη ομάδα ήταν και άλλη ομάδα.
0: Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων,
0: Νιόνιο μου, ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, η Χριστίνα δεν είναι επί κουβέντα.
0: Δεν είναι, είναι γιατί προσπαθεί με τις γραμμές. Τώρα έχουμε θέμα με τις γραμμές. Τώρα και προσπαθεί η κοπέλα να τα φέρει βόλτα, ας πούμε.
2: Καλό τριήμερο. Έχουμε ένα πανηγυράκι εδώ αυτό το τριήμερο. Νταούλια, ζουρνάδες, άλογα, καμπαναρέ.
0: Να περάσετε καλά. Να περάσετε καλά.
2: Τραγουδιστέ και αυτά δεν υπάρχουν. Είναι οι τραγουδιστέ και τα καλλιτεχνικά συνεργεία είναι Ρωμά όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα ούλια, ζορνάδες και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
2: Θα πάμε στον Αϊσημιό, θα ανάψουμε
0: να περάσετε όμορφα, Νιόνιο, και να πιείτε.
2: Έλατε κοντά μας.
0: Δεν μπορούμε εμείς, δεν μπορούμε. Δεν συμμετέχουμε σε τέτοια εμείς. Α, θα έρθουμε μια βόλτα, θα έρθουμε, όχι όμως για τσίπουρα.
2: Πότε?
0: Θα έρθουμε, θα σε πάρουμε τηλέφωνο.
2: Α, μακάρι.
0: Θα έρθουμε.
2: Να κανονίσουν αλίπου για να
0: ξέρω. Εντάξει. Έγινε.
2: Άκουγα τον Αποστόλη εχθές, τον Αποστόλη.
1: Νομίζω έχω μια δεύτερη γραμμούλα.
0: Έχουμε γραμμούλα, ναι. Θα περάσουμε. Θα
2: δούμε ποιος φίλος θέλει να με καθυστερεί, να μην τελειώσουν να φύγουν.
0: Όχι. Ποιος είναι δίπλα?
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
3: Σήμερα είναι μικρός ο χρόνος και δεν θα σας καθυστερήσω.
2: Ναι. Καλή σας μέρα και από την Ιερή την Πόλη.
1: Γεια σας.
3: Καλή σας μέρα.
2: Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε, πάντως την αγαπούνε όλοι.
0: Τη γνωρίζουν, αλλή μόνο να μην γνωρίζει την Ιερά Πόλη.
2: Ο φίλος που είναι στο τηλέφωνο που μιλάει.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Σ' ακούει.
3: Ο φίλος που μιλάει έχει ρίζες από εκεί, πείτε στον κύριο.
0: Ακούει ο κύριος, τον άλλο κύριο.
2: Έχει ένα θέμα εδώ, 52 μοντέλο είμαι.
0: Εντάξει, Νιόνιο μου. Ωραία.
2: Να συνεχίσω, κύριο, να τον ακούσω.
0: Θα μας απαγγείλει μάλλον, δεν ξέρω τι έχει να πει, θα μας πει.
3: Τίτλος «Η πόλης εάλλο».
0: Πολύ
3: τέτοια
0: ωραία.
3: Τέτοια μέρα δεν ήταν σαν άλλες. Μαύρη μοίρα κρατούσε σπαθί, που οι ψυχές των Ελλήνων μεγάλες μες στη φρίκη απολέσαν πνοή. Συνειδήσεις ανθρώπων χαθήκαν, φιλοσόφων σύγησαν φωνές. Ακριβά τάφνη τέχνη σκοπήκαν, κατά γης ματωμένες καρδιές. Η σφαγή στην Αγία Σοφία, το διαγούμισμα σκέψη τρανή. Η βλαχέρνα θρηνή μεγαλεία, η Ελλάς θυγατέρα θρηνή. Στα παζάρια κορμιά στιβαγμένα, τα βιβλία σοφών στην πυρά. Τα κορμιά μαχητών τιμημένα, πρωτομάστορας που είχε παιδιά. Του φρατζή οφθαλμού σαν κοιτάξεις, παλαιολόγου το σθένος δρυγά. Ελευθέρας βουλήσεως πράξης, σχολαρίου μα και νοταρά. Στο βωμό όποιου φανατισμού μας, η Κερκόποτα ανοίγει κρουνούς, των παθών διχασμού του λαού μας, και τα μάλα υποφέρει ο νους. Θρήνω μόνο στο πνεύμα σμιλεύει, της απώλειας η μνήμη μεγάλο. Στην ψυχή ρίση μια βασιλεύει, των Ελλήνων η πόλης εάλλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω.
3: Έχω και έναν από την Ανίτη.
0: Έχω χάσει τα λόγια μου.
1: Μαζί. Ωραία.
0: Σημαντική συμβολή σας.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν, το της Ανίτης το ποίημα έχει τίτλο «Κοινωνία». Η λέξη κοινωνία ανθρώπινη είναι και θεία. Των ανθρώπων μεταξύ τους εννοεί σχέση και αρμονική συνεργασία. Στην τριάδα την Αγία ενότητα σχέσης, ζωής και αγάπης που είναι η τέλεια κοινωνία. Αλλά από αρχαιωτά των χρόνων προϋπόθεσα, τα πρόσωπα είναι και μεταξύ του σχέση. Και όχι το άτομο του άτεγκτου ατομοκεντρισμού, που πρώτα τον εαυτό βλέπει και στη διαίρεση έχει θέση. όμως σχέση μόνο με την αγάπη και συμπάθεια κάνεις. Γιατί πώς να σ' αγαπήσει αυτός που βλέπει ότι πάει να τον ξεκάνεις, ας να τον ξεκάνεις. Πώς αγαπάς κι εσύ και νοιάζεσαι για τον άλλο όταν αυτός πεινάει, ενώ εσένα το καρβέλι σου είναι μεγάλο. Μα και η οικογένεια της κοινωνίας το κύτταρο αυτό, παιδιά, πατέρας, μάνα, ζουν ατομικά με τρόπο χωριστό. Ω Θεέ του αγαθού, Χριστέ μου της θυσίας, δώσε στους Έλληνες φώτιση του καλού, υπομονή της Παναγίας, στους έντιμους, πονετικούς και όσους έτσι θέλουν να γίνουν. Να ξανακάνουν κοινότητες συνεργασίας, στα διέξοδο μην μείνουν. Αυτό από την Ανίτη.
0: Ευχαριστούμε και τους δυο σας. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε
3: βάλατε
1: καλά.
3: Μια... και πολλά συγχαρητήρια για την σημερινή εκπομπή.
0: Πολύ έντονη και η δική σας πινελιά. Ευχαριστούμε, Αλκέ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Χάρηκα που άκουσα τον κύριο. Πολύ ωραία τα είπε.
0: Πράγματι. Πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Πάρα πολύ.
2: Τιμή και δόξα στο Μεσολογγίτη. Τιμή στη Μεσολογγίτισσα. Και τιμή και δόξα στους αθάνατους νεκρούς μας.
0: Να σε καλά, Νιόνιο μου, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε. Για να είμαστε εμείς ωραίοι σήμερα και να μιλάμε ελεύθερα.
0: Όχι, ελεύθερα πληρώνουμε κάτι παραπάνω.
2: Ελεύθεροι πολιορκημένοι.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν πληρώνω τίποτα.
0: Εσύ δεν πληρώνεις γιατί δεν είσαι, δεν έχεις μέσο ενημέρωσης. Γι' αυτό δεν πληρώνεις.
2: Έχετε χαιρετήματα από τον Αποστόλη.
0: Ωραία.
2: Από τη Ρουδιά μίλαγε χθες.
0: Α, φιλιά, την αγάπη μας, την αγάπη μας τον Αποστόλη.
2: Οι φίλοι μας εκεί από τα Ιωάννια να τα χαλάσει η γραμμή.
0: Ναι.
1: Είναι στη γραμμή νομίζω.
0: Είναι στη γραμμή, ναι. Θα την πάρουμε, θα την πάρουμε. Γιατί θέλω να ακούσουμε και ένα τραγούδι του... του Νικόλα του Καλογερόπουλου, όχι ο Αποστόλης. Ποιος είναι στη γραμμή, Χριστίνα?
1: Νομίζω η κυρία Ευτυχία.
0: Ωραία, κυρία Ευτυχία, κυρία Ευτυχία.
2: Χαίρομαι που σ' ακούω.
4: Έλα Διονύση, τελείωνε.
2: Δεν μπόρεσα να σ' ακούσω χθες διακοπές. Εγώ σε ενημέρωσα εδώ και 40 χρόνια τι γίνεται. Μην περιμένεις τώρα από προέδρους και συλλόγους και πρωθυπουργούς και βουλευτές.
0: Ο Ηλίας μας έχει στείλει μήνυμα να βιαστούμε. Δεν θα προλάβουμε, παιδιά. Δεν θα προλάβουμε.
1: Συντομεύουμε.
0: Δεν θα προλάβουμε, δυστυχώς.
2: Πες του να πει μια βότικα να πάει για ύπνο, Ηλίας.
0: Εντάξει.
2: Τρία ώρα για ύπνο.
0: Εντάξει.
2: Χάρηκα που με ακούσατε.
0: Φιλάκια, Νιόνιο μου, φιλάκια. Χαιρετούμε τον Νιόνιο στο Μεσολόγγι. Πάμε στα Γιάννενα.
4: Γεια σας παιδιά, συγγνώμη πήρα και ξανά αλλά δεν μπορώ να πάρω σειρά.
0: Ναι, είναι.
4: Ήθελα να στείλω ένα μήνυμα κι εγώ μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
4: Με ένα τραγούδι, αλλά που ταιριάζει και δεν ταιριάζει γιατί δεν μπορούσα να βρω άλλο. Ακούστε το λοιπόν.
0: Ναι.

0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή, κυρία Ευτυχία. Και για το
0: τραγούδι.
1: Και για το τραγούδι.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και για την κατανόηση. Χαιρετούμε τα Γιάννενα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Χριστινάκη. Έχω να πω μόνο μία λέξη. Κάστρο χωρίς ρουφιάνο δεν παίρνεται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πριν 573 χρόνια χάθηκε η πόλη. 573 χρόνια μετά, Αιγαίο, νησιά, Θράκη, Πόντος, Μακεδονία. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με τη σημερινή κυβέρνηση των Ελληνοφώνων. Εγώ ήθελα να κλείσουμε με τον Νίκο Καλογερόπουλο, ίσα που προλαβαίνουμε. Ήθελα δύο τραγούδια του να ακούσουμε. Το Ελληνάκι και το Δεν Πληρώνω. Το Ελληνάκι το τραγουδάει η Μαρία Δεναξά μαζί με τον Πάνο Αντέλη. Είναι το τραγούδι του Νίκου Καλογερόπουλου. Και το Δεν Πληρώνω επίσης, που το έχει τραγουδήσει και ο Μητσιάς με τον Πάνο Αντέλη. Δεν θα τα ακούσουμε όμως και τα δυο. Θα πάμε να ακούσουμε την Μαρία Δεναξά, τη δημοσιογράφο, και τον Πάνο Αντέλη στο τραγούδι Το Ελληνάκι, με ένα πρόλογο από τον Νίκο τον Καλογερόπουλο.
2: Το Ελληνάκι, αφιερωμένο εξαιρετικά στην Ελληνίδα μάνα, τη μικρή και τη μεγάλη. Να την ακούνε οι θύτες και να χάνουν τον ύπνο τους.

0: σημερινή μας διαδρομή. Δυστυχώς δεν ακούστηκε ολόκληρο το κομμάτι εδώ του Νικόλα του Καλογερόπουλου. Ήθελα να ακουστεί. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να φέρεις όλα σε μία ευθεία. Δύσκολο είναι.
1: Ήδη ήταν αρκετά, εντάξει.
0: Και είμαστε και ευγενείς άνθρωποι. Ναι. Λίγο πριν τις 2, αυτό ήταν το διπορικό μας σήμερα. Έτσι όπως τα ακούσατε. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Αγαπητοί φίλοι,
0: κουράγιο, κουράγιο.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

Σε κάθε μου φιλί έκανες πίσω, σε κάθε αγκαλιά μου δεν κρατιώσουνα. Δεν μ' άφησες ποτέ να σ' αγαπήσω, ό,τι έχω και δεν έχω θα σου το δει.